ότι μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ξεσκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε οριστικοποίηση προσχεδίου συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός φαίνεται ότι καταλήγουν ΗΠΑ και Ιράν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το σχέδιο προβλέπει άμεση πάυση εχθροπραξιών, προστασία υποδομών, ελευθερία αναψυπλοίας στον Περσικό και σταδία διακέρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, με νέο γύρο συνομιλιών εντός των επόμενων ημερών. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, Μαρία Καριστιανού είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε και παρουσίασε εχθές το κατάμεστο Λίμπιον, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στόχος, η πρώτη θέση για να αλλάξει τα πράγματα χρειάζεται την εξουσία, τόνισε η κυρία Καριστιανού στην πρώτη δήλωσή της μετά την παρουσίαση του κόμματος. Απέκλεισε δε το ενδεχόμενο συνεργασιών ενώπιση των εκλογών, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας. Αποφυλακίστηκε υπό όρους με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και κάθειρξη 25 χρόνων για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Τραγικό τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τέχνη του οποίου αγνοούνταν εδώ και 5 μήνες στην Κρήτη. Σωρός του εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύμφεση στην περιοχή της Ζηφιές, των Αποκόρνα Χανίων, κοντά στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητό του. Φως τα αίτια του θανάτου, αναμένεται να ρίξει, νεκροψία, νεκροτομή. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για το εντοπισμό 25χρονου Ισπανού εργάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στον Όλυμπο, ενώ έκανε ανάβαση προς το Μύτικα. Στην επιχείρηση μετέχουν 18 πυροσβέστες της ΕΜΑ, καθελοντές και 3 ντρόνς, με τις καιρικές συνθήκες να δυσκολεύουν σημαντικά τις έρευνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε πυροσβέστης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σε 15η μέρη αργία τέθηκε αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων μετά από καταγγελία για φακελάκια από συγγενή ασθενούς. Σε εξέλιξε ενορική διοικητική εξέταση, το Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της οριστικής απομάκρυνσης από το Εθνικό Σύστημα Υγείας παραπέμπεται ο γιατρός. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνελήφθη 22χρονος μετά από καταγγελία φτήτριας για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσα σε αστικό λεωφορείο. Η νεαρή ειδοποίηση του 100 και αστυνομική της ομάδας Ζήτα τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν στην πλατεία Αριστοτέλους. Αλλάζει το τοπίο στην αγορά προϊόντων κάναβης μετά την απόφαση του ΕΟΒ να απαγορεύσει τη Λιανική Πόλη και διάθεση ξηρού άνθους κάναβης. Η απαγόρευση αφορά σε προϊόντα από κάναβη σατίβα, ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα σε THC, ενώ οι αρχές προχωρούν άμεσα ελέγχους για την εφαρμογή του νέου πλαισίου. Αν στέλνονται προσωρινά από το Σάββατο όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη Ορμένη Ορεστιάδα λόγω προγραμματισμένης μεταφοράς τροχαίου υλικού στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Hellenic Train. Τα λογοδρομολόγια θα εκτελούνται από λεωφορεία της εταιρείας. Χωρίς νερό, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, περιοχή των Δήμων Θεσσαλονίκης και Πηλαίας Χορτιάτη μεταξύ των οδών Κανελοπούλου, καθηγητή Ευρυγέννη και των γυροδρόμων λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για τη σύνδεση νέου αγωγού στην οδό Μιχαήλ Ψελού. Εργασίες κοπής πρασίνου στην περιφερειακή μεταξύ των κόμβων Τριανδρίας και Εθνικής Αντιστάσεως ξεκινούν στις 10 το βράδυ. Παρεμβάσεις θα γίνουν στα δεξιά του οδοστρώματος με τμηματικό αποκλεισμό της Μίας Λωρίδας. Όσον αφορά στα του καιρού, σήμερα ηλιοφάνεια και νεφώς προβλέπει για σήμερα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης πάντως παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 16 και 28 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου, πάει και αυτή η εβδομάδα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία, φεύγει η άνοιξη. Πρωινή ενημέρωση στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, πρωινή ενημέρωση στον FM 100, Ευδοξία Δένη στο μικρόφωνο, Αριστοτέλης το όνομα αυτού, Αναστασιάδη στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Πάμε λοιπόν μαζί να αγκαλιάσουμε την τελευταία ημέρα της εβδομάδας, να δούμε τι συνέβη χθες, τι περιμένουμε σήμερα. Εδώ επίκεντρο η Θεσσαλονίκη μας πάντα, αλλά ρίχνουμε και τις ματιές μας στον κόσμο και στα πέριξ. Συμβαίνουν πράγματα πολλά και ενδιαφέροντα παντού και δεν είναι όλα άσχημα. Στην τοπική ατζέντα, το ενδιαφέρον μονοπόλης εχθές βράδυ, η επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, της πρώην Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τέμπων, ελπίδα για τη δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, Μαρία Καριστιανού, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Εκεί θα μείνουμε, αυτό θα ακούμε το επόμενο διάστημα. Πανηγυρική εκδήλωση, πάρα πολύ ο κόσμος στο Ολύμπιο, γέμισε αμέσως η αίθουσα, πάρα πολύ κόσμος έξω

και η παρουσίαση και ακούσαν πολλά και ενδιαφέροντα. Στόχος είπε η κυρία Καρισιανού, είναι η πρώτη θέση. Γιατί αποφάσισε να κάνει ένα κόμμα? Γιατί όπως σημείωσε, για να αλλάξει τα πράγματα χρειάζεσαι την εξουσία. Έτσι, τόσο απλά. Ρωτήθηκε, όχι δεν θα τη ρωτούσαν, και για το ενδεχόμενο συνεργασιών ενώπιση των εκλογών. Τι είπε? Σε καμία περίπτωση. Όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας. Καλό ξεκίνημα λοιπόν στην ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού. Και τώρα περιμένουμε την ερχόμενη Τρίτη να ακούσουμε περισσότερα για το πόνημα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Το πολιτικό εννοώ, παιδί το οποίο έτσι... Είμαστε στην τελική ευθεία όσον αφορά στις προετοιμασίες και εκεί θα έχουμε μια πανηγυρική εκδήλωση στο Θησείο. Μέχρι μουσική το ετοιμάζει ο Κραουνάκης, ειδικό κομμάτι για τον Αλέξη Τσίπρα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι, αυτά για να δώσουμε και μια πινελιά πολιτική, με αφορμή κάτι όμως που συνέβη στην πόλη μας χθες.

Έτσι ξυπνάμε σιγά σιγά και ηχητικά, ξυπνάει η πόλη, αρχίζουν, γεμίζουν οι δρόμοι, στην περιφερειακή έχουν αρχίσει τα πρώτα κόκκινα έτσι, σε διάφορα σημεία, κυρίως μετά τις 40 εκκλησίες προς τα δυτικά, στο Επταπύργιο, στο ύψος των νοσοκομείων. Όχι ιδιαίτερα προβλήματα για την ώρα, αλλά μεγάλος όγκος οχημάτων και μικροκαθυστερήσεις εντός προδρομικού συγκροτήματος. Εικόνα είναι καλύτερη. Η Κωνσταντίνου Καραμανή είναι πεντακάθαρη αυτή την ώρα. Έτσι βλέπω ανεβαίνει σιγά σιγά η κίνηση στη Βασιλής Σόλγας. Στην Κατσιμίδη έχουμε παραδοσιακά. Και δυτικά είναι ωραία εικόνα, θα λέγαμε αυτή την ώρα. Δεν παρατηρούνται προβλήματα στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Όπου πιστεύω σε μισή περίπου ώρα θα μιλάμε για έναν δρόμο στο κόκκινο. Τι να κάνουμε. Είναι και Παρασκευή, το παραβλέπουμε. Ας έχει και λίγο κίνηση. Συντονιζόμαστε με τον FM 100, περνάμε καλά, φτάνουμε με μια μικρή καθυστέρηση εκεί που είναι να πάμε. Ο καιρός καλός και χθες η προγνωστής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έδινε νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μας σώζει όμως ο Βαρτάρης. Φυσάει αυτό το αεράκι, παίρνει τα σύννεφα νοτιότερα και ζήσαμε μια πανέμορφη μέρα χθες. Έτσι κάπως ελπίζω να πάει και σήμερα και αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για βροχές και καταιγίδες μετά το μεσημέρι να μην το δούμε. Εδώ τα πράγματα.

Μα είναι κάπως καλύτερο όσον αφορά στον καιρό. Στον Όλυμπο όμως ακόμη έτσι στα ψηλά επικρατεί χειμώνας. Έχει ομίχλη, έχει χιόνι, έχει ανέμους και αυτό δυσχεραίνει ιδιαιτέρως τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων που αναζητούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα ψηλά στον Όλυμπο ένα 25χρονο Ισπανό ρηβάτη, ο οποίος έφυγε από το καταφύγιο Ζολώτας για να πάει μόνος του, λέει, στην κορυφή, στο Μύτικα, και εκτότε αγνοείται. Δύσκολη κατάσταση, δύσκολη επιχείρηση. Είχαμε μάλιστα και τον τραυματισμό, ευτυχώς ελαφρύ, ενός πυροσβέστη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Είναι φυσικά εκτός κινδύνου. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεν πάβει όμως να υπάρχει μια επικινδυνότητα. Στη μάχη πάντως για την αναζήτηση του 25χρονου έχουν ρηχτεί αρκετοί πυροσβέστες. 18 επιχειρούσαν χθες βράδυ. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι σήμερα το πρωί. Έχουμε πολλούς εθελοντές από τις ορειβατικές ομάδες της περιοχής και 3 ντρόνους βοηθούν, συνδράμουν στις έρευνες. Δύσβατα και δύσκολα σημεία. Δεν ξεκινάμε για την κορυφή, όσο καλός και να μας φαίνεται ο καιρός, μόνοι μας και χωρίς εξοπλισμό. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να εντοπιστεί τουλάχιστον σήμερα ο νεαρός. Στον αντίποδο είχαμε τραγικό επίλογο στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλο, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, τέχνη που ο οποίο γνώρισαν εδώ και 5 μήνες στην Κρήτη. Η σωρός του εντοπίστηκε τυχαία χθες από ένα βοσκό σε προχωρημένη αποσύνθεση στην περιοχή Τζιτζιφές των Αποκόρουνα Χανίων, κοντά στο σημείο που είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητό του. Ο πατέρας του μεταβαίνει στο νησί, θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή και περιμένουμε να μάθουμε τα αιτία του θανάτου του άτυχου 33χρονου.

χέρια το κράτο. Ωραία τα ακούω, ό,τι δεν έχεις είναι αυτό που δεν χρειάζεσαι. Μου άρεσε το κρατάω Άρη. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα και τα χρηστικά, γιατί ξημέρωσε μια νέα μέρα. Για να δούμε τι μας περιμένει. Καταρχήν έχουμε μια προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης σε μια περιοχή στα όρια των Δημών Θεσσαλονίκης και Πηλέας Χορτιάτη. Αφορά στην περιοχή μεταξύ οδών Καναλοπούλου και Καθηγητή Ευρυγέννη. Όλοι φυσικά οι γυροδρόμοι κάθετοι και μη εντάσσονται στο πλαίσιο αυτό. Θα γίνουν εργασίες της ΕΙΑΘ για τη σύνδεση νέου οδού στην οδό Μιχαήλ Ψελού και για το λόγο αυτό θα μείνει χωρίς νερό η περιοχή αυτή από τις 10 το πρωί, όπως είπαμε, ως τη 1 το μεσημέρι. Μα ξαφνικά σε νιώθω δίπλα μου ξανά. Επίσης, όσο αφορά στις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, αφορούν αφενός στο Δήμο της Θεσσαλονίκης και αφετέρου στην Γαλάστρα. Από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα μείνουν χωρίς ρεύμα οι καταναλωτές στην περιοχή του Κεντρικού Δήμου. Σε μια μεγάλη περιοχή μάλλον του Κεντρικού Δήμου, θα σας τα πω έτσι αναλυτικά, τώρα μπορώ, στις ειδήσεις είναι πιο μαζεμένα τα πράγματα. Καταρχήν, η διακοπή αφορά στο τμήμα της οδού Κεφαλινίας πάνω από την 26η Οκτωβρίου και μέχρι την οδό Γεωργίου Ανδρέου. Σε τμήμα της οδού Γεωργίου Ανδρέου από τη συμβολή της με την Κεφαλινίας με φορά προς την Πηγάσου και επίσης σε ένα τμήμα της Γεωργίου Ανδρέου ανάμεσα στις συμβολές της με τις οδούς Πηγάσου και Ερμιώνης. Αυτοί οι δρόμοι, αυτά τα τμήματα και όλες οι κάθετες θα μείνουν χωρίς ρεύμα ως τις 2 το μεσημέρι. Επίσης, 8 με 2.30 υπάρχει προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στη Χαλάστρα, στις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου, Αγίου Αθανασίου, Καμπανίας, Ριγαφεραίου, Κουλακιώτη, Παύλου Μελά, Δημοκρίτου, Μάρκου Μπότσαρη, Οδυσσέα Ρήτη, Μακεδονομάχων και στις παρακείμενες, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ένα κουβάρι γίνανε. Όσοι αποφασίζουν να κινηθούν προς Χαλκιδική, Πιερία, Καβάλα, τέλος πάντων να χρησιμοποιήσουν το βράδυ την περιφερειακή, γιατί κάποιος τελειώνει με τη δουλειά τους το απόγευμα, ο καιρός είναι καλός και ενδεχομένως να θέλουν να εκδράμουν, αλλά να αποφύγουν το πρωινό μποτιλιάρισμα του Σαββάτου, να ξέρουν ότι το βράδυ μετά τις 10 θα έχουμε εργασίες κοπής πρασίνου στην περιφερειακή μεταξύ των κόβων Τριανδρίας και Εθνικής Αντιστάσεως. Όχι ότι θα κλείσει κάποιο κομμάτι του δρόμου, όχι. Απλώς. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στα δεξιά του οδοστρώματος σε πρώτη φάση. Θα έχουμε τμήματικό αποκλεισμό της μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Επομένως, λίγο χαμηλότερες ταχύτητες. Θα μου πείτε όμως το βράδυ. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι το βράδυ δεν έχουμε και τόση πολλή κίνηση. Έτσι το αναφέρουμε για να μην πει κάποιος που θα κινηθεί στο σημείο ότι δεν ενημερώθηκε.

0: σαπανιά και
1: λοιπόν, και όσοι κινούνται με το σιδηροδρομικό δίκτυο, αναστέλλονται μέχρι Νεοτέρας, προσωρινά λέει η εταιρεία. Από αύριο όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη, Ορμένη, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, λόγω προγραμματισμένης μεταφοράς τροχαίου υλικού στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Hellenic Train. Όπως ενημέρωσε η εταιρεία, τα δρομολόγια αυτά δεν καταργούνται, θα εκτελούνται προσωρινά, το τονίζω, έως ότου ολοκληρωθεί αυτή η μεταφορά υλικού από λεωφορεία της εταιρείας. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη, είπα περισσότερα χθες, απλώς θα το υπενθυμίσω, ξεκινά νωρίς το πρωί μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση που αφορά σε παιδιά, ό,τι αφορά σε παιδιά, σε πονήματα των παιδιών, δημιουργήματα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό γιατί να φιλτράρεστε τα παιδιά και με τα μάτια τους βλέπουν τον κόσμο και τα πάντα αλλιώς. Μύρισε σινεμά λοιπόν, ο τίτλος του 5ου Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών που πραγματοποιείται στην πόλη μας στο Κινηματοθέατρο Ολύμπιον από σήμερα και ως την Κυριακή 24 Μαΐου, με ελεύθερη είσοδο όχι μόνο για τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους, αλλά για όλο τον κόσμο. Όποιος θέλει μπορεί να πάει και να παρακολουθήσει. Τώρα νωρίς το πρωί γύρω σε 9.30 θα ξεκινήσει, θα λέγαμε, το φεστιβάλ, το οποίο ολοκληρώνεται το απόγευμα της Κυριακής. Στη διάρκεια λοιπόν του τριημέρου θα προβληθούν συνολικά 81 ταινίες που δημιούργησαν μαθητές από 140 σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου.

Εγγλέζοι που λένε, η ώρα είναι 7 και 30. Δεν. Φοβερό timing, τέλος τραγούδιου, ώρα για διαφημιστικά μηνύματα. Και ξεκινώντας μουσικά, θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά και σε κάποια άλλα θέματα που δεν αφορούν αμιγώς τη Θεσσαλονίκη, αλλά έχουν το ενδιαφέρον τους.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, όσοι άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι η πρωινή ενημέρωση των FM 100 με την Ευδοξία Δένη στο μικρόφωνο και τον Άρη Τέλη Αριστοτέλη Αναστασιάδη στη ρύθμιση των ήχων και τις πολύ όμορφες μουσικές επιλογές. Εντάχει μια ματιά σε θέματα επικαιρότητας εκτός Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας. Μια σημαντική είδηση, ιρανικά και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Νομίζω ότι όλος ο πλανήτης ελπίζει να ακούσει τη διάρκεια της ημέρας, γιατί θα έχουμε συζητήσεις, διαβουλεύσεις με την διαμεσολάβηση του Πακιστάν και σήμερα, ότι τελικώς το προσχέδιο γίνεται σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας και ηρεμούν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι είναι ελπίδα όλων και των αγορών και των καταναλωτών που αισθάνθηκαν ήδη το τελευταίο διάστημα τις επιπτώσεις αυτής της διεθνούς κρίσης στις τσέπες τους. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ απορρίφθηκε το αίτημα για συστήσεις προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπάτζη με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν υπάρχουν, λέει, στοιχεία. Αφήνω τα σχόλια σε εσάς. Ξεχωρίζω όμως μια είδηση, θα αφιερώσω λίγα λεπτά. Εκτός φυλακής, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος ως ειδικός αυτουργός τις 17 Νοέμβρη. Μετά από 24 χρόνια κράτης στις φυλακές Κορυδαλλού, αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησής του, επιβάλλοντας αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη την προχωρημένη ηλικία, την έκτηση μέρους της ποινής, 24 χρόνια βέντα και λίγα, και την καλή συμπεριφορά του. Δεν πάβει όμως να μιλάμε για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, φερόμενος αρχηγό της μεγαλύτερης τρομοκρατικής οργάνωσης που έδρασε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Να σημειώσω εδώ ότι ο Γιωτόπουλος από την πρώτη στιγμή αρνείται κάθε εμπλοκή με την οργάνωση, παρά τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές. Δεν θα ήταν στη φυλακή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Αυτό που είναι έτσι αξιοσημείωτο είναι ότι στη διάρκεια της κράτησης του απέκτησε μεταπτυχιακό και διδακτορικό στα μαθηματικά με μαθήματα από ένα γαλλικό πανεπιστήμιο. Για την υπόθεση της 17 Νοέμβρη παραμένουν στις φυλακές για τα εγκλήματα της 17 Νοέμβρη, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, ο Δημήτρης Κουφοντίνας, καταδικασμένος 11 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης, και τα αδέρφια Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός, που εκτείουν 5 και 6 φορές ισόβια κάθειρξη αντίστοιχα, μαζί με επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξης.

δικός μας και ίσα... Αυτά παθαίνεις όταν κάνεις παρέα με τη νέα γενιά. Άκουσα το τραγούδι που έβαλε ο Τέλης Αναστασιάδης, μηδενιστής, και αυτό ένα πάουζο. Ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι, Μεντέμι. Είδες, μαθαίνουμε και νέα πράγματα. Έτσι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και μουσικές και γενικότερα, ανοιχτοί στη γνώση. Λοιπόν, η κίνηση είναι στο κόκκινο αυτή την ώρα. Εντάξει, αναμενόμενο, είμαστε 20 λεπτά πριν τις 8 το πρωί. Όλος ο κόσμος κινείται για να πάει στην εργασία του. Η περιφερειακή είναι στο κόκκινο από την Τούμπα μέχρι και το ύψος των νοσοκομείων. Και στα δύο ρεύματα είναι αυξημένη κίνηση. Και στα δύο ρεύματα χαμηλών καταδιαστήματα, αξιοσημείωτα ή ταχύτητες. Βλέπω ότι και στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου έχουν το δρόμο στο κόκκινο, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Μέχρι τη συμβολή της λεωφόρου Παπα-Νικολάου με την περιφερειακή. Στα ανατολικά, κλασικά τα σημεία, ένα κομμάτι της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, μεταξύ Νέας Ελβετίας και Ανάληψη είναι στο κόκκινο. Η Κατσιμίδη είναι φορτωμένη αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στο τρίγωνο της Χάνθ και στην αρχή της Τσιμισκή. Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Εγνατία. Ένα μικρό μποτιλιάρισμα εκεί στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω της Παλού σιδηροδρομικού σταθμού και τη 26η Οκτωβρίου, σε εκείνο το σημείο χαμηλών ταχύτητες. Και στην είσοδο, μάλλον στο τέρμα της Τσιμισκή, επίσης έχουμε μια εικόνα τέτοια. Και μοναστήριο όμως, κατά διαστήματα είναι στο κόκκινο. Η εσωτερική περιφερειακή φορτώνει σιγά-σιγά. Και μετά τη συμβολή της με τη Μεάνδρο, εκεί στο ύψος του Κορδελιού, ο δρόμος είναι φορτωμένος. Έχει μεγάλη κίνηση. Υπομονή, είπαμε, υπομονή, είναι οι ώρες τέτοιες, σε καμία ώρα θα έχει αλλάξει η εικόνα.

στα μάτια μου. Και πάμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, να ρίξουμε μια ματιά, όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα, σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 22 του Μάη σε παρελθόντα έτη, αφού πρώτα πούμε χρόνια πολλά στον Εμίλιο και την Εμιλία που σήμερα γιορτάζουν. Εμίλια Τσαρουχά, τις καλύτερες ευχές μας. Αγαπάμε εδώ στον FM 100 και σε όποιον άλλο φυσικά ακροατή ή ακροάτρια γιορτάζει σήμερα.

Γίνεται λίγο το ρεφρενάκι, τόσο ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, να σας πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, η Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας και ακούστε το και αυτό, υπάρχουν και αυτά. Η ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Έτσι όπως τα ακούτε, η ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Κάτι θέλει να πει ο ποιητής, αλλά εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια σύντομη ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη. Αρχής γενομένης από το 334 Βάρκαλο π.Χ. Μια ημερομηνία που τη διδασκόμαστε στα σχολεία, μια και ημερομηνία που ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. 1955, σαν σήμερα, ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλαος Ξενοφώντας τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει επειδή ο κυβερνήτης Άρμι Τέιτς αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. 22 Μαΐου του 1963 στη Θεσσαλονίκη έχουμε δολοφονική επίθεση εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος δυστυχώς θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Σαν σήμερα επίσης το 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. Ας λογικευτούμε. Υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Δηλώνει σαν σήμερα το 1992 ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας ερώτηση δημοσιογράφου, εάν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου, Γιώργο Βασιλείου. Έντονη αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου, που υπογραμμίζει σε δηλωσία του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Σαν σήμερα επίσης το 2016 υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολιτεύσης Ριζανέλ. Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δις ευρώ. Την ίδρυση του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων και τον Αυτόματο Μηχανισμό Δημοσιονομικής Διόρθωσης, το γνωστό σε όλους μας κόφτη, καταψηφίζει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση προηγήθηκε και διεξήχθη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, όπως θα έλεγα εγώ εδώ, και πολλές συζητήσεις που ακολούθησαν. Ήταν τα δύσκολα, τα μαύρα χρόνια της Ελλάδας, στην νότερη τουλάχιστον ιστορία της. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1859 ένας σπουδαίος Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου με κεντρικό ήρωα τον βιβλίο του, τον Detective Sherlock Holmes, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων, γιατί διαλέφθηκαν στον πολυάριθμο υποθέσεων του. Ασχολήθηκε ακόμη με τα ψυχικά πνευματιστικά φαινόμενα. Αναφέρομαι φυσικά στον Sir, γιατί εδώ δεν το έχουν, είναι Sir Arthur Conan Doyle. Έρισαν σήμερα γεννήθηκε το 1888 ο Τζιμ Θόρπ, Ινδιάνος αθλητής του Στίβου. Τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πένταθλο και το δέκαθλο, τα οποία όμως το αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικά μπόξ και το επιστράφηκαν μετά θάνατον το 1982. Όσο πολύ σ' αγαπάω. Επίσης, αν σήμερα γεννήθηκε το 1924 ένας σπουδαίος Γάλλος τραγουδιστής αρμενικής καταγωγής, ο Σαρλ Ασναβούρ. Ασναβουριάν το όνομα αυτού. Ένα από τα κορυφαία όνομα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια επίγηση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας ερμήνευσε πάνω από 1.200 τραγούδια, με τη μοναδική ήταν οραφωνή του. Συνέθεσε περίπου 1.000 τραγούδια, τα οποία ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του γαλλικού τραγουδιού, και πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. Έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2018. Το καλοκαίρι μαγεύε. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1825 η Λασκαρίνα Πινότσι. Μπορεί να μην σας λέει κάτι αυτό, αλλά σίγουρα σας λέει το Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Ναι, ηρωίδα της ελληνικής επανάστασης, πρωτοστάτησε στην επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1850 ο επίσης αγωνιστής του 1821 και πολιτικός λυκούργος λογοθέτης.
Και πολλά χρόνια αργότερα, στις 22 Μαΐου το 2018, έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός συγγραφέας Φίλιπ Ροθ. Ένας ιδιαίτερος, θα έλεγα, συγγραφέας που άφησε το δικό του στίγμα. Αμερικανικό ειδήλιο, παντρεύτηκε ένα κομμουνιστή, ανθρώπινη κοιλίδα κτλ.

ενώ ετοιμαζόμουν να σας αποχαιρετήσω, ήρθε μια ακόμη τοπική είδηση. Καλό να το έχουμε κατά νου. Έχουμε έκτακτες εργασίες για την επισκευή φωτεινή σηματοδότηση σε δύο κόμβους σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τους κόμβους Μεγάλου Αλεξάνδρου, Νίκογλου και Πόντου, Μητροπολίτου Κιδωνίων Γκόνη. Οι εργασίες εκτελούνται από τη Διευθύνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας από τις 10 έως τις 11 το πρωί εκεί στον κόμβο Μεγάλου Αλεξάνδρου με Φιλίππου Νίκογλου, και στη συνέχεια τα συνεργεία θα πάνε γύρω στις 11.30 με 12.30 στους άλλους φωτεινούς σηματοδότες στον κόμβο Πόντου με Μητροπολίτου Κιδωνίου και Καπετάν Γκόνη. Εκτός λειτουργίας, γι' αυτό και το λέω, ενδέχεται να δούμε στα σημεία αυτά καθυστερήσεις και προβλήματα, αν και θα βρίσκονται τροχονόμοι φυσικά, οι οποίοι θα διευκολύνουν την κυκλοφορία. Αυτό χρηστικά, καθαρά, γιατί είναι και ώρες που κινείται αρκετός κόσμος και ούτως ή άλλως το κέντρο της γενικότερα. Το Πολεοδομικό Συγκρότημα έχει μεγάλο όγκο οχημάτων εκείνες τις ώρες. Λοιπόν, κάπου εδώ. Είμαστε λίγο πριν τις 8. Θα επανέλθουμε φυσικά στις 8 με το δελτίο ειδήσεων του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Από την πρωινή ενημέρωση όμως, Ευδοξία Ευδένη και Άρης Αναστασιάδης σας χαιρετούν. Ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν παρέα μας για άλλο ένα πρωινό. Να έχετε μια πανέμορφη μέρα και ένα ακόμη πιο ωραίο Σαββατοκύριακο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό μεταξύ Τούμπας και 40 εκκλησιών και στα δύο ρεύματα. Καλύτερη εικόνα παρά την αυξημένη κίνηση στα ανατολικά στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη δυτικότερα, καθώς η λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη είναι ιδιαίτερα φορτωμένη. Χαμηλές ταχύτητες επίσης σε τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του Κορδελιού. Χαμηλές ταχύτητες στην αρχή της Μοναστηρίου. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Ένα εξάρτητο κίνημα πολιτών. Μαρία Καριστιανού είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε και παρουσίασε χθες στο Λίμπιον η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στόχος η πρώτη θέση. Για να αλλάξει τα πράγματα χρειάζεται την εξουσία, τόνισε η κυρία Καριστιανού στην πρώτη δήλωση μετά την παρουσίαση του κόμματός της. Απέκλεισε δε το ενδεχόμενο συνεργασιών ενώπιση των εκλογών, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει την κατάντια της χώρας. Αποφυλακίστηκε πόρους με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και κάθειρξη 25 χρόνων για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Τραγικό τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού από τη Θεσσαλονίκη Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου γνωρούνταν εδώ και 5 μήνες στην Κρήτη. Η σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνδεση στην περιοχή GGFES στον Αποκόρυνα Χανίων, κοντά στο σημείο που είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητό του. Φως τα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει, νεκροψία, νεκροτομή. Χωρίς αποτέλεσμα παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού Ορειβάτη, τέχνη του οποίου χάθηκαν στον Όλυμπο ενώ έκανε ανάβαση προς το Μύτικα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες της ΕΜΑ, καθελοντές και 3 drones, με τις καιρικές συνθήκες να δυσκολεύουν σημαντικά τις έρευνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε πυροσβέστης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σε 15η αργία τέθηκε αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων μετά από καταγγελία για φακελάκια από συγγενείς ασθενούς. Σε εξέλιξε ενορκή διοικητική εξέταση στο Πειθαρχικό Συμβουλίο με το ερώτημα της οριστικής απομάκρυνσης από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παραπέμπεται ο γιατρός. Αν στέλνονται προσωρινά από αύριο όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη Ορμένη Ορεστιάδα λόγω προγραμματισμένης μεταφοράς τροχαίου γλυκού στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Hellenic Train. Τα έλογο δρομολόγια θα εκτελούνται από λεωφορεία της εταιρείας. Μύρισε σινέμα είναι ο τίτλος του 5ου Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, στο Λίμπιον, από σήμερα και έως τις 24 Μαΐου, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Στη διάρκεια του φεστιβάλ θα προβληθούν 81 ταινίες που δημιούργησαν μαθητές από 140 σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου. Χωρίς νερό, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, περιοχή των Δήμων Θεσσαλονίκης και Πηλαίας Χορτιάτη μεταξύ των οδών Κανελοπούλου και καθηγητή Ευρυγέννη, λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για τη σύνδεση νέου αγωγού στην οδό Μιχαήλ Ψελού. Εργασίες σκοπής πρασίνου στην περιφερειακή μεταξύ των κομβών Τριανδρίας και Εθνικής Αντιστάσεως ξεκινούν στις 10 το βράδυ. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στα δεξιά του οδοστρώματος με τμηματικό αποκλεισμό μιας λωρίδας κυκλοφορίας. Σε οριστικοποίηση προσχεδίου συμφωνίας για κατάβαση του πυρός φαίνεται ότι καταλήγουν οι ΗΠΑ και Ιράν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει άμεση πάυση εχθροπραξιών, προστασία υποδομών, ελευθερία ανάψης πλοίας στον Περσικό και σταδιακά άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, με νέο γύρο συνομιλιών να προετοιμάζεται εντός των επόμενων ημερών. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκονται η Κάτια Γερακαρίτου και ο Βαγγελής Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Παρασκευή. Σήμερα 22 Μαΐου, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, πριν το Σαββατοκύριακο. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα αυτή που τελειώνει. Οπότε όσοι καθόμαστε και το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Μείνετε μαζί μας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Με έναν υπέρλαμπρο ήλιο και καλή, πολύ καλή θερμοκρασία στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες μαζί.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ορίσατε. Παρασκευή σήμερα και όπως συνηθίζουμε να λέμε, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, παρά την κόπωση που υπάρχει. Παιδιά, εδώ στο στούντιο υπάρχει αρκετή κούραση. Είναι 5-6 κιλά η κούραση αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Εμείς όμως θα τα πάμε μέχρι και τις 10. Έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπή σήμερα με ενδιαφέροντες καλεσμένους, με όλες τις εξελίξεις, όλες τις ειδήσεις από τη χώρα, την πόλη και τον υπόλοιπο κόσμο. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας μέχρι και τις 10. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook. FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Εχθές λοιπόν είχαμε την ανακοίνωση του νέου κόμματος από την Μαρία Καριστιανού εδώ στη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι ήταν η είδηση της ημέρας. Φιλοξενήθηκε και σε αρκετά αθηναϊκά μέσα. Η ίδρυση ενός κόμματος είναι μία είδηση η οποία έτσι προτεραιοποιείται. Εγώ ήμουν εκεί, θέλω να σου πω, όλη την ώρα, μάλλον όλες τις ώρες, γιατί ήταν μία εκδήλωση η οποία κράτησε, ήταν μία εκδήλωση η οποία είχε διάρκεια, ήταν μία εκδήλωση η οποία είχε και παλμό. Κόσμος συγκεντρώθηκε και μέσα και έξω από το Ολύμπιο. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ήταν ο αναμενόμενος κόσμος, γιατί σε συζητήσεις που είχα εγώ με συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού τις προηγούμενες ημέρες, ναι, περιμένανε να γεμίσει το Ολύμπιο που παίρνει 500-600 άτομα.
0: 687 άτομα παίρνει το Ολύμπιο μέσα.
1: Μαζί με τους δύο εξώστες.
0: Ο
1: δεύτερος εξώστης και ήταν κλειστός.
0: Και ο εξώστης που ήταν ανοιχτός δεν ήταν γεμάτος.
1: Βρέθηκε και κόσμος έξω, είχαν στηθεί και γιγαντοοθόνες από νωρίς το μεσημέρι.
0: Ο κόσμος έξω, Βαγγέλη μου, επειδή μέχρι τις 7 και κάτι ήμουνα έξω, να ήταν 250 άτομα.
1: Είναι μια εκδήλωση η οποία είχε μια μαζικότητα. Εντάξει, τώρα και 800 άτομα, 850 άτομα να συγκεντρώνονται.
0: Μπροστά στα χιλιάδες άτομα που λέγανε, απέχει πάρα πολύ. Είχε τους υποστηρικτές
1: Είχε κόσμο, όχι τον αναμενόμενο για τους συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού. Αυτό ξεκίνησα να λέω. Εν πάση περιπτώσει, ανακοίνωσε το κόμμα της το όνομα αυτού, Ελπίδα για την Δημοκρατία, με σύμβολο ένα χρυσό περιστέρι και το κλαδί της ελιάς. Νομίζω μαζί δεν τα λέγαμε χθες ότι το όνομα θα παραπέμπει στην Ελπίδα. Εδώ στην συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου.
0: Νομίζω το είχες σκιαγραφήσει, το είχες προαναγγείλει έμεσα, χωρίς να πεις ακριβώς τη λέξη.
1: Παρουσιαστές της βραδιάς, ο Θανάσης Αυγερινός, ο δημοσιογράφος, ο οποίος έχει δηλώσει και επίσημα τη στήριξη του στην αυτή προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού, όπως επίσης η έκπληξη της βραδιάς, η έκπληξη κατά τους συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού, ήταν η ηθοποιός και τραγουδίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία βρέθηκε στην σκηνή του Ολύμπιον. Θυμάσαι, είχε γίνει viral πριν από κάποια χρόνια, την περίοδο των μνημονίων, με το βιντεάκι το οποίο είχε κάνει το γύρο του διαδικτύου. Είμαι Ελληνίδα. Η κυρία Μουτσάτσου λοιπόν δηλώνει και αυτή τη στήριξη της, σε αυτή την προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού. Λίγο μετά τις 8.30 ανέβηκε στη σκηνή του Ολύμπιον η Μαρία Καριστιανού, η οποία, αφού έκανε τα αποκαλυπτήρια, αναφέρθηκε στις 20 βασικές αρχές και στόχους της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός της. Έστειλε και τα μηνύματά της προς το πολιτικό σύστημα. Ήταν αντιπολιτευτική στο λόγο της, όχι όμως απέναντι στην σημερινή κυβέρνηση.
0: Στον Πρωθυπουργό ήταν, γιατί απέναντι δύο φορές μίλησε για οικογενειοκρατία. Ήτανε... Ότι εγώ δεν...

0: Προέρχομαι από οικογένεια. Η είσοδό μου.
1: Εντάξει,
0: όμω
1: τα πολιτικά τζάκια δεν υπάρχουν μόνο στη Νέα Δημοκρατία και στα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ που την άκουγα, το εξέλαβα ως μια κριτική, συνολική κριτική προς το πολιτικό σύστημα και απίθυνε και κάλεσμα στον κόσμο να την ακολουθήσει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θα είμαστε. Θα τα δούμε όλα αυτά και με τους καλεσμένους μας σήμερα. Είπε ότι θα έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες. 25 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε βέβαια και βροχούλες. Τώρα, και χθες σας λέγαμε ότι περιμένουμε βροχές. Χθες δεν έριξε ούτε μία στάλα. Εν πάση περιπτώσει, η πρόγνωση για σήμερα δίνει βροχές. Αύριο Σάββατο επίσης στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Την Κυριακή στους 29 και τη Δευτέρα η εβδομάδα θα ξεκινήσει πάλι με υψηλές θερμοκρασίες, με 28 βαθμούς.
0: Χρόνια πολλά να πούμε στον Εμίλιο του ραδιοφώνου μας.
1: Εμίλιος της Αρουχάς έχει τη γιορτή του και κάθε Εμίλιος. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε. Έχετε την ονομαστική σας εορτή. Υγεία και πολλά πολλά χαμόγελα να ευχηθούμε.
0: Και σήμερα να πούμε ότι είναι η μέρα αγοράς πίτσας. Τα λέμε λίγο αυτά σήμερα πιο γρήγορα, γιατί έχουμε αρκετούς καλεσμένους και σημαντικούς καλεσμένους κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ναι. Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας και παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας.
1: Λοιπόν, εμένα μου έκανε ενδιαφέρον πάντως αυτή η παγκόσμια ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin και έψαξα λίγο, είδα ότι τιμάται στις 22 Μαΐου η συγκεκριμένη ημέρα γιατί το 2010, σαν σήμερα, πριν από 16 χρόνια, έγινε η πρώτη συναλλαγή με το τότε νέο στην αγορά bitcoin. Και αυτός ο κύριος, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος χρησιμοποίησε εκείνη την νέα για εκείνη την εποχή τεχνολογία, είχε πληρώσει μια πίτσα σε bitcoin. Σαν σήμερα και το 1963 έχουμε τη δολοφονική επίθεση που σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Και σαν σήμερα το 1825 πεθαίνει η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη και ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης.

0: Να πούμε λίγο και εντάχει ότι υπάρχει πρόβλημα αυτή την ώρα στον περιφερειακό. Mm-hmm. Υπάρχουν κόκκινα σημεία, κυρίως στο μέτωπο με ρεύμα προς τα δυτικά. Οι ταχύτητες χαμηλώνουν μετά την έξοδο της Τριανδρίας μέχρι και το Επταπύργιο. Παιδιά, πηγαίνετε σημειωτών και στη συνέχεια ανοίγει λίγο δρόμος για να ξαναχαμηλώσουν οι ταχύτητες στα Πεύκα. Στο αντίθετο ρεύμα, για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Καλή εικόνα και στην Εγνατία, όπως επίσης και στην Βασιλής Σόλγας, αλλά και στην Τζιμισκή. Οι γνωστές καθυστερήσεις στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης στο κατέβασμά της από τις 12 όροφες. Σήμερα η κίνηση ξεκινά από ένα σημείο ψηλότερα εκεί από τα συμμαχικά νεκροταφεία, ενώ για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα. Την καλημέρα μας και στη φίλη μου την Μαρία, η οποία πηγαίνει στον Πολύγυρο στην δουλειά και μας ακούει, έστειλε το μήνυμά της. Καλή διαδρομή, καλή ακρόαση, Μαρία. Και θα πάμε σε μια άλλη Μαρία εμείς τώρα.
1: Νομίζω ότι σε αυτή τη Μαρία που θα πάμε τώρα να φερώσουν.
0: Εντάξει, πολλές οι Μαρίες και πολλές οι Μαρίες φίλες αυτής εδώ της εκπομπής. Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλήτρια, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Ξέρετε, το Μαρία σιγά σιγά εκλείπει, γιατί τώρα όλα τα ονόματα που έχουν τα κορίτσια που πάνε στο δημοτικό, για παράδειγμα, αν πας εκεί, είναι σαν να είσαι στην πρόβα της Επιδαύρου.
1: Νεφέλη.
2: Ναι.
0: Κρατάτε όμως ακόμα. Κρατάτε.
2: Πριν 2-3 δεκαετίες ήταν το Δανάη της μόδας.
0: Πώς είστε?
2: Νομίζω όλοι καλά περνάμε με το πολιτικό σύστημα. Δεν πλήττει κανείς. Και είναι αυτό που πιστεύω θα κυκλοφορήσουμε αυτή την προεκλογική στρατεία. Τα είδαμε όλα.
0: Τώρα, φαντάζομαι το περνάμε καλά αναφέρεται στην χθεσινή ιδρυτική εκδήλωση της κυρίας Καριστιανού, εκτός των άλλων βέβαια, γιατί υπάρχουν έτσι εντάσεις ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στην κυβέρνηση. Κυρία Καρακλιούμη, τα λέγαμε χθες και στο One Channel, στον τηλεοπτικό σταθμό μου, με φιλοξένησε ο φίλος μου Ρενάτο Λέκα στην εκπομπή του. Ένα σχόλιο για αυτά τα οποία είδατε και εσείς από τις τηλεοράσεις και εμείς τα ζήσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι αν κάποιος πολίτης με υψηλά πολιτικά αντανακλαστικά επιχείρησε να δει την εκδήλωση και να θεωρήσει ότι αυτό το κίνημα, όπως το ονομάζει η κυρία Καριστιανού, αυτό το κόμμα έχει να τοποθετηθεί πολιτικά, νομίζω θα απογοητευόταν. Έχει κινηθεί και η ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και όλη η προσέγγιση κινείται ακόμα στο παράπονο και όχι στην πραγματική πρόταση. Γιατί οι προτάσεις που γίνονται τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι αφοριστικές. Θα τα αλλάξουμε όλα, το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, το σάπιο πολιτικό σύστημα και διάφορες άλλες εκφράσεις που έχουν
1: χειροποθεί.
2: Ναι, όπως και να έχει όμως, το ότι αυτό συμβαίνει και μπορεί στα πολιτικά όντα της χώρας να μην αρέσει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Και εδώ θα σας έλεγα ότι υπάρχει και ένας παραπάνω διχασμός μεταξύ των πολιτών. Υπάρχουν πολίτες που καταλαβαίνουν πώς πρέπει να είναι η πολιτική διαδικασία και αν θέλετε βάζουν και πολιτικά ερωτήματα στα κόμματα που έχουν να κάνουν με την ιδεολογική προσέγγιση, που έχουν να κάνουν με το «Ωραία, μου κάνεις κάποιες προτάσεις ότι θα αλλάξει τη ζωή μου, αλλά πες μου πώς». Γιατί ξέρετε, όλα τα κόμματα, και αυτό μπορώ και να το στοιχηματίσω, στον δρόμο μέχρι τις εκλογές όλοι θα μιλάνε για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Ήμουν 9 και γέρασα με αυτό. Θα λένε όλοι να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο και κανένας δεν θα μας λέει ένα απτό παράδειγμα. Εκτός λοιπόν από τους πολίτες που θέλουν να πάρουν πραγματικές πολιτικές απαντήσεις.
1: Ή και την αύξηση μισθών που χρησιμοποιούν περισσότερο. Πόσο θα είναι αυτή η αύξηση μισθών?
2: Ναι, αλλά θα σας πούνε όμως και το εξής. Με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που προτείνουμε, οι μισθοί θα αυξηθούν γιατί θα αυξηθεί η παραγωγική πλούτου στη χώρα.
1: Ναι, πολλοί όμως φαντάζονται ότι οι μισθοί θα εκτοξευθούν στα καλά καθούμενα από τη μία μέρα στην άλλη.
2: Αυτό ακριβώς. Και η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για την οποία μιλούν οι περισσότεροι μπορεί να πάρει 20-30 χρόνια, ας πούμε. Οπότε πολύ εξημών μπορεί να είναι που έχουμε και κάπως πιο προχωρημένη ηλικία, μπορεί να έχουμε αποδημήσει και να μην έχουμε δει την εκτόξευση των μισθών. Όπως και να έχει όμως, υπάρχει και το σύμπαν των ανθρώπων οι οποίοι νιώθουν θυμό προς την πολιτική και θα πάνε στην κάλπη προκειμένου είτε να τιμωρήσουν είτε για να νιώθουν οι ίδιοι καλύτερα, να ρίξουν μια αντισυστημική ψήφο.
0: Νομίζω ότι η κυρία Καρακλιούμη όμως, η κυρία Καριστιανού και οι επιτελείς του νέου κόμματος στοχεύουν κυρίως σε αυτή τη δεξαμενή των ψηφοφόρων.
2: Αυτό ακριβώς, ναι, δεν έδωσαν ιδεολογικό στίγμα εχθές. Στοχεύουν εκεί, μένει να δούμε αυτό πώς θα πάει, γιατί ξέρετε, δεν μετράμε πλέον το ενδεχόμενο ψήφου με τις εκδηλώσεις. Και τι εννοώ αυτό. Είπατε κι εσείς ότι ήταν περίπου 600 άνθρωποι εντός του χώρου και κάπου...
0: Γύρω στους 250 περίπου απ' έξω.
2: Ναι, ωραία, ας πούμε, εγώ θα είμαι πιο μαξιμαλίστρια και θα σας πω έστω ότι ήταν 1000 άτομα. Δεν είναι δύσκολο να μαζευτούν 1000 άτομα σε ένα νέο εγχείρημα, όταν μάλιστα και η κυρία Καριστιανού είναι μια επιστήμονα, είναι ένα πρόσωπο που προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη και μόνο κοινωνικός περίγυρος. Και να ξέρετε, οι γιατροί πάντα έχουν μεγαλύτερη απεύθυνση στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό που χαρακτηριστικά λέμε σε υποψηφίους που έρχονται στο γραφείο μας και θέλουν να τους βοηθήσουμε είτε με media training είτε με πολιτικό training, ναι, να τους κάνουμε την επικοινωνία. Αν είναι γιατροί, τους λέμε ότι έχετε ένα τεράστιο πλεονέκτημα γιατί το στεθοσκόπιο σε βάζει κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν, ναι, ήταν μια εκδήλωση μεγάλη για τα μέτρα της εποχής. Αν αυτό το περιγράφαμε το 1980, θα λέγαμε ότι ήταν μια μεγάλη εκδήλωση. Παρά τα αυτά, όμως, πρέπει να δούμε αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί θα είναι τελικά και ψηφοφόροι και αν θα μετουσιωθεί και στην κάλπη η πολλαπλασιαστική απήχηση που τουλάχιστον η κυρία Καριστιανού πιστεύει ότι έχει.
0: Η κυρία Καριστιανού σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφους εκτός εκδήλωσης αναφέρθηκε στη στόχευση του νέου κόμματος και είπε ότι στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο άμα είσαι πρώτος και έχεις την εξουσία μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα και να διοικήσεις.
2: Ξέρετε, στη ζωή υπάρχει και ο ρεαλισμός. Αντιλαμβάνομαι ότι η κυρία Καριστιανού θέλει να είναι πρώτη, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο. Το να το λες στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, να το λες στα μέλη του κόμματος προκειμένου να τους εισπυρώσεις πολιτικά και αν θέλετε να τους εμψυχώσεις, είναι κάτι νέο που πρέπει να γίνεται. Αν όμως η αποδόση συνεχιστεί, νομίζω ότι μετά θα περάσει στο όριο της γραφικότητας.
0: Κυρία Καρακλιούμη, την Τρίτη τώρα, να αφήσουμε το ένα κόμμα το καινούριο το οποίο δημιουργήθηκε και ανακοινώθηκε χθες. Πάμε στο άλλο. Την Τρίτη ανακοινώνει και ο κύριος Τσίπρας το δικό του το κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος φαίνεται ότι επισπεύδει τις διαδικασίες και εξαιτίας της κυρίας Καριστιανού. Και αυτός έρχεται για να φέρει τα πάνω κάτω. Τουλάχιστον αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει ο ίδιος αλλά και το επιτελείο του. Και αυτό στοχεύει στην πρωτιά, στοχεύει στην διακυβέρνηση της χώρας.
2: Εκείνος έρχεται με φανέλα Μπαρτσελόνα, δεν ξέρω αν το ξέρει Μπαρτσελόνα. Θα σας έλεγα ότι καλό και το AI και δεχτεί την νοημοσύνη που παράγει εικόνες και τα λοιπά και είναι πολύ ωραία και πολύ το χρησιμοποιούμε και στη ζωή μας. Αλλά νομίζω ότι όταν θες να κάνεις εξαγγελίες ότι πρόκειται να ανακοινώσω νέο κόμμα, δεν ξεκινάς με φανέλες ποδοσφαίρου. Η πρώτη θύμισε και λίγο Paris Saint-Germain, γιατί ήταν πιο σκούρο το μπλε, δεν ήταν το μπλε της Ελλάδος. Η δεύτερη τώρα φανέλα της Μπαρτσελόνα. Νομίζω ότι αυτό παραπέμπει σε μια οπαδική προσέγγιση των πραγμάτων. Θα περίμενα τον κύριο Τσίπρα κάτι πιο συμβατικό, ακριβώς γιατί έχει προσχωρήσει το ρεαλισμό εδώ και κάποια χρόνια και είναι συστημικός πολιτικός και δεν είναι ένας νέος άνθρωπος πλέον, είναι ένας βασίλικας που φέρνει την πολιτική εμπειρία που, κατά τη γνώμη μου, πολύ χρήσιμο όταν κάποιος έχει διαδηλώσει πρωθυπουργός. Φέρνει αυτή την πολύ χρήσιμη πολιτική εμπειρία και θα ξαναπευθυνθεί στους
1: πολίτες. Είναι νέο πρόσωπο καταρχάς.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα, επειδή ακούω πάρα πολλούς να λένε ο κύριος Τσίπρας θα ευθυνθεί στους νέους και όλα αυτά, θα ήθελα να σας πω ένα δεδομένο το οποίο το είχαμε καταγράψει στις έρευνες αλλά και στα εκλογικά αποτελέσματα μέσω του exit poll τα προηγούμενα χρόνια. Ο κύριος Τσίπρας όταν εμφανίστηκε ήταν πραγματικά νέος, ήταν γύρω στα 33-34, νέος για την πολιτική. Οι άνθρωποι, οι ψηφοφόροι, οι οποίοι τον ακολουθούσαν, δεν ήταν ποτέ η γενιά του. Δηλαδή, ακόμα και όταν έγινε πρωθυπουργός, η ηλικιακή του ομάδα ήταν αυτή που τον εμπιστευόταν λιγότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Τώρα, εγώ φαντάζομαι ότι επενδύει στη νεότερη γενιά με υπό την έννοια ότι μήπως οι νέοι τον ακολουθήσουν. Αλλά ξέρετε, για να πεις κάτι στους νέους, πρέπει να έχεις και μια πιο φρέσκα ματιά στα πράγματα. Δεν σε ακολουθεί διαπαντός η ιδιότητα του νέου, γιατί όλοι μεγαλώνουμε. Υπάρχουν άλλες ιδιότητες που μπορούν να σε ακολουθούν διαβίου. Νομίζω λοιπόν ότι όλο αυτό τώρα αγγίζει και το όριο του εθιμοτυπικού. Στην δεκαετία του 80, αν βλέπατε τα ψηφοδέλτια επικρατείας των κομμάτων, και θα σας παραπέμψω κυρίως στο Πασόκ που το έκανε αυτό, είχαμε μία γυναίκα, γιατί έπρεπε να τιμήσουν τις γυναίκες, τότε δεν υπήρχε ποσόστοση. Είχαν ένα μετανάστη κατά με τεκμήριο Παλαιστίνιο, όπου, γιατί εντάξει, άνθρωποι υπέφεραν τότε και τα λοιπά, πολιτικό πρόσφυγα, για να τιμήσουμε για τους πολιτικούς πρόσφυγες. Ένα νεολόγο κατά τεκμήριο ήταν είτε ο γραμματέας της ΠΑΣΠ, είτε ο γραμματέας νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, εννοώ ότι όλα αυτά, όταν δεν έχουν πραγματικό αντίκρισμα να αναφερθεί σε πραγματικές πολιτικές προτάσεις, οι οποίες να αφορούν τους νέους και να τους κινητοποιούν, άγγιζουν απλά τα όρια της εθιμοτυπίας.
1: Να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο κόμμα, και βάζω μέσα και της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα και αυτά που ήδη υπάρχουν, που μπορεί να προσεγγίσει τους νέους?
2: Θα σας έλεγα ότι...
0: Κάτι πήγε να κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου πριν από κάποιους μήνες.
1: Να προσεγγίσει τους νέους.
0: Ναι. Είχε πολύ μεγάλη αποδοχή στις νεότερες ηλικιακές ομάδες, τουλάχιστον στις μετρήσεις. Καλά δεν θυμάμαι, κυρία Καρακλιούμη.
2: Ακριβώς. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει τη μεγαλύτερη απέχηση στα νεανικά κοινά, ακριβώς γιατί έχει δουλέψει πολιτικά με τα νεανικά κοινά. Επειδή εμείς στις δικές μας ηλικίες τα πράγματα ήταν αλλιώς. Σήμερα οι νέοι άνθρωποι πάνε σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, ενώ ακόμα και όταν συγκεντρώνονται, μαζεύονται, δηλαδή. Άλλοι πάνε, για παράδειγμα, σε φεστιβάλ τραπ, άλλοι θα πάνε σε animation, άλλοι θα πάνε σε εναλλακτικό κινηματογράφο, άλλοι μπορεί να πάνε μέχρι και τώρα αυτές τις μέρες, είδα ότι τουλάχιστον στην Αθήνα υπήρχε και ένα φεστιβάλ τατού και τα λοιπά. Δηλαδή, πράγματα, υπάρχει ένας πολυκερματισμός ακριβώς, γιατί έχει αλλάξει εποχή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η μοναδική πολιτικός, την οποία μπορεί να βρεις σε πολλά από αυτά που σας περιέγραψα και τα οποία δεν τα ξέρω όλα για να σας τα περιγράψω. Άρα λοιπόν έχει κινητοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, έχει σκεφτεί έξω από το κουτί και έχει προσεγγίσει πολλούς νέους, γιατί σας θυμίζω ότι ήταν και η πολιτικός εκείνη η οποία το πρόγραμμά της το έκανε με avatar, με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Έχει λοιπόν κάνει μια διαφορετική απέφαση.
0: Βέβαια, να πούμε, κυρία Καρακλιούμη, ότι το πικ της αποδοχής της κυρίας Κωνσταντοπούλου ήταν και την περίοδο των μεγάλων συγκεντρώσεων για την τραγωδία των Τεμπών. Και να δούμε πώς θα επηρεάσει η εμφάνιση του κόμματος Καριστιανού αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Ναι.
2: Ότι περσέ η τραγωδία των Τεμπών έχει κινητοποιήσει πολύ περισσότερο τους ανθρώπους, γιατί είναι στο συνέστημα που λέει ότι θα μπορούσα να ήμουν και εγώ στο τρένο. Γιατί ξέρετε, το τρένο είναι ένα μέσο μετακίνησης και της αστικής τάξης, δεν είναι μόνο των φτωχών ανθρώπων, με μια μικρή διαφορά. Οι νεότερες ηλικίες ταξιδεύουν πιο αργά στη μέρα, δηλαδή από το απόγευμα και μετά, οι πιο μεγάλοι ταξιδεύουν το πρωί. Αυτό λοιπόν ήταν ένα, ας πούμε, νυχτερινό τρένο, ένα απογευματινό τρένο που ανέβαινε προς τη Θεσσαλονίκη. Εκείνη το πείσε πάρα πολλούς νέους, γιατί είδαμε ότι και τα περισσότερα θύματα ήταν πολύ νέοι άνθρωποι. Ναι. Ακριβώς γιατί οι άνθρωποι σκεφτήκαν ότι θα μπορούσα να είμαι και εγώ στο τρένο. Εγώ σας λέω με τα λόγου γνώσεως, επειδή το χρησιμοποιώ, ότι στην ηλικία αυτή που ήταν τα παιδιά που σκοτώθηκαν στο τρένο, εγώ ήμουν δύο φορές την εβδομάδα μέσα στο τρένο, πηγαίνοντας από την Αθήνα προς την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο κινητοποίησε όλη την κοινωνία, ακόμα περισσότερο τους νέους, γιατί υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο δεν απαντά κανείς. Η γενιά Z ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το ποιο μέλλον, ποια πατρίδα, ποια χώρα θα τους παραδώσουμε. Και δεν ενδιαφέρεται μόνο περιβαλλοντικά, αν δηλαδή θα τους παραδώσουμε ένα κακοποιημένο περιβάλλον, με την έννοια ότι οι πηγές ενέργειας ή...
1: Τι ευκαιρίες θα έχουν, τι θα μπορούν να κάνουν.
2: Τα νερά θα είναι μολυσμένα, οι θάλασσες, ξέρω, και τα λοιπά, τους ενδιαφέρει. Και ποιες ευκαιρίες θα έχουν και αυτό που είπατε. Και πώς θα διαμορφώνεται το μέλλον τους. Σε μια χώρα λοιπόν που δεν μπορεί να λειτουργήσετε τα τρένα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν φαίνεται πολύ ευίωνο το μέλλον σε κάποιον που σήμερα μπορεί να είναι 20 χρόνων.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κυρία Καρακλιούμη, να είστε καλά. Θα δούμε πώς θα επηρεάσει την σημερινή κατάσταση αυτή η νέα πραγματικότητα που φαίνεται πώς δημιουργείται με την ίδρυση των νέων κομμάτων. Ναι.
2: Με όρους χαρτοπεξίας ότι ανακατεύεται η τράπουλα.
0: Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιοφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Ήταν η κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια. Εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα.
3: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη mor.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Τα Άστεγα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου, Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια mor.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Το άκουσες, το είπες.
12: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
11: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
12: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
11: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Μπαίνουμε έτσι με διάθεση στην ημέρα, γιατί είναι Παρασκευή. Έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και ο Γιώργος Μάγκος φρόντισε να μπούμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και ένα πολύ ωραίο live του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Albert Royal Hall. Τώρα, γιατί το λέω αυτό? Γιατί τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού που τους υπογράφει ο Χάρης Σαβαλάνος, είναι γιος της επόμενης καλεσμένης μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η πρώην υπουργός, η πρώην επίτροπος, η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού και μέλος πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα.
1: Άλλη μια ιδιότητα, και η μαμά του Χάρη.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Πώς είστε?
1: Είμαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ωραία, ευχαριστούμε.
1: Ωραία, είχαμε την εκπομπή, σας ευχαριστώ, έτσι έφτιαξε τη διάθεσή μας.
0: Και είναι από τα τραγούδια τα οποία τα ακούμε και φτιάχνει η διάθεσή μας. Εσείς ακούτε τέτοια τραγούδια, κυρία Διαμαντοπούλου?
1: Ωραία, για να είμαι ειλικρινής, δεν άκουγα, αλλά τώρα ακούω. Ακούω και παρατηρώ όλο αυτό το νέο ρεύμα της μουσικής.
2: Μ' αρέσει η Ελληνίδα μάνα. Και εγώ πολλά πράγματα δεν έκανα, αλλά αναγκαστικά μετά τα έκανα.
0: Έτσι, μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε πολιτικά με την κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί αν ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορείς να μιλήσεις πολιτικά είναι η πρώην υπουργός. Είχαμε αποκαλυπτήρια χθες από εδώ, από την Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι και εσείς λίγο πολύ είχατε έτσι το χρόνο να δείτε. Τι είπε η κυρία Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία, το νέο της κόμμα, ανακοίνωσε την ιδρυτική της διακήρυξη. Πολλοί σχολίασαν ότι είναι ένα κείμενο το οποίο θυμίζει λίγο ευχολόγιο. Είναι βέβαια θέσεις και αρχές, δεν είναι κυβερνητικό πρόγραμμα. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά στην πορεία θα αρχίσει να μας τα ξεδιπλώνει η κυρία Καριστιανού.
1: Είστε σίγουρος?
0: Φαντάζομαι. Είπα φαντάζομαι.
1: Ωραία. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι αυτά που είδαμε χθες δεν μας φώτισαν, ούτε μας έδωσαν ένα στίγμα για το κόμμα το οποίο ανακοινώθηκε. Όπως και εσείς, θα περιμένουμε να δούμε τα επόμενα βήματα. Θα ευχόμουν στην κυρία Καριστιανού να έχει γερό στομάχι και πολύ κουράγιο, γιατί μέχρι τώρα ήταν σε ένα ρόζι νεφάκι του συναισθήματος. Δηλαδή ο κόσμος την αντιμετώπισε μέσα από ένα συνέστημα που οφείλονταν σε ένα βαθύ πένθος και σε μια αγωνιστική διάσταση που έδειξε η ίδια. Αλλά από εδώ και πέρα αλλάζει το τοπίο και αλλάζει και για την ίδια. Και μπαίνει στην πραγματική σφαίρα της πολιτικής, η οποία είναι σκληρή, είναι απαιτητική, είναι πολλές φορές άδικη, αλλά κάποιος πρέπει να είναι προετοιμασμένος για να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Τώρα, από τη χθεσινή συνάντηση, εγώ διάβασα το κείμενο. Εντάξει, δεν είναι ούτε καν ευχολόγιο. Θα λέγω, έχω διαβάσει δεκάδες κείμενα και από κόμματα και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Είναι περίπου μια έκθεση όπου η Ελλάδα πρέπει να είναι και θέλουμε να είναι πλούσια, δίκαιη, ισχυρή, με ισότητα. Όλα αυτά που νομίζω όλοι οι άνθρωποι και όλα τα κόμματα θα τα ήθελαν. Από εκεί και πέρα θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πολιτική
2: ζωή. Να μας πει τον τρόπο δηλαδή που θα γίνουν όλα αυτά.
1: Αυτό και βεβαίως η κοινωνία μας ξέρουμε πλέον ότι είναι αρκετά σε κομμάτια, είναι πλέον έτσι δομημένη πια κοινωνικά, πολιτικά, φιλοσοφικά θα έλεγα, που δεν μπορεί κάποιος να απευθυνθεί σε όλους. Θεωρώ ότι η κυρία Καριστιανού θα απευθυνθεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο ακροατήριο. Και σε αυτό το ακροατήριο νομίζω δεν είναι πολλά τα κόμματα, δηλαδή τα mainstream κόμματα δεν είναι πολλά αυτά που απευθύνονται.
0: Βέβαια η απεύθυνση αυτή, κυρία Διαμαντοπούλου, της κυρίας Καριστιανού σε ένα ακροατήριο το οποίο ενδεχομένως σήμερα και να απέχει από τις κάλπες, θεωρείτε ότι μπορεί έτσι να φέρει την ανατροπή την οποία θέλει και η ίδια η κυρία Καριστιανού και, και οι συνεργάτες της? Χθες σε δηλώσει είπε η κυρία Καριστιανού ότι στοχεύει στην πρώτη θέση, γιατί για να διοικήσεις αυτή τη χώρα πρέπει να είσαι στην εξουσία.
1: Όχι, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει καμία ανατροπή. Πιστεύω ότι θα είναι ένα κόμμα το οποίο θα απευθυνθεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο τμήμα του ελληνικού λαού με συγκεκριμένες απόψεις και θα ανεπηρεάσει κόμματα. Νομίζω θα επηρεάσει κυρίως το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου ή τη Νίκη ή την κυρία Λατινοπούλου. Προς τα εκεί βλέπω όλο το σκηνικό των επιρροών. Αν και επαναλαμβάνω, ποτέ δεν ξέρεις, γιατί η κοινωνία μας είναι πια μέσα από όλα αυτά που τράβηξε και μέσα από τις κρίσεις και μέσα από την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, όπως φάνηκε πολλές φορές, είναι πολύ απογοητευμένη και ίσως θέλει, ξέρετε, να επιβραβεύσει ένα κόμμα τιμωρό. Γιατί αυτό που είδα χθες ή μέσα από τις ομιλίες τον τελευταίο καιρό, ένα κόμμα που λέει θα αυξήσω τις φυλακές, θα μπουν όλοι μέσα, αυτό το κόμμα τιμωρός προς κάθε κατεύθυνση, ίσως να έχει ένα ακροατήριο που δεν το φανταζόμαστε. Μάλιστα. Κατά την άποψή μου είναι επικίνδυνος λόγος αυτός.
0: Τώρα, την άλλη Τρίτη θα έχουμε αποκαλυπτήρια και για ένα ακόμα κόμμα. Είναι αυτό του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα. Περιμένουμε να ακούσουμε και από τον κύριο Τσίπρα πώς θα επανασυστηθεί στους ψηφοφόρους, στην πολιτική σκηνή. Έτσι, από αυτά τα οποία έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας, εσείς πώς αξιολογείτε τις πρώτες του κινήσεις? Έχει οριμάσει ο κύριος Τσίπρας, θεωρείτε?
1: Δεν μπορώ να το κρίνω άμεσα και θα το δούμε και αυτό, αλλά προσέξτε, ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί να κάνει ένα rebranding, το περίφημο rebranding, το οποίο, εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχει προσφέρει κάτι καινούριο σε σχέση με αυτό που ξέραμε για τον κύριο Τσίπρα. Εμένα μου έκανε εντύπωση ο κύριος Τσακαλώτος που είπε ότι στη μία εκδήλωση μιλάει αριστερά, στην άλλη εκδήλωση μιλάει για το κέντρο, στην άλλη μιλάει και για τα δυο, στην άλλη επανέρχεται στην αριστερά. Δηλαδή έχει τα χαρακτηριστικά του κυρίου Τσίπρα που ξέραμε, που ποτέ δεν υπήρχε μια απόλυτη σταθερότητα. Εγώ όμως θα σας πω το εξής. Επειδή εγώ τον Ιθάκη την προσλαμβάνω ως οθοποίησια και όχι μέσα από τον Καβάφη, και επειδή οι περιπέτειες του Οδυσσέα για την Ιθάκη είναι πολλές, είχα αναφερθεί στους λωτοφάγους. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο είναι ότι λωτοφάγοι δεν είμαστε. Θυμόμαστε πολύ καλά και την κυβερνητική περίοδο, αλλά και τον κύριο Τσίπρα ως αρχηγό ενός κόμματος, το οποίο είχε 7 διασπάσεις, από το οποίο τελικά έφυγε κατηγορώντας όλους τους συνεργάτες του. Υπάρχει και ένας άλλος, μια άλλη περιπέτεια του Οδυσσέα, που είναι η Κίρκη. Η Κίρκη λοιπόν ήταν το σύμβολο της γοητείας και της δύναμης, την οποία ερωτεύτηκε ο Οδυσσέας και τον ερωτεύονταν όλοι. Η Κίρκη είναι η εξουσία, την οποία έχει ερωτευτεί ο κύριος Τσίπρας, αλλά το μαγικό ραβδάκι της Κίρκης πλέον μετατρέπει τους συνεργάτες του, δηλαδή τους συνεργάτες του Οδυσσέα, σε αυλικούς. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω αυτή τη συμπεριφορά στελεχών της αριστεράς, που είχαν πάντοτε μια αξιοπρέπεια, να είναι σε ένα κόμμα, να είναι βουλευτές ενός κόμματος, να έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και την άλλη μέρα να εκθιάζουν τον κύριο Τσίπρα και ουσιαστικά να θέλουν τη διάλυση του δικού τους κόμματος. Όλο αυτό που ζούμε δεν θεωρώ ότι δεν θα κριθεί από τους πολίτες, και θα κριθεί και αυστηρά και θα κριθεί και με πολιτικά και με ηθικά χαρακτηριστικά. Επαναλαμβάνω, εμείς μόνο προσεγγίσεις μπορούμε να κάνουμε, ο λαός και η κοινωνία θα
0: κρίνουν
1: στο επόμενο διάστημα.
0: Κυρία Διαμαντοπούλου, τώρα εχθές κάπου άκουγα τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, νομίζω στη Σπάρτη ήταν ο πρωθυπουργός χθες, και μίλησε για ακόμη μία φορά, έτσι σχολιάζοντας και την αντιπολίτευση, έκανε λόγο για διαδρόμους τοξικότητας της αντιπολίτευσης, και βέβαια αυτό το σχόλιο ακολούθησε μίας ανακοίνωσης της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μαρινάκη ότι το ΠΑΣΟΚ έχει εξελιχθεί σε πράσινη ζωή. Αναφέρομαι βέβαια στην υπόθεση, έτσι, και την κόντρα η οποία προέκυψε μετά την εξέταση του κυρίου Δεμήρη από τον κύριο Ανδρουλάκη. Είχε προηγηθεί επίσης το σχόλιο ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοιτάξτε, η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Υπάρχει τοξικότητα στην πολιτική και κοινοβουλευτική ζωή? Υπάρχει. Πού οφείλεται η τοξικότητα? Η τοξικότητα δεν οφείλεται στις λέξεις, ούτε στην ένταση. Η τοξικότητα οφείλεται στα γεγονότα. Και τα γεγονότα τα παράγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η τοξικότητα και η ένταση από την τελευταία συνεδρίαση οφείλεται στο ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, μετά από 4 χρόνια που ταλαιπωρείται και είναι αποδέκτης ενός μιας υφέρπουσας συνωμοσιολογίας, ότι δεν πάει να ακούσει, να μάθει γιατί παρακολουθείται, γιατί δεν πάει στην ΕΕΠ και υπάρχει λόγος και είναι πρακτορηλίκια και είναι δεν ξέρω τι. Αφού λοιπόν η τέστη όλα αυτά, τι προέκυψε στη Βουλή? Προέκυψε ότι ο διοικητής της ΕΕΠ είπε ότι εγώ δεν ξέρω, δεν έχω κανένα φάκελο γιατί παρακολουθήθηκε και δεν ξέρω ποιος έδωσε την εντολή. Η τοξικότητα λοιπόν πού οφείλεται? Στο ότι διαμαρτυρήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης ή ότι στο ότι έγιναν γεγονότα τα οποία θυμίζουν παρακράτους? Ο λόγος που η Νέα Δημοκρατία θα μιλήσει για πράσινο ΣΥΡΙΖΑ και θα μιλήσει για πράσινο...
0: Για πράσινη ζωή.
1: Ή για πράσινα άλογα.
0: Ναι.
1: Είναι γιατί το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή το οποίο έχει χαρακτηριστικά κυβερνησιμότητας, δηλαδή είναι ένα κόμμα που έχει ρίζες στο λαό, παντού, στα χωριά, στις πόλεις, στην αυτοδιοίκηση, στις μικρές ομάδες, στους συλλόγους, είναι το ΠΑΣΟΚ. Το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, δεν λέει ανοησίες, δεν λέει ευχολόγια, αλλά έχει παρουσιάσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για όλα αυτά που αφορούν τον κόσμο. Δηλαδή για την ακρίβεια, για το θέμα του σπιτιού, της στέγασης, το αγροτικό.
0: Για το ιδιωτικό χρέος.
1: Για το ιδιωτικό χρέος, για το θέμα της υγείας, για το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης που συζητιέται τώρα, που έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει στελέχη με εμπειρία, έχει στελέχη νέα. Όταν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία θέλει να συγκρατήσει τους ψηφοφόρους εκείνους που δεν θέλουν να την ψηφίσουν και θέλουν ένα κόμμα που να είναι σοβαρό, θα χτυπήσει ποιον? Θα χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ με αυτόν τον τρόπο. Θα αναδείξει τον κύριο Τσίπρα σε αντίπαλο, γιατί τη βολεύει πάρα πολύ λόγω του παρελθόντος του κυβερνητικού, και θα προσπαθήσει να απαξιώσει το ΠΑΣΟΚ. Άρα όλα αυτά εγώ τα ακούω ως πράσινα άλογα, και το σημαντικό είναι για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ να επικεντρωθεί στο έργο του που έχει μέσα στις εκλογές και το οποίο είναι πολύ σοβαρό.
0: Βέβαια και το ΠΑΣΟΚ να πούμε ότι κλιμακώνει έτσι την επίθεση, την αντιπολιτευτική του κριτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι ότι αυτό θα συνεχιστεί, κυρία Διαμαντοπούλου, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και εντός και εκτός Βουλής, εκτός από το θετικό αποτύπωμα που θέλετε να αφήσετε μέσω του προγράμματος και των προτάσεών σας, θα κάνετε και αυστηρή κριτική και θα ανεβάζετε τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση.
1: Η αξιωματική αντιπολίτευση οφείλει να κάνει και τα δύο. Οφείλει να κάνει και σκληρή κριτική, αρκεί να είναι τεκμηριωμένη, δομική αντιπολίτευση που έλεγε και ο Κώστας Σιμίτης, να είναι τεκμηριωμένη. Προφανώς και θα υπάρχει ένταση όταν υπάρχουν ζητήματα τόσο σοβαρά όσο αυτά που έχουμε το τελευταίο διάστημα και αφορούν τη λειτουργία της Βουλής. Αλλά την ίδια στιγμή και με την ίδια ένταση και τον ίδιο χρόνο στα μέσα θα πρέπει να ασχολείται το ΠΑΣΟΚ με το άλλο. Είχα δώσει μια συνέντευξη στη Real FM την προηγούμενη Κυριακή, είχα χρησιμοποιήσει τον όρο πολιτικός πλάτερ. Πλάτερ είναι, ξέρετε, αυτό το υποείδος του κινηματογράφου που είναι όλο αίμα και όλο μαυρίλα και όλο δολοφονία. Αυτό δεν πρέπει. Όσο ένταση και αν υπάρξει, αν και το έχει ζήσει με το παραπάνω στο πετσί του κ. Ανδρουλάκης από τις επιθέσεις που γίνονται εναντίον του, δεν πρέπει να γίνει αυτό. Γιατί θα απαξιωθεί, με συγχωρείτε, τελείως η πολιτική. Δηλαδή ένταση ναι, για συγκεκριμένα ζητήματα, με βάση τα γεγονότα, γιατί τα γεγονότα δημιουργούν και την τοξικότητα και την ένταση, αλλά και να δώσουμε και την αισιόδοξη πλευρά για αυτή τη χώρα, ότι πραγματικά αυτή η χώρα μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι, γιατί φαντάζομαι.
1: Πραγματικά μπορούν να γίνουν τα πράγματα καλύτερα.
0: Φαντάζομαι και ότι όλη αυτή έτσι, η κατάσταση που δημιουργείται με τις φωνές, με την τοξικότητα, ενδεχομένως να δυσαρεστεί και κάποιους από τους κεντρώους ψηφοφόρους, οι οποίοι στο παρελθόν μπορεί να ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ, μετά να πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Προσπαθείτε κι εσείς να τους επαναπροσεγγίσετε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Μα δεν είναι μόνον αυτοί που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, δεν το πήρε έτσι το 41% ο κ. Μητσοτάκης. Είναι και αυτοί που δεν ψήφισαν καθόλου. Είναι οι άνθρωποι που είναι στην αποχή. Και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έβλεπαν πουθενά λύση, δεν έβλεπαν ότι μπορεί κάτι να αλλάξει. Και σε αυτούς τους ανθρώπους απευθυνόμαστε. Είναι πολύ μεγάλες οι δεξαμενές. Είναι και οι δεξαμενές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ είχαν. Και είναι μεγάλη δεξαμενή από τη Νέα Δημοκρατία και κυρίως οι δεξαμενοί που είναι οι άνθρωποι που δεν ψήφισαν στις εκλογές και τους οποίους το ΠΑΣΟΚ και οφείλει και μπορεί και έχει τις δυνατότητες να τους να τους ακουμπήσει, να τους προσκαλέσει.
0: Πρόσφατα, κυρία Διαμαντοπούλου, είπατε ότι μέχρι και τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία είναι πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Μία δήλωσή σας η οποία έτσι σχολιάστηκε, φαντάζομαι και εσείς παρακολουθήσατε αυτά τα οποία γράφτηκαν, ότι η Διαμαντοπούλου έσπασε τη γραμμή του συνεδρίου για την μη συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία και μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε αυτή την τοποθέτησή σας?
1: Πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω πολλές φορές να έχω βγει να μιλήσω και να μην έχει γίνει μετά μια αντίστοιχη ιστορία. Και αυτό γιατί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι τρόποι να ακολουθήσει και να ερμηνεύσει κανείς τον λόγο ενός ανθρώπου. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ έχει πολιτικό του αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και είναι και πολιτικός και ιδεολογικός και ηθικός αντίπαλος. Η συζήτηση ήταν πολύ συγκεκριμένη. Αν μέσα στις εκλογές θα έχουμε διμέτωπο απέναντι στον Τσίπρα και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, και η απάντηση ήταν ότι μέσα στις εκλογές αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν πρέπει να εξηγήσω κάθε φορά ότι γιατί είπα το μέχρι, και αν αυτό το μέχρι σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσουμε την κοινή απόφαση του συνεδρίου, νομίζω ότι δεν είναι πια σοβαρή πολιτική αυτή, γι' αυτό και δεν απάντησα καθόλου, κύριε Στολάκη.
0: Μάλιστα. Τώρα, σήμερα έρχεστε στην Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν και την Τετάρτη στην πόλη μας, συμμετείχατε σε μία εκδήλωση. Σήμερα στις 7 στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης εντός της ΔΕΘ συμμετέχετε σε εκδήλωση με θέμα «Η Ευρώπη σε ένα αβέβαιο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον». Βλέπω αξιόλογους ανθρώπους με τους οποίους θα είστε στο ίδιο τραπέζι. Ο κύριος Αρμάς, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Λεκός, είναι General Manager της Τράπεζας Πειραιώς, ο κύριος Γλαβίνης, ο κοσμήτωρας της νομικής σχολής του Απιθύτα, και συντονίζει και ο κύριος Γιώργος Χατζηθεοφάνους. Η επόμενη μέρα στην Ευρώπη είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει τους περισσότερους. Το βλέπουμε και στις μετρήσεις που γίνονται, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω από το ποιος οργανώνει αυτή την εκδήλωση. Και είναι ο Σύλλογος Αποφύτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και είμαστε όλοι απόφοιτοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Και θεωρώ ότι αυτό είναι σημαντικό, γιατί σε όλα τα πανεπιστήμια στον κόσμο οι σύλλογοι αποφύτων παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την ενίσχυση και την υποστήριξη του πανεπιστημίου τους. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή το Αριστοτέλειο δεν είναι μόνο ένα μεγάλο πανεπιστήμιο όπως λέμε συνήθως, είναι ένα πλήρες πανεπιστήμιο, ίσως από τα πιο πλήρη πανεπιστήμια της Ευρώπης, που έχουν υπηρετεί όλες τις επιστήμες. Και σήμερα οι απόφοιτοι του βρίσκονται σε κάθε σημείο του πλανήτη, όχι απλά της χώρας. Είναι πολύ ουσιαστικό να επανασυστήσουμε και να ενεργοποιήσουμε όσο γίνεται αυτόν τον σύλλογο του Αριστοτελείου, και γι' αυτό και συμμετέχω. Τώρα, πηγαίνοντας στο θέμα του αντικειμένου της συζήτησης, είμαστε σε μια περίοδο που η Ευρώπη δεν είναι στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και δεν είναι και στην πρώτη γραμμή της αμυντικής βιομηχανίας και της αμυντικής διοργάνωσης. Αυτό την καθιστά έναν παίχτη λιγότερο ισχυρό από ό,τι θα έπρεπε. Γιατί σήμερα οι δύο δυνάμεις που υπερισχύουν σε αυτό το τομέα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Mm. Η Ευρώπη λοιπόν ανασυντάσσεται αυτή την περίοδο. Όπως ξέρουμε όμως, η ανασύνταξη της Ευρώπης δεν γίνεται με διαταγές από πάνω. Είναι μια απαιτούμενη διαδικασία, δημοκρατικές και χρονοβόρες. Έχουμε σε εξέλιξη μεγάλες αλλαγές, σύμφωνα και με την πρόταση της έκθεσης του Ντράγκη και της έκθεσης του Λέτα. Δηλαδή, δύο εκθέσεις οι οποίες λένε πώς πρέπει να προχωρήσουμε στο θέμα των επενδύσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, στο θέμα της αμυντικής βιομηχανίας και πώς όλα αυτά πρέπει να τις συνδέσουμε με το κοινωνικό κράτος στο επόμενο διάστημα, με μεγάλη ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, γιατί εκεί είναι το πρόβλημά μας. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη και εκτιμώ ότι η Ευρώπη έχει μία επιλογή. Ή να προχωρήσει γρήγορα προς όλη αυτή τη μεγάλη αλλαγή που θα την καταστήσει ξανά μια πολύ σημαντική δύναμη, ή αλλιώς θα μπει σε μια στασιμότητα πάρα πολύ επικίνδυνη για τους λαούς της και την ευημερία. Όμως το ενδιαφέρον, κύριε Σελάκη, είναι ότι η πλειοψηφία των χωρών, έβλεπα πάλι το ευρωβαρόμετρο, παρά την πολύ δύσκολη περίοδο που περνάμε, οι ευρωπαϊκοί λαοί πιστεύουν στην Ευρώπη. Καμία χώρα δεν έχει, ξέρετε, πλειοψηφικά ρεύματα όπως είχε παλιά και με την κρίση εναντίον της Ευρώπης και βλέπετε ότι στην, στην Μεγάλη Βρετανία η πλειοψηφία λέει ότι ήταν λάθος το Brexit. Και στο Εργατικό Κόμμα γίνονται συζητήσεις για να ξαναμπεί στο τραπέζι το θέμα της εισόδου της Βρετανίας στην Ευρώπη. Γι' αυτό γιατί η Ευρώπη έχει μικρές χώρες, οι οποίες η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα που είναι η Γερμανία, συγκρινόμενη με μέσες χώρες της Ασίας ή της Λατινικής Αμερικής, είναι μια μικρή χώρα. Άρα υπάρχει ανάγκη να βρισκόμαστε όλοι μαζί σε αυτή τη νέα μεγάλη περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αλλαγών.
0: Μάλιστα. Και περισσότερα σήμερα θα παρακολουθήσουμε στην εκδήλωση. Λοιπόν, κυρία Διαμαντοπούλη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και καλή δύναμη εκεί στο νότιο τομέα της Αθήνας, μια δύσκολη εκλογική περιφέρεια, αυτή που επιλέξατε να διεκδικήσετε την ψήφο του κόσμου.
1: Είναι η μεγαλύτερη, είναι η δυσκολότερη και πρέπει να πω ότι να έχουμε εδώ 8 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εκ των οποίων οι 6 είναι υπουργοί, για να καταλάβουμε με ποιους όρους γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση και σε τοπικό επίπεδο.
0: Άρα θέλει δύναμη, θέλει δύναμη. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Ήταν η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η πρώην επίτροπος, πρώην υπουργός, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

0: Εντάξει Γιώργο Μάγκο, θα μιλήσουμε. Μην αγώνεσαι. Συνεννοούμαστε κιόλα. Λοιπόν, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, πιθανότατα να έχετε δει την είδηση. Χθες αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ποιος ήταν ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος? Σύμφωνα με την απόφαση τότε, ήταν ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, σύν 25 χρόνια κάθειξη. Έλαβε χθες όμως το αποφυλακιστήριό του μετά από απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και άφησε πίσω του το κελί των φυλακών Κορυδαλλού, στο οποίο παρέμενε έγκλειστος. Ήταν μέσα στις φυλακές για 24 χρόνια. Λάμπρος το ψευδώνυμό του, πιθανότατα να το διαβάσετε και ως Λάμπρο τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Τώρα μέσα στις φυλακές παραμένουν ακόμα για την υπόθεση της ως μέλη της 17 Νοέμβρη, παραμένουν στη φυλακή μόνο τρεις από τους 13 που είχαν καταδικαστεί. Πρόκειται για τον Δημήτρη Κουφοντίνα και τα αδέρφια Χριστόδουλος και Σάββας Ξηρός.
1: Οι υπόλοιποι όλοι οι καταδικαστέντες έχουν αποφυλακιστεί. Λοιπόν, έχει μπει η Ευδοξία Δένη στο στούντιο, έρχεται για δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί ένα μουσικό διάλειμμα, έτσι για να πάρουμε τις ανάσες μας και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τεμποδίο νέο και αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, κυρίως στο ρεύμα προς τα δυτικά, ενώ χαμηλώνουν κατά διαστήματα οι ταχύτητες και στο αντίθετο ρεύμα. Στο κόκκινο αυτή την ώρα η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, τμήμα της Εθνικής Αντιστάσεως και της Βασιλέως Γεωργίου. Χαμηλές ταχύτητες αλλά χωρίς προβλήματα στο κέντρο. Στο κόκκινο στα δυτικά η λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη, στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα προς το κέντρο μετά την Νάπολη. Χαμηλές επίσης ταχύτητες σε τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής, στο ύψος της Νικόπολης και του Κορδελιού. Σε οριστικοποίηση προσχεδίου συμφωνίας για κατάβαση του πυρός, φαίνεται ότι καταλήγουν οι ΗΠΑ και Ιράν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με ιρανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει άμεση πάυση εχθροπραξιών, προστασία υποδομών, ελευθερία έναρξης πλοίας στον Περσικό και σταδιακή άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, με νέο γύρο συζητήσεων εντός των επόμενων ημερών. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοινώθηκε και παρουσίασε χθες στο Ολύμπιο, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στόχος πρώτη θέση για να αλλάξει τα πράγματα χρειάζεται την εξουσία, τόνισε η κυρία Καριστιανού στην πρώτη δήλωση μετά την παρουσίαση του κομματός της. Απέκλεισε βέβαια το ενδεχόμενο συνεργασιών ενώπιση των εκλογών, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει την κατάντια της χώρας. Αποφυλακίστηκε υπό όρους με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και κάθειρξη 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε συνολικά 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα βρεθούν σήμερα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τους 11, μόνο ο Κώστας Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα κλήθηκαν ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Τραγικό τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού από τη Θεσσαλονίκη Αλέξη Τσικόπουλου, τέχνη του οποίου αγνοούνταν εδώ και 5 μήνες στην Κρήτη. Η σωρός του εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση στην περιοχή Τζιζιφές των Αποκόρων Αχανίων, κοντά στο σημείο που είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητό του. Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει, νεκροψία, νεκροτομή. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, τέχνη του οποίου χάθηκαν στον Όλυμπο ενώ έκανε ανάβαση προς το Μυτικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την επιχείρηση εντοπισμού του, τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αναστέλλονται προσωρινά από αύριο Σάββατο όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα λόγω προγραμματισμένης μεταφοράς τρόχαιου υλικού στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Hellenic Train. Τα λογοδρομολόγια θα εκτελούνται από λεωφορεία της εταιρείας. Μύρισε σινεμά είναι ο τίτλος του 5ου Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη στο Ολύμπιο από σήμερα και ως την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο για όλους. Στη διάρκεια του φεστιβάλ θα προβληθούν 81 ταινίες που δημιούργησαν μαθητές από 140 σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου. Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία μετά από απόφαση δικαστηρίου στην Άγκυρα που ακυρώνει το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος του 2023, στο οποίο είχε εκλεγεί στην ηγεσία ο Özgür Özel. Η απόφαση, σύμφωνα με διεθνή μέσα, ανοίγει το δρόμο για επιστροφή του πρώην Προέδρου του Κόμματος Κεμάλ Κιλιντσάρογλου στην ηγεσία της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκαλώντας ισχυρές αναταράξεις. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας Κάτια Γερακαρίτου και Ευαγγέλης Στολάκης.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Σας περιμένουμε
6: με την υποστήριξη FM 100 TV100.
7: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 και με την εκπομπή 100%. Καταλαβαίνει κάποιος ότι είμαι κουρασμένη όταν αρχίζω και χάνω τα λόγια μου. Με το Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Και έχουμε μία δυσάρεστη είδηση. Έκλεισε με τον πλέον δραματικό τρόπο η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού από τη Θεσσαλονίκη, του Αλέξη Τσικόπουλου. Χθες το απόγευμα έγινε γνωστό ότι η σωρός που βρέθηκε στην περιοχή Τζιτζιφέ από Κορώνου στα Χανιά είναι του 33χρονου γιατρού. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του αστυνομικού διευθυντή Χανίων, τη σωρό εντόπισε περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Πήγε χθες το απόγευμα και στο σημείο και ο ιατροδικαστής, προκειμένου να προχωρήσει σε αυτοψία. Τα ίχνη του Αλέξη Τσικόπουλου, του 33χρονου γιατρού από τη Θεσσαλονίκη, χάθηκαν το Δεκέμβριο του 2025. Λίγο πριν εξαφανιστεί, όπως είχε γίνει γνωστό τότε, είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη, λέγοντάς του ότι δεν είναι καλά και του ζήτησε να πάει να κατεβεί στα Χανιά. Ωστόσο, πριν ο πατέρας του, γνωστός παιδοχειρουργός εδώ στην πόλη, προλάβει να φτάσει στο νησί, ο νεαρός γιατρός είχε ήδη χαθεί, χωρίς να δώσει έκτοτε κανένα σημείο ζωής. Δυστυχώς, χθες βρέθηκε η σωρός του σε μια περιοχή η οποία δεν ήταν απομονωμένη.

0: Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Στο Facebook εντοπίζετε τη σελίδα μας FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Να πάμε στην ανατολική πλευρά λίγο του νομού της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στο Δήμο του Θερμαϊκού, καθώς εκεί έχουμε σήμερα μία συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Θα γίνει η συγκέντρωση.
0: Η συγκέντρωση αυτή τώρα αφορά κυρίως το κομμάτι της αμοληψίας που έχει αποφασιστεί να γίνει στο ακροτήρι της Επανομής. Έχουν προκληθεί έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Επανομής και στο Δήμο Θερμαϊκού από τα σχέδια για αμοληψίες στη θάλασσα στην περιοχή του ακροτηρίου, το υλικό των οποίων προορίζεται για την επέκταση του έκτου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τόσο η Δημοτική Αρχή όσο και διάφοροι σύλλογοι της περιοχής καλούν τους πολίτες και τους φορείς να δώσουν δυναμικό παρόν στην κινητοποίηση, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους στα σχέδια των αμοληψιών.
1: Και να πούμε ότι χθες το θέμα πήγε και στην Βουλή. Κατέθεσαν σχετική ερώτηση οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη σχεδιαζόμενη αμοληψία στην θαλάσσια περιοχή Φανάρι της Επανομής, το ακροτήρι.
0: Έχουμε και διάφορες ωραίες δράσεις που θα γίνουν στην Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες. Να πούμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Αθλητισμού διοργανώνουν τουρνουά mini volley με τίτλο «Πάμε πλατεία 2026». Όλα αυτά θα γίνουν το Σάββατο 23 του Μάη στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 10 το πρωί μέχρι και τη 1.30 το μεσημέρι με τη συμμετοχή δεκάδων αθλητών και αθλητριών. Παράλληλα, στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ στο Ποσειδόνιο από το πρωί αύριο, Σάββατο, και για τις επόμενες δύο μέρες, δηλαδή και το Σάββατο και την Κυριακή, θα έχουμε και το τουρνουά μπάσκετ 3x3 που συνδιοργανώνεται κάθε χρόνο και έχει τον τίτλο «Τάπα στη βία και τον ρατσισμό», στο οποίο συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα απέναντι στον εκφοβισμό και τον αποκλεισμό.

0: Και για εσάς που σκέφτεστε τι θα κάνετε σήμερα, Παρασκευή το απόγευμα, να σας πω ότι θα γίνει μια ξεχωριστή περιπατητική δράση με τίτλο «Ο τόπος μας, η φωνή μας». Διοργανώνεται από δύο σχολεία, από το 53ο και το 54ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Δήμο και την Τρίτη Κοινότητα. Η δράση αποτελεί ένα βιωματικό διπορικό στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, στο οποίο οι μαθητές και οι μαθητρίες μετατρέπονται σε αφηγητές της ιστορίας, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο φωνή στα μνημεία της πόλης μέσα από μικρά δρόμενα και τραγούδια. Η διαδρομή αυτή περιλαμβάνει 6 στάσεις σε σημεία ιδιαίτερου ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος: το Επταπύργιο, ο Πύργος του Τριγωνίου, η Μονή Βλατάδων, το Μαυσολείο Μουσά Μπαμπά, η περιοχή Τσινάρη, όπως επίσης θα γίνουν αναφορές και στην πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης του 1917. Σε κάθε στάση οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σύντομα θεατρικά δρόμενα. Η δράση αυτή θα ξεκινήσει στις 6 με σημείο συνάντησης το Επταπύργιο. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι και την γειτονική Πιερία. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι στην εκλογική του περιφέρεια ο επόμενος βουλευτής με τον οποίο θα συνομιλήσουμε. Mm-hmm. Είναι ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας από την Νέα Δημοκρατία, βουλευτής Πιερίας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, βρίσκομαι στην Αθήνα.
0: Είστε στην Αθήνα.
1: Για να σας μιλήσω λίγο, έχετε γίνει σε 9 η ώρα μια κρυφτή συνεδρίαση, την οποία θα βρισκόμαστε όλη μέρα εδώ πέρα και στο τέλος της ημέρας θα υπάρχει.
0: Ολοκληρώνεται σήμερα, κύριε Κουλκουδίνα, έτσι ένα 48ωρο με κοινοβουλευτική δραστηριότητα έντονη, με αντιδράσεις και με αντιπαραθέσεις βέβαια.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα. Χθε ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τη σύσταση προγραμματική Επιτροπής για το θέμα των δικογραφείων του ΠΚΠ. Και σήμερα συνεχίζουμε με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ

0: για ψήφο τη Εκπαιδευτική Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις παρακολουθήσεις.
1: Κύριε Κουλκουδίνα, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε αυτή την συζήτηση με τα επίκαιρα και τα τελευταία νέα. Ένα νέο πολιτικό κόμμα μπήκε από χθες στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αναφέρομαι στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Ανακοινώθηκε χθες από εδώ από την Θεσσαλονίκη. Το σχόλιο σας παρακαλώ.
0: Περιμένουμε να δούμε τις θέσεις του για όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τους Έλληνες πολίτες. Θα περιμένουμε να ακούσουμε με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσει την ανάπτυξη την οποία χρειαζόμαστε στην Ελλάδα. Ενεργειακό κόστος, κρίσιμα ζητήματα, τα θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, εξωτερική πολιτική, άμυνα, τα οποία πρέπει αυτό το κόμμα να εκφράσει πρώτα απόψεις, να δούμε ποιοι θα εκφράσουν για αυτές τις απόψεις, να τις κρίνουμε και μετά να κρίνουμε εν γέννη το σύνολο του κόμματος. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα στα οποία ένα κόμμα πρέπει να έχει απόψεις και πρέπει να έχει τεκμηριωμένες απόψεις, διότι έχουν τελειώσει οι εποχές όπου ο καθένας έλεγε ό,τι ήθελε, έλεγε θα με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα ασκήσω τα μνημόνια ή διάφορα άλλα τέτοια περίεργα, διότι αυτά κρίθηκαν από τον ελληνικό λαό, κρίθηκαν από το πολιτικό σύστημα και θεωρώ ότι και ο ελληνικός λαός πλέον έχει μνήμη και θυμάται. Που μπορεί να οδηγήσουν όλα αυτά τα εύκολα η εύκολη παροχολογία.
1: Εσείς τώρα στη Νέα Δημοκρατία επιμένετε στην ατζέντα Ελλάδα 2030. Ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε από το βήμα του 16ου συνεδρίου του κόμματος που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι η στόχευση είναι μια τρίτη κυβερνητική θητεία για την Νέα Δημοκρατία με αυτοδυναμία. Θέλω να ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι είναι έτσι ένας ρεαλιστικός στόχος αυτός που έχει τεθεί δεδομένου βέβαια και των δημοσκοπήσεων. Εσείς παραμένετε στην πρώτη θέση και με διαφορά από τον δεύτερο, αλλά και τα ποσοστά τα οποία συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία υπολείπονται αρκετά, θα πω εγώ, και οι υπόλοιποι βέβαια δημοσκόποι και πολιτικοί αναλυτές από τον στόχο αυτό για μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα ποσοστά αυτά δεν δίνουν αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, υπάρχει ένα τοπικό κλίμα το οποίο έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες από την αντιπολίτευση, το οποίο σίγουρα επηρεάζει την κοινή γνώμη. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να θυμίσω ότι ποσοστά αυτοδυναμία στις δημοσκοπήσεις δεν μας δίνανε ούτε το 23, η οποία τελικά επήλθε, αλλά ούτε και το 19. Δεν δίνανε ποσοστά αυτοδυναμία, η οποία τελικά επήλθε. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια εικόνα της κοινωνίας και φυσικά δεν τις αφηβηθεί κανείς ότι έχουν μια βάση στέρη, αλλά δεν μπορούν να πέφτουν και 100% μέσα. Ξέρετε, υπάρχει αδιευκρίνηστη ψήφος η οποία πολλές φορές παίρνει τον δικό της ρόλο. Από εκεί και πέρα η διαφορά την οποία έχει η Νέα Δημοκρατία από την αυτοδυναμία με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι μικρότερη από τη διαφορά που έχει το δεύτερο κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε όταν προηγείς από το δεύτερο κόμμα με ένα ποσοστό, με ένα double score και κάτι παραπάνω, ο στόχος πρέπει να είναι αυτός. Και ο στόχος είναι αυτός. Ο στόχος δεν είναι αυτοδυναμία. Ή δυνατόν και στην πρώτη κάλπη και απευθείας αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο στόχος. Και αυτός ο στόχος δεν αφορά, ξέρετε, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι δηλαδή ένα κομματικό τεπίπι ότι θέλουμε δεν και καλά να είμαστε αυτοδυνάμοι από την πρώτη Κυριακή γιατί είμαστε η Νέα Δημοκρατία και γιατί δεν ξέρω εγώ τι. Θέλουμε να είμαστε αυτοδυνάμοι από την πρώτη Κυριακή για να συνεχιστεί η σταθερότητα στον τόπο, να μην υπάρξει ανησυχία στις αγορές, να μην κάνουμε βήματα πίσω, να μην υπάρχουν κενά για άλλες προκλήσεις οι οποίες αφορούν και την γεωστρατηγική θέση της χώρας μας και για να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να διαχειρίζεται την καθημερινά εξελισσόμενη και διαμορφούμενη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας.
1: Ναι, βέβαια εκτός από την κατάσταση που θα πρέπει να χειριστεί η κυβέρνηση στην ευρύτερη περιοχή είναι και τα εσωτερικά τα οποία θα πρέπει έτσι να διαχειριστεί η κυβέρνηση και τα ζητήματα της καθημερινότητας. Φαντάζομαι ότι και εκεί δίνεται έμφαση από την κυβέρνηση, φυσικά, από το Μαξίμο, φυσικά, από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο κόσμος, κύριε Κουλκουδίνα, φαντάζομαι συνομιλείτε εσείς με τους ψηφοφόρους σας αλλά και τους συμπολίτες σας εκεί στην Πιερία, πλέον πολύ δύσκολα τα βγάζει πέρα. Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει, είναι ένα φαινόμενο το οποίο ήδη κρατά μία τριετία. Οι μισθοί δεν φτάνουν, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες βέβαια με τις αυξήσεις, με την κοινωνική συμφωνία η οποία υπογράφηκε μεταξύ των εργοδοτών της ΓΕΣΕΕ αλλά και του Υπουργείου Εργασίας. Υπάρχουν περιθώρια να γίνουν και άλλες κινήσεις.
0: Φυσικά τα προβλήματα της κοινωνίας είναι αυτά τα οποία απασχολούν εμάς πρωτίστως και πάνω απ' όλα. Τα προβλήματα της κοινωνίας είναι αυτά τα οποία έχουμε στην πρώτη γραμμή στο μυαλό μας. Όμως, εδώ πέρα πρέπει να σας θυμίσω το πού βρισκόμασταν και το πού βρισκόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να δημιουργήσει ανάπτυξη στη χώρα η οποία ξεπερνάει το 2%, πάνω από το 1,4%, δηλαδή του νομέως όρου της Ευρωζώνης. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να αυξήσει 26% το διαθέσιμο εισόδημα του κάθε Έλληνα πολίτη. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να αυξήσει μισθούς και συντάξεις. Κατάφερε να αυξήσει τον μέσο μισθό. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να μειώσει 60 φόρους. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να δημιουργήσει τις συνθήκες αυτές οι οποίες θα κάνουν ανεκθέσεις κρίσεις, οι οποίες διαχειριστήκαμε την κρίση του κορονοϊού, την κρίση του πολέμου στην Ουκρανία, την κρίση την τωρινή του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και όλα αυτά χωρίς να αυξήσει ούτε έναν φόρο. Χωρίς να δημιουργήσει δύσκολες συνθήκες για τους Έλληνες πολίτες. Όλα αυτά τα πετύχαμε μειώνοντας φόρους, μειώνοντας φορές. Οι φορές έχουν μειωθεί περίπου 5,4%. Ο φόρος φυσικών προσώπων έχει μειωθεί από 2 έως 5 μονάδες. Ο φόρος μερισμάτων έχει μειωθεί 5 μονάδες. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία έχουμε πετύχει, τα πλεονάσματα τα οποία έχουμε πετύχει για τους Έλληνες πολίτες και η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα δεν έχει έρθει με μια φορολιστρική επιδρομή έναντι των Ελλήνων, κάτι το οποίο συνέβαινε μέχρι το 2019. Το 2015-2019 μόνο αυξανόντουσαν φόροι. Με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα τα καταργούσαμε όλα και τελικά με ένα νόμο και με ένα άρθρο τα αυξήσαν όλα τότε. Το ένφια ήταν ένα νόμο παράλογο ο οποίο θα καταργούνταν. Δεν καταργήθηκε ποτέ. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία, τον μείωσε στο 50%. Σε χωριά με 1.000 κατοίκους έχει μειωθεί 100%. Δεν υπάρχει πλέον ένφια. Οπότε εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε καλύτερες οικονομικές συνθήκες ζωής για τους Έλληνες πολίτες χωρίς να αυξήσουμε φόρους. Μειώνοντας φόρους, μειώνοντας τα βάρη της επιχείρησης και αυξάνοντας μισθούς και συντάξεις. Με αυτόν τον τρόπο η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια η οποία, όπως είπατε, έχει έρθει για να μείνει. Μια ακρίβεια η οποία δεν αφορά την Ελλάδα. Ο ένας ο τρόπος αυτός και ο άλλος φυσικά είναι οι πάρα πολύ αυστηροί έλεγχοι οι οποίοι γίνονται στην αγορά και τα τεράστια πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να προκερδίσουν τη βάρα του Έλληνα πολίτη.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουλκουδίνα, θέλω να πάμε και σε ένα θέμα της περιοχής σας πριν σας αποδεσμεύσουμε, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η σημερινή μέρα είναι γεμάτη λόγω της συνεδρίασης στη Βουλή. Εσείς πρόσφατα καταθέσατε μία πρόταση η οποία στοχεύει στην εκπαιδευτική και οικονομική αναγέννηση της ευρύτερης περιοχής της Πιερίας. Ουσιαστικά προτείνεται να μετατραπεί το πρώην στρατόπεδο Ανδρομάχης, στρατόπεδο Κολομβάκη για αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν και πιθανότατα μας ακούνε από την Πιερία, σε ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό κέντρο διεθνών προδιαγραφών, να φιλοξενήσει ο χώρος αυτός ιδιωτικά πανεπιστήμια, σωστά?
0: Πάρα πολύ σωστά. Να δημιουργηθεί ένα κέντρο καινοτομίας και παραγωγής ιδεών και επίσης να τονωθεί και η τοπική οικονομία. Η πρόταση μου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Έτυχε θερμής υποδοχής τόσο από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Δένδια, τον οποίο και ευχαριστώ προσωπικά.
1: Θα πρέπει να αποδοθεί πρώτα το πρώην στρατόπεδο στην τοπική κοινωνία, έτσι?
0: Έτσι ακριβώς. Και φυσικά από τον Δήμαρχο Κατερίνης, μέσω του οποίου Δήμου Κατερίνης περνάει όλη αυτή η διαδικασία, όπου και ο Δήμαρχος Κατερίνης, ο Ιωάννης Δούμος, τον οποίο επίσης και ευχαριστώ πολύ, δέχτηκε με θέρμη την πρότασή μου. Είναι μια πρόταση η οποία θεωρώ ότι είναι αναπτυξιακή για την Πιερία. Ένα τμήμα ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου θα φέρει πολλά οικονομικά ωφέλη για τον κόσμο της Πιερίας. Πρώτο είναι οι εργασίες οι οποίες θα γίνουν ώστε να διαμορφωθεί εκεί πέρα χώρος καθώς χρειάζεται διαμόρφωση. Οπότε μιλάμε για μια ιδιωτική επένδυση η οποία θα γίνει στην Πιερία. Μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση η οποία θα δώσει πολλαπλά ωφέλη. Και από εκεί και πέρα μετά η διαμονή φοιτητών, ξέρετε, σε μια πόλη σαν την Κατερίνη που τον χειμώνα δυστυχώς περιμόνει, γιατί οι δικοί μας, τα δικά μας τα νέα, τα παιδιά πηγαίνουν σε άλλες πόλεις να σπουδάσουν και επειδή έχουν αλλάξει τις βιοσυνθήκες, νομίζω ότι θα τονώσει αρκετά την οικονομία της πόλης. Όπως επίσης η πρόταση την οποία έχω κάνει είναι να πάμε σε ένα μοντέλο Κέρκυρας, δηλαδή να αρχίσει λίγο αργότερα η χρονιά και να τελειώνει λίγο νωρίτερα, κόβοντας από τις διακοπές, ξέρετε, των Χριστουγέννων και του Πάσχα του φοιτητές, για να μπορεί να υπάρχει λύση στο στεγαστικό των φοιτητών, οι οποίοι θα μπορούν να μένουν σε καταλήμματα τα οποία χρησιμοποιούνται την τουριστική σεζόν, για να είναι πιο οικονομικά.
1: Εσείς έχετε κάποια πληροφορία ότι κάποιο από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ιδρύματα, τα οποία μάλλον πιο σωστά ίδρυσαν μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί σε εκείνη την περιοχή?
0: Δεν έχω αυτή την πληροφορία. Αυτό το οποίο έκανα είναι να ξεκινήσω σειρά επαφών με αυτά τα πανεπιστήμια. Τους έχω στείλει ένα ενημερωτικό email και πλέον βρίσκομαι σε επικοινωνία για να τους παρουσιάσουμε την πρόταση. Βέβαια, για να παρουσιαστεί αυτή η πρόταση ολοκληρωμένη, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η παραχώρηση του στρατοπέδου προς τον Δήμο Καντερίνης. Οπότε υπάρχουν βήματα ακόμα τα οποία μπορούν να γίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να γίνουν και θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα.
1: Και φαντάζομαι θα τα τρέξετε. Θα τα τρέξετε όλα αυτά τα βήματα. Και εμείς θα είμαστε εδώ για να τα αναδεικνύουμε, κύριε Κουλκουδίνα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τον πάντα πολύ ωραίο διάλογο τον οποίο κάνουμε σε αυτό.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τον γειτονικό σε εμάς νόμο της Πιερίας. Πιερία, η οποία ετοιμάζεται έτσι να υποδεχθεί τους τουρίστες εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν. Εκεί οι παραλίες, Γιώργο, στον Πλαταμόνα είναι εξαιρετικές. Τα νερά είναι και λίγο πιο κρύα από ότι εκείνα της Χαλκιδικής και σίγουρα η Πιερία είναι και μία εναλλακτική όταν δεν θέλεις ειδικά τις πρώτες εβδομάδες του καλοκαιριού να χάνεις πολλές ώρες στο αυτοκίνητο για τη μετακίνηση, για να πας να κάνεις ένα μπάνιο αυθημερών. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Ακούτε Βαγγέλη Στολάκη και κάτι γερακαρί του μέχρι και τις 10.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω, ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
3: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τι σκληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
7: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμενίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
8: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
9: Τικ-τακ, τικ-τακ.
10: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Λα, μπλα, μπλα.
10: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λα, λα.
10: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πο, πο, πο.
10: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
10: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
11: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
12: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Ακούτε κάτι για ρακαρί του Βαγγέλη Στολάκη μέχρι και τις 10. Και τώρα θέλω να φύγουμε λίγο από τα πολιτικά και από τα της επικαιρότητας και να πάμε σε μια διοργάνωση η οποία θα γίνει στην Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες, το Σάββατο 6 Ιουνίου, στην Μονή Λαζαριστών, η οποία θα γεμίσει μουσικές χορό, αυθεντικά ακούσματα από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ένα ξεχωριστό φεστιβάλ αφιερωμένο στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Το Βάκχε Φεστ 2026 είναι πρώτο πυλών. Όλες οι φωνές από τον Πόντο μέχρι και την Κρήτη θα βρίσκονται σε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο είναι φεστιβάλ όλης της Ελλάδας. Έχουμε τον διοργανωτή του φετινού φεστιβάλ μαζί μας, τον κύριο Βασίλη Παπαδόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Πολύ καλή μέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Φαντάζομαι ότι κάνετε έτσι προετοιμασίες πυρετώδεις αυτή την περίοδο.
1: Είναι τέτοια η περίοδος τώρα. Είναι λίγο πριν το μεγάλο φινάλε που λέμε.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, 6 του Ιουνίου το Βάκχε Φεστ 2026 στη Μονή Λαζαριστών. Όσοι μας ακούνε και θελήσουν να έρθουν εκεί, τι θα δουν?
1: Θα δουν καλλιτέχνες που εξειδικεύονται σε μια περιοχή και είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα που λέμε σε κάθε περιοχή και θα ενωθούν σε μια σκηνή και θα μας ταξιδέψουν σε τόπους όπως είναι η Κρήτη μέχρι το Πόντο και στα νησιά μαζί με την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Προσπαθούμε να ενώσουμε τις κουλτούρες, να ενώσουμε τις ηλικίες και να γίνουμε όλοι μια παρέα και να διασκεδάσουμε.
0: Εμένα ξέρετε τι μου άρεσε, διαβάζοντας λίγο έτσι το κάλεσμα το οποίο κάνατε στον κόσμο. Μου άρεσε αυτό που λέτε, χορός, μουσική, παρέα, αυθεντική ενέργεια και όλα αυτά σε μία βραδιά.
1: Ακριβώς. Ο σκοπός μας αυτός ήταν εξάλλου να μπορούν να ενωθούν όλες οι ηλικίες, να γίνει πρώτη συναυλία παράδοσης με καθαρά ακούσματα, ώστε να επηρεάσουν τον κόσμο, να θυμηθούν και οι πιο παλιοί, να μάθουν και οι καινούργοι, γιατί είναι μια συναυλία που σας λέω αξίζει από βάση παράδοση να ακούσετε αυθεντικά τραγούδια.
0: Θα συμμετέχουν ο Αλέξης Παρχαρίδης, ο Μανώλης Κονταρός, ο Πέτρος Χαλκιάς με τα αδέλφια Κόντι. Επίσης,
1: η Πρόζα Πάντα,
0: ναι, το Ξέφραγο Αμπέλι.
1: Επίσης θα πούμε ότι θα έχουμε και την παρουσίαση στην κυρία Κλέγια Κλούτζου μαζί με την κυρία Δήμητρα Καβαλάρη.
0: Ναι.
1: Και ευχόμαστε να αυτή η εκδήλωση να γίνει θεσμός. Πραγματικά πιστέψαμε αξίζει όλη αυτή η προσπάθεια. Είναι ένας στόχος που γίνεται πραγματικότητα.
0: Μέρος των εσόδων μάλιστα από τα εισιτήρια που θα κοπούν θα διατεθούν και για την ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες στη Ζωή. Με αυτόν τον τρόπο στηρίζετε και εσείς οι διοργανωτές στο σημαντικό έργο του Συλλόγου. Τώρα στις 18:30 θα ξεκινήσει το Βάκχε Φεστ 2026, όπως είπαμε, στη Μονή Λαζαριστών. Η ώρα προσέλευσης έχει οριστεί για τις 18:00 το Σάββατο 6 Ιουνίου. Τι μηνύματα λαμβάνετε, γιατί τώρα έχει ξεκινήσει η επικοινωνία της διοργάνωσης? Αν είχατε την ευκαιρία να συζητήσετε με τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, τι μηνύματα παίρνετε από αυτούς?
1: Αυτό που ακούμε συχνά είναι πώς καταφέραμε να το κάνουμε όλο αυτό και να ενώσουμε όλα αυτά τα ονόματα. Γιατί ξέρετε, είναι δύσκολο να φέρεις μεγάλα ονόματα και να τα συγκεντρώσεις μέσα σε μία μέρα, την ίδια ημερομηνία, την ίδια μέρα, στο ίδιο θέατρο. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι καλλιτέχνες κλείνουν πολλές δουλειές ένα χρόνο πριν. Και αυτό ήταν το δύσκολο μας κομμάτι. Και όλοι ανυπομονούν να συναντήσουν αυτή την όμορφη παρέα και να δουν πώς θα διαμορφωθεί όλο αυτό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Και εσείς λοιπόν μας υπόσχεστε μία από τις πιο δυνατές καλοκαιρινές πολιτιστικές προτάσεις στη Θεσσαλονίκη για το 2026. Να έχετε καλή επιτυχία στη διοργάνωση, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Στις 6 του Ιούνιου, λοιπόν, το επόμενο Σάββατο, 18:30 ώρα, στη Μονή Λαζαριστών, Και να σου πω κάτι, επειδή είναι Παρασκευή και επειδή έχουμε και ανεβασμένη διάθεση, θα δώσουμε και δύο διπλές προσκλήσεις για το Vakhe Fest 2026. Οι δύο πρώτοι λοιπόν που θα καλέσετε θα εξασφαλίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την διοργάνωση αυτή. 2310-285-106 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Επαναλαμβάνω, 2310-285-106 για να εξασφαλίσετε μία από τις δύο διπλές προσκλήσεις για το Vakhe Fest 2026. Αλέξης Παρχαρίδης, Μανώλης Κονταρός, Πέτρος Χαλκιάς με τα αδέλφια Κόντι, Ξέφραγο Αμπέλη, Μπρόζα Μπάντα. Έχουμε γραμμή. Έχουμε καλή σας ημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Ποια κυρία είστε?
2: Η κυρία Τούλα Γκούρα και σας ακούω από την Καλαμαριά.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Δόξα τω Θεώ, εγώ είμαι πιστή ακροάτη.
0: Είστε πιστή ακροάτη. Καλά τα λέμε.
2: Την ημέρα που ξεκίνησε και δεν αλλάζω το κανάλι.
3: Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Τα λέμε καλά, σας φτιάχνουμε έτσι τη διάθεση, κυρία Τούλα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι πιστή ακροάτη.
0: Να είστε καλά, να παραμείνετε πιστή και η πίστη αυτή επιβραβεύεται γιατί έχετε εξασφαλίσει μια διπλή πρόσκληση για το Vakhe Fest 2026. Καλημέρα. Πάμε και στον δεύτερο ακροατή, ακροάτρια, 2-3-10-2-85-106. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
3: Έπεσε
0: η γραμμή, συμβαίνουν αυτά, ζωντανή εκπομπή είμαστε. 2-3-10-2-85-106 φίλες και φίλοι, το τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτήν εδώ την εκπομπή για να εξασφαλίσετε τη δεύτερη διπλή πρόσκληση. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνετε?
3: Είμαστε πολύ καλά, εσείς?
4: Κι εγώ πολύ καλά είμαι.
3: Πώς σας λένε και από πού μας τηλεφωνείτε?
4: Από Εύασμα, Μαρία Κατσαβέλη.
3: Τέλεια.
0: Κυρία Κατσαβέλη, θα πάτε στις 6 του Ιούνιου, στις 6.30 στη Μονή Λαζαριστών. Θα βρίσκετε το όνομά σας στο ταμείο. Θα πάτε λίγο νωρίτερα για να παρακολουθήσετε αυτή την πολύ ωραία διοργάνωση.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, η κυρία Τούλα Γκούρα και η κυρία Μαρία Κατσαβέλη είναι οι δύο νικητρίες. Έχουν εξασφαλίσει από μία διπλή πρόσκληση για το VACHE Fest 2026 που πραγματοποιείται το ερχόμενο Σάββατο 6 του Ιούνιου στις 6.30 ώρα το απόγευμα στη Μονή Λαζαριστών. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα και στον Πέτρο που έχει στείλει το μήνυμά του. Και ο φίλος, όχι άλλος Πέτρος, άλλος Πέτρος είναι αυτός, αλλά και ο γνωστός Πέτρος έστειλε νωρίς, εκεί γύρω στις 8.30 την καλημέρα του. Να έχετε όλοι μια υπέροχη μέρα, να έχει μια υπέροχη μέρα και ο επόμενος καλεσμένος μας.
1: Σαφέστατα. Έχει όμως πολλή δουλειά. Καλή σας ημέρα. Πάμε να μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μήτα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, στο Δημαρχείο σας βρίσκουμε?
2: Αναγκαστικά.
0: Όπω, detective είναι αυτή η γερακαρή του, κύριε Μήτα. Πού σας βρίσκουμε? Μπορεί ο άνθρωπος να ήθελε να κατέβει, να πιει ένα καφέ.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, όλους τους ρωτάω. Κύριε Μήτα.
2: Η συγκεκριμένη ώρα δεν είναι ώρα για καφέ, αλήθεια. Είναι μόνο στο γραφείο, αναγκαστικά.
1: Έτσι. Κύριε Μήτα, να ξεκινήσουμε λίγο από το χθεσινό περιστατικό. Με την πτώση πινακίδας που είχαμε εκεί μπροστά από το κτίριο της Χάνθ στο πεζοδρόμιο. Και την υποβολή μήνυσης σε μηνυτήριες αναφοράς που καταθέσατε.
2: Ναι. Προφανώς γνωρίζουμε το συμβάν. Δεν ενημερωθήκαμε υπηρεσιακά και εμείς το είδαμε από τα μέσα. Ωστόσο είχαμε ενημερωθεί και ότι από περαστικούς ότι το ίδιο απόγευμα, δηλαδή μερικές ώρες νωρίτερα, ένα όχημα φωτιγό ή γιοταχή, αυτό δεν το έχουμε διευκρινίσει ακόμα.
1: Ναι.
2: Προσέκουσε στην πινακίδα, μάλλον την ακούμπησε κατά τρόπο που την λύγησε. Αν δείτε και όλες τις φωτογραφίες που υπάρχουν, φαίνεται εμφανώς κομμένη, δηλαδή δεν ήταν αποτέλεσμα φθοράς. Και όπως έχουμε πει, σε περιπτώσεις όπου από παράνομες πράξεις ή από σοβαρή αμέλεια προκύπτουν φθορές στα κοινόχρηστη περιουσία ή δημόσια περιουσία, υποβάλλουμε απευθείας μηνυτήρια αναφορά, διότι όπως καταλαβαίνετε, εμείς για να αποκαταστήσουμε οτιδήποτε μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, το κάνουμε βέβαια, η ταμπέλα που καταστάθηκε, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει και ο κόσμος όσο μπορεί να προσέχει λίγο παραπάνω, ειδικά αν, όπως τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, εισέχεται παρανόμως σε ένα χώρο.
1: Μάλιστα. Και εκτός αυτού, δεν μπορεί να ανεβαίνει, φαντάζομαι, το οποιοδήποτε όχημα πάνω σε ένα πεζοδρόμιο.
2: Ναι.
1: Πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα για τον ζωολογικό κήπο, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό παραμένει κλειστός.
0: Υπάρχει και καραντίνα, αν δεν κάνω λάθος, γιατί διαπιστώθηκε μια ασθένεια σε ένα ζώο.
2: Υποκέλωση, ναι. Υπήρχε ακόμα ένα κρούσμα και από τον λόγο παραμένει υποχρεωτικά σε καραντίνα.
1: Εσείς σχεδιάζετε να προχωρήσετε να αλλάξετε τα σχέδια για τον ζωολογικό κήπο, για την αξιοποίησή του, για το πώς μπορεί να λειτουργεί.
0: Και να αναπτυχθεί. Θυμάμαι πέρσι τέτοια εποχή, κύριε Μήτα, είχατε κάνει μια ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε πιθανούς υποψηφίους επενδυτές για την αξιοποίηση του ζωολογικού κήπου. Ποια είναι τα σχέδια του Δήμου για τον ζωολογικό κήπο και τι θα κάνετε από εδώ και στο εξής ως διοίκηση?
2: Παραμένουμε στον αρχικό μας σχεδιασμό, δηλαδή στην αξιοποίηση με την συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή. Η διαδικασία που επιλέγεται έχει να κάνει με το τι είναι σκοπιμότερο από άποψη ταχύτητας και συναφέστερο με το είδος της επένδυσης.
0: Και πού καταλήγεται?
2: Το πλάνο το αρχικό, αλλά και αυτό στο οποίο παραμένουμε, δηλαδή δεν έχει αλλάξει η ουσία του σκοπού μας, είναι να υπάρξει μια αποκατάσταση του χώρου, να υπάρξει μια ενεργοποίηση, αξιοποίησή του με προεβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Προφανώς αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στη συζήτηση είναι είτε ένα περιβαλλοντικό πάρκο, είτε ένας χώρος φιλικός σε οικογένειες, αναψυχής και επαφής, ας πούμε, με τη φύση, το οποίο ούτως ή άλλως, αυτό ήταν και στην αρχή ο σκοπός μας και παραμένει ο ίδιος και τώρα.
1: Δεν έχει αλλάξει δηλαδή κάποιο πλάνο ως προς το την αξιοποίηση του χώρου?
2: Όχι, επί της ουσίας δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο σχεδιασμό μας. Απλά εξετάζουμε διαφορετικές διαδικασίες, υπό την έννοια ότι αν το ύψος της επένδυσης δεν είναι υπέρογκο, πιθανότατα να έχει νόημα να πάμε σε πιο απλές διαδικασίες, με την ίδια δημοσιότητα βέβαια και την ίδια, και τα ίδια χαρακτηριστικά αντικειμενικότητας, αλλά αντί να πάμε με την παραχώρηση, το οποίο ούτως ή άλλως δεν ήταν και ο βασικός μας σκοπός σε σχέση με άλλες επενδύσεις, να πάμε με τη διαδικασία της εκμίσθωσης και της αποκατάστασης από τον μισθωτή.
1: Κατάλαβα. Έχουμε τίποτα εξελίξει με το θέμα του αποτεφρωτηρίου? Είναι ένα ζήτημα που και εκεί πέρα είχατε προχωρήσει εκδήλωση ενδιαφέροντος.
2: Σωστά, σωστά. Αυτό το προχωρούμε, δηλαδή ετοιμάζονται τα τέρχη δημοπράτης αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε ότι μέχρι το φθινόπωρο θα μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε επιτέλους. Είχε κάποιες ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες, υπό την έννοια ότι το αντικείμενο είναι μοναδικό, δεν έχει ξανασχοληθεί φυσικά δημοτική υπηρεσία με το συγκεκριμένο θέμα, ενώ από τεχνικής απόψεως και ως προς τις προδιαγραφές ασφαλείας και ως προς τις προδιαγραφές υγιεινής και ως προς τις νόμιμες. Επομένως, όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη, επικοινωνούνται και κάποια στοιχεία της οικονομικής μελέτης που είχε γίνει παλαιότερα, για να είμαστε στα σύγχρονα δεδομένα, προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση. Αυτό δεν είναι. Η διαδικασία παραμένει όπως είχε περιγραφεί. Νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον στην αγορά και νομίζω ότι παραμένει και το ενδιαφέρον στην αγορά.
0: Μάλιστα. Κύριε Εμίτα, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Μητάς, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Γιωτόπουλου.
1: Ακριβώς. Με παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κυρίου Τζαβέλα, θα μελετηθεί το ενδεχόμενο να ασκηθεί ανέρεση στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου που λέγαμε πριν από λίγα λεπτά.
0: Είναι μια εξέλιξη η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. 2-3-10-2-85-106 φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Στείλτε μας μηνύματα, στείλτε μας τα σχόλιά σας, στείλτε μας την παρατήρησή σας. Στείλτε μας και καμιά ιδέα για το τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Εσύ τι θα κάνεις?
1: Θέλω μόνο να ξεκουραστώ.
0: Ναι, πω. Δηλαδή να σου πω λίγο κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν δουλεύεις. Δεν δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα ή αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Τώρα θα βάλουμε τα οικογενειακά μας έτσι στον αέρα. Λοιπόν,
0: αυτό το Σαββατοκύριακο. Άκουσε με λίγο τώρα.
1: Τα υπόλοιπα Σαββατοκύριακα δουλεύω όμως στο σπίτι μου μένει έτσι αχούρι. Ναι. Οπότε το Σαββατοκύριακο που κάθομαι πρέπει να τα τακτοποιήσω όλα αυτά.
0: Δεν θα βγεις, παιδάκι μου, να πιεις έναν καφέ με καμιά φίλη, να κάνεις καμιά βόλτα.
1: Εσύ, Αφροδίτη μου, πες μου τι με νιώθεις.
3: Σε νιώθω και θα το ρίξω ακόμα πιο πολύ. Εγώ θα κάνω δουλειές του.
1: Και εγώ αυτό θα κάνω. Καλά, δεν θα βγεις βόλτα. Πού να και τις βγεις, ποιος θα τις κάνει?
0: Δεν θα βγεις να κάνεις μια βόλτα, να πιεις έναν καφέ, να χαλαρώσεις λίγο. Μην
1: με χάνεις που με βρίσκεις στους καφέδες.
0: Μάλιστα.
1: Λέω να μας χαλαρώσει όμως προς το παρόν η Αφροδίτη.
0: Κοίταξε, μπορεί να μην βγεις για να περάσεις καλά. Θα ακούσεις τις προτάσεις της Αφροδίτης για τις νέες κυκλοφορίες, για τον κινηματογράφο και μπορεί έτσι να σου δημιουργηθεί η ανάγκη να πας σε κάποια αίθουσα για να παρακολουθήσεις κάποια από τις ταινίες που θα μας προτείνει ευθύς αμέσως η Αφροδίτη Αργυροπούλου, η οποία βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Κάθια, καλημέρα σε όλες και σε όλους και στο Γιώργο εδώ που είναι υπεύθυνος εδώ στην κονσόλα. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά πράγματα, εννοείται. Εμείς επιλέγουμε πάντα σινεμά, προτείνουμε σινεμά. Δεν ξέρω τι καιρό θα κάνει, προβλέπονται βροχούλες από ό,τι έμαθα. Οπότε αυτό προδιαθέτει μια σπιτική διάθεση. Αλλά αν δεν βρέξει και έχει ωραίο καιρό, έχουμε τις ωραίες μας κινηματογραφικές προτάσεις. Να ξεκινήσω, Βαγγέλη, με την πιο εμπορική, το ιερό δισκοπότηρο έτσι των άπειρων θαυμαστών της θρυλικής σειράς ταινιών, που κάποτε ήταν τριλογία, μετά έγινε και άλλη τριλογία και ένας ολόκληρος θαυμαστός διαγαλαξιακός κόσμος από τη χρονιά που ο Τζορτζ Λούκας δημιούργησε τον Πόλεμο των Άστρων, το μακρινό πια 1977. Πριν από πολύ καιρό σε ένα γαλαξία πολύ πολύ μακρινό, έτσι ξεκινάνε όλα. Αυτό είναι από την ταινία. Και από τότε πέρασαν 49 ολόκληρα χρόνια.
0: Πέρασαν τόσα χρόνια.
4: Πέρασαν τόσα χρόνια, παιδιά, ναι. Και όμως συνεχίζουν και βγαίνουν οι ταινίες, τα επεισόδια του Πόλεμου των Άστρων, Star Wars. Αυτή τη φορά έχουμε το The Mandalorian and Grogu, ο τίτλος της νέας ταινίας, σε σκηνοθεσία του Τζον Φαβρό, που μετέφερε την τηλεοπτική σειρά της πλατφόρμας. Καλά.
0: Γιώργο,
4: ευχαριστώ.
0: Άκουα.
4: Ακριβώς. Και για
0: καλά,
4: τους
0: εγώ Star Wars δεν έβλεπα, αλλά αυτός δεν έκανε έτσι μια χαρακτηριστική κίνηση κάπως με τα χέρια.
4: Ακριβώς. Ναι, μιλάμε, ωραία. Εντάξει, πρέπει να έχεις δει το πρώτο για να. Όπως και σε όλες τις ταινίες, έτσι που λέγαμε και για το Διάβολος Φοράει Πράντα. Εκεί υπήρχαν δύο ταινίες, εδώ υπάρχουν 100. Οπότε. Αλλά αυτή η χαρακτηριστική μουσική, νομίζω, όταν την ακούς, Βαγγέλη, και όταν την ακούμε όλοι, δεν μπορούμε παρά να μην έτσι νιώσουμε κάτι. Είναι η φοβερή μουσική του John Williams, ενός μάγου της κινηματογραφικής μουσικής, που είναι πια 90. 70 χρονών. Λοιπόν, Τζον Φαβρό λοιπόν μετέφερε την τηλεοπτική σειρά της πλατφόρμας Disney Plus με τον ίδιο τίτλο, σε ταινία το έκανε αυτή τη φορά. Είναι γεγονός, να πούμε κάποια πράγματα. Η κακή αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει και οι αυτοκρατορικοί πολέμαρχοι παραμένουν διάσπαρτοι σε όλον το γαλαξία, καθώς η νεοσύστατη καινούργια δημοκρατία προσπαθεί να προστατεύσει όλα αυτά για τα οποία αγωνίστηκε η Επανάσταση. Έχει ζητήσει τη βοήθεια του θρηλυκού μανδαλοριανού κυνηγού επικηρυγμένων, τον Ντίν Τζάριν, και του νεαρού μαθητευόμενου του Γκρόγκου. Κάθε επεισόδιο του Πολέμου των Άστρων είναι ένα γεγονός, το ίδιο και αυτή η ταινία που θα απολαύσουν οι φανς με απίστευτα ειδικά εφέ. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, ακούγεται και ο Μάρτιν Σκορσέζε ως Αρντένιαν Φράικουκ, αυτό είναι ο χαρακτήρας από όπου ακούγεται από πίσω η φωνή. Σιγκούρνι Βίβερ και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί. Φοβερή μουσική επίσης, θυμίζει Τζον Βίλιαμς. Στο θερινό Ελληνής και σε όλα τα πολυσινεμά. Εννοείται ότι θα τη δείτε. Οι υπόλοιποι πρέπει να έχουν διαβάσει από πριν τα άπαντα των Star Wars. Λοιπόν, συσσολογία ενούργιες προτάσεις μας και η επιστροφή ενός πολύ μεγάλου σκηνοθέτη, του Αμερικανού Gus Van Sant. Να σας πω ότι έχει σκηνοθετήσει ταινίες όπως το δικό μου Αϊντάχο και το ξεχωριστός Will Hunting, αλλά και συμπαθέστατες κωμωδίες όπως το Elf, το ξωτικό των Χριστουγέννων. Επιστρέφει λοιπόν με μια δυνατή ταινία με τίτλο Η Ομοιρία, που βασίζεται, είναι ενδιαφέρουσα ταινία, βασίζεται εξ ολοκλήρου σε αληθινά γεγονότα της χρονιάς του 77 και είναι η πραγματική ιστορία του ελληνικής καταγωγής Άντωνη Τόνι Κυρίτσης, ο οποίος είχε αποκτήσει ένα οικόπεδο για εμπορική εκμετάλλευση με στεγαστικό δάνειο από την εταιρεία Meridian Mortgage Company. Όταν καθυστέρησε να το αποπληρώσει, ο μεσίτης του και πρόεδρος της εταιρείας, Emil Hall, αρνήθηκε να του δώσει παράταση και έτσι εκείνος μπήκε ένα πρωί οργισμένος και οπλισμένος στα γραφεία της εταιρείας στην Ινδιανάπολη. Από όντως του Προέδρου, του ML, πήρε όμοιρο το γιο του, τον Ρίτσαρντ Χολ, και με την απειλή μιας καραμπίνας τον οδήγησε στο διαμέρισμά του, παγίδευσε με εκρηκτικά την είσοδο και απέτησε 5 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση και μια δημόσια συγγνώμη από τον ML. Με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εννοείται της εποχής, μετέδιδαν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στο κοινό. Είναι μια έτσι μετρημένη ταινία, ισορροπημένη, είναι δραματική, με πικρό έτσι πικρό χιούμορ, θρίλερ μπορείς να την πεις, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, ματαιώνει το αμερικάνικο όνειρο, έχει μια κλιμακούμενη ένταση που κατά πολλούς κριτικούς θα μπορούσε να είναι και πιο έντονη, εξαιρετική αποτύπωση της δεκαετίας του 70 και οι δύο ηθοποιοί φοβεροί στους ρόλους τους. Μιλάμε για Bill Skarsgård στο ρόλο του Έλληνα Τόνι Κυρίτσης και Al Pacino στο ρόλο του κοινικού αφεντικού της εταιρείας Meridian, του ML Hall. Δείτε το, αξίζει. Και πάμε και στην τρίτη ταινία αυτή τη εβδομάδα, στην ελληνική αρκουδότρυπα. Στέργιος Δινόπουλος, Χριστιάνα Παπαδάκη, έρχεται με αξιώσεις. Καθώς σάρωσε στο περασμένο φεστιβάλ εδώ στην πόλη μας, διακρίθηκε και στις Κάνες πέρσι και θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι σαν ένα βουκολικό ρομάντζο του 21ου αιώνα. Είναι φωτεινό, είναι αισιόδοξο, γκρεμίζει στερεότυπα, αντιστέκεται στον συντηρητισμό της ελληνικής επαρχίας. Αργυρό και Ανέτα είναι δύο κολλητές που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας. Μια κρυφή σπηλιά έχουμε εδώ, μια τσουκνιδόπιτα, ένα καγκουρόπαρτο, αυτό δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά το λέει στο τρέιλερ, στο δάσος, και μια απροσδόκητη προδοσία αλλάζουν για πάντα τη σχέση του. Και πολύ παραδοσιακή μουσική η ταινία, αρκουδότρυπα λοιπόν. Και έτσι για το τέλος, να σας πω ότι όσοι βρεθείτε στο κέντρο, στην πλατεία Αριστοτέλους, στο Ολύμπιον, επισκεφτείτε το πολύ ελπιδοφόρο και γεμάτο παλμό 5ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών. Μύρισε σινεμά, αυτό είναι ο τίτλος. Και φέτος στη Θεσσαλονίκη, 22-23, δηλαδή από σήμερα, και για αύριο Σάββατο και Κυριακή, 24 Μαΐου. Το φεστιβάλ έχει καθιερωθεί ως ένας δυναμικός θεσμός που αναδεικνύει τη μαθητική κινηματογραφική δημιουργία, δίνει βήμα στη φαντασία, την έκφραση και τη συνεργασία των μαθητών. Εννοείται ότι είναι δωρεάν η είσοδος. Πολλοί πρωτότυπες ταινίες από τους μικρούς δημιουργούς μέχρι και προβολές VR θα βρείτε. Αυτά για το πρωί. Όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα έχει και το 10ο πανόραμα των φοιτητών της Σχολής Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στον ίδιο χώρο. Και γιατί βλέπουμε ότι εγώ έχω έτσι λίγο,
5: ναι,
4: ακόμα
5: πες
4: έχουμε.
5: Μας, έχεις, για πες.
4: Να σας πω ότι αυτό είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται. Είναι μια πολύ έτσι όμορφη πρωτοβουλία. γίνεται στο Ινστιτούτο Γκέτε, στον πανέμορφο κήπο του. Είναι το καλοκαιρινό ραντεβού του Γκέτε για τους συνεφίλ. Μία νέα σειρά καλοκαιρινών προβολών αλλά και μουσικών εκδηλώσεων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό είναι κάθε Τετάρτη στην αυλή του Γκέτε. Έχει τον τίτλο Γκέτε Open Air 2026. Είναι μία σειρά δωρεάν καλοκαιρινών εκδηλώσεων που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε θεσμό και σε αγαπημένο σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν το σινεμά, τη μουσική και τις σύγχρονες πολιτιστικές εμπειρίες. Έχει ξεκινήσει από 20 του Μάη, διαρκεί έως 1η Ιουλίου, είναι κάθε Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ στον πολύ ωραίο κήπο, νεοκλασικό από πάνω σας, κήπος, μπαράκι, ποτάκια, σνακ διατίθενται, μπορείτε να φέρετε και οτιδήποτε μαζί σας, η είσοδος είναι δωρεάν και αυτή την Τετάρτη προβάλλεται μια ταινία που αγαπήθηκε πολύ και εδώ στη χώρα μας, του Τούρκου Φατίχ Ακίν, το Soul Kitchen. Μια πάρα πολύ ωραία ταινία.
0: Πριν χρόνια.
4: Να πω όμως εδώ για το Γκέτε, να το πω αυτό, ότι οι υπότιτλοι είναι στα αγγλικά. Είναι στα αγγλικά.
0: Ναι.
4: Εδώ έχουμε ένα θεματάκι, οπότε πρέπει να γνωρίζετε αγγλικά όσοι συμμετέχετε. Αλλιώς είναι μια πολύ όμορφη βραδιά, έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλιστα. Ωραίες οι προτάσεις της Αφροδίτης. Ευχαριστούμε θερμά, Αφροδίτη. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή εδώ στην εκπομπή μας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
4: Με το καλό, με το καλό.
0: Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί από ό,τι βλέπω το ρολόι πλησιάζουμε στη λήξη της εκπομπής. Κάτι γερακαρί του έχει στηθεί μπροστά από το ρολόι, δεν μπορώ να δω την ώρα. Της κάνω μηνύματα να φύγει. Όχι, δεν υπάρχει μίγα στο στούντιο. Ήθελα λίγο να δω την ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί, φίλες και φίλοι, στις 8. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη. Έρχεται ο Βασίλης Κοντογουλίδης, μετά Λάζαρος Θοδωρακίδης, μέχρι και τα μεσάνυχτα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία σας. Και θα κλείσουμε λίγο καλοκαιρινά εμείς σήμερα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανέρεις την απόφαση από τουλάχιστον Αλέξανδρου Γερόπουλου. Εξετάζει ο άλλος πάγος και θυμίζεται ότι ο καταδικαστής σε 17 φορές σοβιετικός 5 χρόνια κάθεξης ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 10 Νοέμβρη αποφυλακίστηκε θέση υποχωρούς με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών αφού παρέμεινε στις φυλακές Κορυδαλού 25 χρόνια. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Να ξέρετε ότι είμαι πολιτών Μαρία Καριστιανού, είναι το όνομα του Νέου Πολιτικού Φορέα Βαλεντινό και παρουσίασε χθε στο Λίβιο, είναι πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στόχο η πρώτη θέση για να αλλάξει τα πράγματα χρειάζεται την εξουσία, τόνισε η κυρία Καριστιανού στην πρώτη δήλωσή τη μετά την παρουσίαση του κόμματο. Ενώπιον τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα βρεθούν σήμερα 11 βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να δώσουν εξηγήσει για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από του 11, μόνο ο Κώστα Καραμαλή και η Κατερίνα Παπακώστα κλήθηκαν ω ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματο σε βαθμό κακουργήματο. Τραγικό τέλο στην υπόθεση εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού από τη Θεσσαλονίκη Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν εδώ και 5 μήνε στην Κρήτη. Η σωρόστο εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση στην περιοχή τη Τζιφέ, των Αποκόρων Αχανίων, κοντά στο σημείο που είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο του. Φω στα αίδια του θανάτου, αναμένεται να ρίξει νεκροψία, νεκροτομή. Ναρκωτικά σε περιστερόν έκρυβε ένα εκ των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κίμινα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών, αφού οι αστυνομικοί βρήκαν σε ειδική κρύπτη στον περιστερόνα του 70 γραμμάρια ηρωίνης και 166 ναρκωτικά δισκεία. Μύρισε σινέμα ενώ τίτλος του 5ου Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη στο Ολύμπιο από σήμερα και ως την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο για όλους. Στη διάρκεια του φεστιβάλ θα προβληθούν 81 ταινίες που δημιούργησαν μαθητές από 140 σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου. Διπλωματικός πυρετός για να έρθουν τα αγκάθια στη συνομιλία των ΗΠΑ Ιράν και να επιτευχθεί η πολυπόθητη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Αισιόδοξο Μαρκ Ρούμπιο, επιφυλακτική Τεχεράνη, διφορούμενος και πάλι ο Τραμπ, μιλάει για προσχέδιο συμφωνίας και παράλληλα για πολύ αποφασιστική δράση εφόσον δεν καταλήξουν κάπου οι διαπραγματεύσεις. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, Άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
11: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας, όπως καθημερινά στο μικρόφωνο αυτής της εκπομπής. Παρασκευή σήμερα 22 Μαΐου του 2026. Ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε Θέσεις και Απόψεις. Με πολλά θέματα στην επικαιρότητα και σήμερα, με ένα κυριολεκτικά χαμό. Στο πολιτικό ρεπορτάζ, με ανακοινώσεις νέων κομμάτων, αλλά με συζήτηση στη Βουλή, που αναμένεται σήμερα να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις αυτή η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τη Γεωργία Σαδανά. Ξεκινάμε την ενημέρωση όπως κάθε μέρα με την κίνηση στους δρόμους, το κυκλοφοριακό, την τοπική ατζέντα ημέρας. Η Ευδοξία δεν είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει αμέσως. Ευδοξία, πώς έχουν τα πράγματα σήμερα?
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Αυτή την ώρα είναι πεντακάθαρη η περιφερειακή οδός. Κανένα πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη, ιδιαίτερα αυξημένη είναι κίνηση στο κέντρο. Η Τσιμισκή είναι στο κόκκινο. Ένα μικρό κομμάτι της Εγνατίας εκεί στο ύψος των Πανεπιστημίων. Η Κατσιμιδική στα δύο ρεύματα έχει μεγάλο όγκο οχημάτων σταθερά. Και ένα τμήμα της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κατά διαστήματα σε αυτό το κομμάτι χαμηλώνουν ταχύτητες εκεί στο ύψος της ανάληψης. Σε γενικές γραμμές η εικόνα είναι εξαιρετική. Τώρα να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη διακοπή υδροδότησης σε μια περιοχή μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και Πηλαίας Χορτιάτη, μεταξύ των οδών Κανελοπούλου και καθηγητή Ευρυγέννη. Γίνονται εργασίες της ΕΙΑΘ για τη σύνδεση νέου ογού στην οδό Μιχαήλ Ψελού. Επίσης, να ενημερώσουμε το βράδυ στις 10. Θα γίνουν εργασίες σκοπής πρασίνου στην περιφερειακή μεταξύ των κόμβων Τριανδρίας και Εθνικής Αντιστάσεως. Θα ξεκινήσουν στις 10 στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος με τμηματικό αποκλεισμό μιας λωρίδας. Δεν θα πω περισσότερα για την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Θα το αναπτύξετε αυτό στην πορεία. Να πω ότι συνεχίζονται όμως για τρίτη μέρα χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 25χρονου Ισπανού ορειβάτη που χάθηκε στον Όλυμπο και αναζητείται από ισχυρές δυνάμεις. Μάλιστα, είναι τόσο δύσβατο το σημείο και τόσο άσχημες καιρικές συνθήκες εκεί που τον αναζητούν, που τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση. Για μέρες αναζητούσαν το πτώμα του 54χρονου στα Κείμηνα. Το βρήκαν, συνελήφθησαν δύο άτομα και τελικά αποδείχθηκε ότι πίσω από την πρώτη κατηγορία μου έκλεψε περιστέρια κτλ. Υπήρχε υπόθεση ηρωίνης. Εκεί, στον Περιστερόνατο, 54χρονος, ένας από τους δύο συλληφθέντες, είχε κρυμμένα ναρκωτικά. Βρέθηκαν εκεί 70 γραμμάρια ηρωίνης και 166 ναρκωτικά χάπια και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών. Να κλείσω αναφερόμενοι σε δύο δράσεις πολύ σημαντικές που γίνονται από σήμερα, η μία ως την Κυριακή και άλλη τρέχει στην Δέθια Λέξπου. Μύρισε σινεμά, 5ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών στο Λίμπιον από τις 9.30 σήμερα το πρωί ως την Κυριακή. Θα προβληθούν ταινίες μαθητών, 81 ταινίες που δημιούργησαν μαθητές από 140 σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου

0: Μάλιστα, ευχαριστώ την Ευδοξία για την ενημέρωση. Αυτή την ώρα που μιλάμε, που είναι σε εξέλιξη η εκπομπή στη Βουλή, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, στον απόϊχο της αρχιοθέτησης αυτής της υπόθεσης από τον Άριο Πάγο, αλλά και της μη παρουσίας, της απουσίας του κυρίου Κωνσταντίνα Τζαβέλα, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στη Βουλή. Το κλίμα αναμένεται να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις σήμερα για την παράθεση μεταξύ των κομμάτων, και αυτό γιατί η Γεωργία Σαδανά, καλημερίζω τη Γεωργία Σαδανά στην Αθήνα, γιατί φαίνεται ότι πάμε για μια ευθεία σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ?
1: Γιατί στην κυβέρνηση μάλλον θεωρούν ότι 120 ψήφοι υπέρ, δηλαδή, για την έγκριση της πρότασης παραβιάζουν το Σύνταγμα, γιατί συνδέουν ευθέως τη λειτουργία της ΕΕΠ με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Οπότε κάνουν επίκληση του Συντάγματος που λέει ότι εδώ πρέπει να έχει απόλυτη πλειοψηφία το σώμα, 151 δηλαδή ψήφοι και όχι 120. Είναι το άρθρο 144 παράγραφος 5, αυτό που επικαλείται η κυβέρνηση. Το κλίμα ξεκίνησε εκρηκτικά. Και ο κύριος Μάντος από πλευράς του ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Σωκράτης Φάμελος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκαν σε υψηλούς τόνους, επικρίνοντας την κυβέρνηση. Αρκεί να σας πω, ο κύριος Φάμελος λέει ότι ξεκίνησε το πραξικόπημα. Αυτό ήταν το σχόλιο του μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας. Πολύ υψηλή τόνη.
0: Μισό λεπτό λίγο, Γεωργία, διότι αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά που συμβαίνουν και αποτελούν θεσμικά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και εμείς δημοσιογραφικά, πέρα τώρα από την όποια την παράθεση των κομμάτων. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι για να συσταθεί μια εξεταστική επιτροπή χρειάζονται 120 βουλευτές.
1: Ναι, αυτό ξέραμε και από την
0: πάγια κοινοβουλευτική διαδικασία. Αυτό λέγαμε και πριν από μέρες, και μάλιστα εμείς οι δημοσιογράφοι κάναμε και με ένα ρεπορτάζ για να δούμε αν μπορεί να συγκεντρωθούν οι 120 βουλευτές, διότι για να συγκεντρωθούν 120 βουλευτές έπρεπε το σύνολο των βουλευτών της αντιπολίτευσης, όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές να ψήφισαν για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Εκεί είναι η αρχή. Και ξαφνικά, αυτό δεν είναι ξαφνικά, από την πρώτη στιγμή μάλλον, όταν στην κυβέρνηση διαπίστωσαν ότι μπορεί να συγκεντρωθούν οι 120 βουλευτές, άρχισαν να διακινούν κάποιες πληροφορίες, μας τα είπες και εσύ από την περασμένη εβδομάδα, ότι για λόγους εθνικής ασφάλειας, λόγω το θέμα είναι αφορά την εθνική ασφάλεια, λοιπόν, θα υπάρχει αυτή η διάταξη του Συντάγματος που λέει ότι για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής χρειάζεται απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και εγώ ρωτώ, το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών, δεν το ρωτώ σε σένα, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ρητορικά
0: ρωτάς. Το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών, μέχρι στιγμής η κυβέρνηση πώς το αντιμετωπίζει ως μια υπόθεση που αφορά ιδιώτες? Έτσι δεν το αντιμετωπίζει? Αυτή δεν είναι η επίσημη κυβερνητική θέση? Ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο και ότι η κυβέρνηση δεν γνωρίζει τίποτα για τις υποκλοπές και είναι θέμα ιδιωτών. Οι οποίοι ιδιώτες καταδικάστηκαν και από την ελληνική δικαιοσύνη, γι' αυτό και δεν έκανε κανένα σχόλιο η κυβέρνηση. Πώς είναι δυνατόν μια υπόθεση που σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα είναι υπόθεση ιδιωτών να μετατρέπεται εν μία νυχτή σε μια υπόθεση που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας? Αυτό είναι το δημοσιογραφικό μου ερώτημα. Διότι εδώ πέρα κάποιοι παίζουν με τους θεσμούς. Δεν το συζητάμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και αντί να ασχολούμαστε με τα σοβαρά, ασχολούμαστε με τα πουκάμισα της Καριστιανού. Συγγνώμη που αναβάζω τους τόνους.
1: Αντικειμενικά όμως ο Βασίλης Ζούγιας είναι κορυφαίος Έλληνας σχεδιαστής.
0: Ναι, τώρα μην το πάμε εκεί. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Πολύ σοβαρά στη χώρα.
1: Τώρα τι συμβαίνει. Αντικειμενικά τώρα, γιατί το έχω ξανααντιμετωπίσει αυτό μετά. Εσύ άμα ήσουν σχεδιαστής ρούχων ή οτιδήποτε είχες να κάνεις με τη μόδα και το styling, αν κάποιος αγόρασε ένα κομμάτι σου από την Ελλάδα και ήταν πολιτικό πρόσωπο, θα μπορούσες να το ξέρεις?
0: Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή την κουβέντα, εντάξει, σε παρακαλώ πολύ, προσβάλλει την νοημοσύνη του κόσμου αυτή η κουβέντα.
1: Γιατί όμως, το είπα λέει, γιατί αυτή η κουβέντα έχει κατακλείσει τα social, γιατί αν μη τι άλλο χθεσινή εκδήλωση είχε και εικόνα.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε για τη θεσινή εκδήλωση, αλλά
1: να μείνουμε
0: στα σημερινά. Θεωρώ το θέμα
1: είναι πάρα πολύ. Μια είδηση τη τελευταία στιγμή για το κόμμα τη κυρία Καριστιανού. Πριν από λίγα λεφτά, γνωστοποιήθηκε ότι δεν θα πάει σήμερα στον Άριο Πάγο.
0: Ναι, το έμαθα και εγώ. Μου το είπε ο Βαγγέλης στο Αλάξη Πρωτούπο στο στούντιο. Έγινε ενημέρωση από τον κύριο Αυγερινό αυτή. Ναι, ναι. Ότι δεν θα πάει στον Άριο Πάγο, θα το σκεφτούν. Γιατί περίμεναν και. Κοίταξε, έπαθαν ένα μικρό σοκ οι διοργανωτές.

0: Νόμιζαν ότι
1: να
0: ήταν...
1: πούμε τι λένε για την αναβολή. Λένε ότι υπήρξαν και υπογραφές χθες στη Θεσσαλονίκη και θα πρέπει να τακτοποιηθούν τα έγγραφα και ότι το νομικό επιτελείο λόγω κόπωση δεν έχει λόγω του όγκου των εγγράφων.
0: Αυτό και μόνο δείχνει ότι οι άνθρωποι είναι ανοργάνωτοι και αυτό φάνηκε χθες και από την εκδήλωση. Δηλαδή, μιλάμε για μια εκδήλωση η οποία ήταν πολύ πρόχειρα στημένη και επίσης μιλάμε για ένα μικρό σοκ που πάθανε οι διοργανωτές. Γιατί ξέρουμε, κάνουμε ρεπορτάζ και μαθαίνουμε. Δεν περίμεναν φυσικά τον κόσμο των τεμπών, για όνομα του Θεού, αλλά περίμεναν τουλάχιστον 2-3 χιλιάδες ανθρώπους χθες να γίνει ταβαντούρι μεγάλο. Διότι επέλεξαν το Ολύμπιον, το οποίο είναι χωρητικότητας 500 καθημένων. Λοιπόν, και σου λέει 500 άτομα μέσα και άλλα 1500 έξω, θα γίνει χαμός. Τελικά ήταν 500 άτομα μέσα και 200 έξω. 700 άτομα ήταν όλα και όλα. Λοιπόν, με 700 άτομα δεν έγινε χαμός και προφανώς, ας το πούμε, δεν έγινε χαμός και γενικότερα, διότι τελικά μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο έχει πολλά χαρακτηριστικά. Δεν μπορώ, να τα, δεν μπορώ τώρα, δεν μπαίνω σε μια λογική, αλλά και μόνο ότι αυτά που είδαμε χθες και αυτά που ακούμε σήμερα και αυτά που διαβάζουμε δείχνουν ότι δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να παρουσιάσει. Το κλείνω με αυτό, δεν μιλάω άλλο για κόμμα Καριστιανού. Πάμε στα σοβαρά τα σημερινά.
1: Εγώ θέλω να πω ότι χάρηκα που είδα στα πλάνα τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, γιατί είχα καιρό να τον δω και είναι αγέραστος. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, τώρα τα σημερινά. Όπως καταλαβαίνουμε, τα σημερινά θα έχουν εξέλιξη. Θα έχουν εξέλιξη και δεν ξέρω αν αυτό το αποδέχεται η πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ότι χρειάζεται να. Αν δηλαδή γίνει ψηφοφορία, μήπως έχουμε διαρροές εκεί.
1: Κοίτα, είναι η τρίτη μέρα ένταση στη Βουλή και τα νεύρα, θα έλεγα, είναι οξυμένα σε όλες τις παρατάξεις. Υπάρχει ένταση γιατί είδατε, μέχρι χθες το βράδυ είχαμε αντεγκλήσει, είχαμε το επεισόδιο με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τους υπουργούς. Μία ένταση η οποία σήμερα έχει κλιμακωθεί με το καλημέρα. Από πλευράς του Πασόκ, τις τελευταίες ώρες υπήρξε μία έντονη φημολογία ότι ίσως προκαλέσουν συζήτηση με την κατάθεση πρόταση μορφής τριήμερη συζήτηση. Αυτό δεν θα γίνει σήμερα τελικά, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι αυτή η κορύφωση της έντασης, εγώ θα σου έλεγα και της πίεσης του Πασόκ προς την πλευρά της κυβέρνησης, δεν θα εκτονωθεί πολύ αργά. Δηλαδή μπορεί σήμερα αύριο να μην είναι η πρόταση μορφής στο τραπέζι, αλλά την έχουν βγάλει το συρτάρι στο Πασόκ. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε τους τόνους ακόμη σε πιο υψηλά επίπεδα. Και βέβαια με τοπική σύγκρουση από το Πασόκ για το κράτος δικαίου και τους θεσμούς που έλεγες πριν, σε μια προσπάθεια. Λόγω και της κινητικότητας που υπάρχει στον ευρύτερο χώρο, το ΠΑΣΟΚ να εγκατασταθεί σταθερά στη δεύτερη θέση. Αυτή είναι η πρόθεση Χαριλάου Κούπη.
0: Ναι, δεν είναι όμως μόνο θέμα ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι βλέπω, υπάρχει έντονη αντίδραση και όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με βάση τη σημερινή μεθόδευση, να μην να χρειαστούν 151 βουλευτές. Προφανώς είναι στα κάγκελα και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση.
1: Και η Ελληνική Λύση και είναι.
0: Είναι όλη η αντιπολίτευση στα κάγκελα. Αυτό πληροφορούμε εγώ. Διότι είναι μια πρωτοφανής μεθόδευση για να μην γίνει η ψηφοφορία, για να μην συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή. Διότι προφανώς βρέθηκαν οι 120 βουλευτές που απαιτούνται για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Βρέθηκαν αυτές.
1: Ναι, και απ' την άλλη, γιατί για την πρόταση μορφής χρειάζονται 50 βουλευτές που δεν τους έχει το ΠΑΣΟΚ. Και εκεί δεν θα υπάρχει δυσκολία μετά από όλο το κλίμα να βρεθούν και αυτοί οι 50 λίτρες.
0: Δηλαδή εσύ λες ότι αν τελικά γίνει η επίκληση που θα γίνει της εθνικής ασφάλειας από την πλευρά της κυβέρνησης και τελικά χρειαστούν 151 βουλευτές που δεν τους έχει αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση και απορριφθεί η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, στη συνέχεια υπάρχει περίπτωση να καταθέσει πρόταση μορφής στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, από εβδομάδα δηλαδή πια, άμα εξελιχθεί έτσι η διαδικασία, θα το σταθμίσουν πολύ σοβαρά να τραβήξουν πια αυτό το χαρτί. Και υπάρχει κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή με τους 120 ή τους 50, το ΠΑΣΟΚ συγκροτεί μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία πέραν των ορίων του, σε αριθμό βουλευτών απόλυτο, το οποίο εγώ θα σου πω μπορεί να είναι πρόπλασμα και για το μέλλον σε νέα φάση διευρύνσεων του ΠΑΣΟΚ με βουλευτές πια. Άρα αυτό... Το ότι το ΠΑΣΟΚ περιμένει για την πρόταση μορφής, περιμένει γιατί θέλει να κάνει και μια επίδειξη ισχύως κατά τη γνώμη μου σε σχέση με το επερχόμενο κόμμα Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν 5 βουλευτές στον προθάλαμο του ΠΑΣΟΚ που όλοι ξέρουμε ότι συνομιλούμε το ΠΑΣΟΚ και δεν ανακοινώθηκαν χθες στη διεύρυνση. Νομίζω ότι αυτά είναι τα χαρτιά που θα ξεδιπλώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην τελική αντεπίθεσή του προς τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Πρωθυπουργός είναι στη Βουλή.
1: Δεν το είδα, να σας πω. Δεν
0: πρέπει να είναι.
1: Ο κύριος
0: Βορύδης έχει αναλάβει εκτάκτως την εκπροσώπηση της κυβέρνησης στη σημερινή συζήτηση. Ως νομικός που είναι, αυτός προφανώς θα επικαλεστεί και τους συνταγματικούς λόγους για αυτή την απόφαση της κυβέρνησης.
1: Ναι, και ο κύριος Βορύδης γενικά έχει σηκώσει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της Νέας Δημοκρατίας το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχει και έναν πιο ενεργό ρόλο, λένε οι πληροφορίες, μετά την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μουλανάκη.
0: Μάλιστα, υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει δηλαδή στο Μέγαρο Μαξίμου?
1: Κοίταξε, αν δεν επιστρέψει επισήμως, ότι είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Μέγαρο Μαξίμου είναι μια βεβαιότητα σήμερα.
0: Τι περιμένουμε από τη σημερινή μέρα και από ένα Σαββατοκύριακο που μακάρι να μην εξελιχθεί όπως το περασμένο, για να ξεκουραστείτε λίγο οι πολιτικοί συντάκτες?
1: Αποκλείεται, στο λέω από τώρα, να σας πω και γιατί. Γιατί το Σαββατοκύριακο, εκτός από τα απόνερα της σημερινής συζήτησης στη Βουλή, να σας πω και ένα άλλο στοιχείο του ρεπορτάζ. Χθες στις σκέψεις που κάνα λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ πώς αντιμετωπίζουν τη σημερινή κατάσταση, κατατέθηκε στο τραπέζι και μία πρόταση σε σχέση με τον πρόεδρο της Βουλής. Αν δηλαδή θα ζητήσουν, θα κλιμακώσουν την κριτική τους απέναντι στον κύριο Κακλαμάνη. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Δεύτερο στοιχείο είναι η προετοιμασία της πρότασης Μομφής, αν θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι συνεδριάζεται στο Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς, όπου εκεί πια θα διαφανεί πλήρως το αδιέξοδο σε σχέση με την ομάδα Χαρίτση, των πρώην υπουργών του Τσίπρα και τους υπόλοιπους που είναι πιο αριστερόστροφοι στη Νέα Αριστερά. Οπότε από Δευτέρα θα έχουμε αναξαρτοποιήσει και παραιτήσει βουλευτών ενώπιση του κόμματος Τσίπρα. Άρα έχουμε Σαββατοκύριακο Νέας Αριστεράς.
0: Και την Τρίτη δεν είναι η παρουσίαση του κόμματος του Τσίπρα. Οπότε και εκεί περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας, που προφανώς θα πει πιο συγκεκριμένα πολιτικά πράγματα από αυτά που ακούστηκαν χθες, εκθέσεις ιδεών. Αυτά ακούστηκαν χθες στο Ολύμπιον. Δεν έγινε απολύτως τίποτα το οποίο να μπορέσει να προκαλέσει είδηση ότι σε αυτή τη διακήρυξη του νέου κόμματος της κυρίας Καριστιανού υπάρχει μία είδηση. Απολύτως τίποτα. Μία έκθεση ιδεών που λέγεται από οποιονδήποτε, ας το πούμε, μπορεί να υποθεί. Χωρίς κανένα στίγμα, χωρίς απολύτως τίποτα. Προφανώς τον Αλέξη Τσίπρα τα πράγματα θα είναι λίγο διαφορετικά, διότι εντάξει, ο Τσίπρας είναι και πολιτικό πρόσωπο. Οπότε θα μιλήσει πιο πολιτικά.
1: Κοίτα, θα σου πω δύο πράγματα που σχολιάστηκαν εδώ στην Αθήνα μετά την ομιλία Καριστιανού. Το πρώτο είναι ότι η εικόνα εχθές, που εντάξει δεν ήταν, για να το πούμε, εφάμιλη των προσδοκιών που είχε καλλιεργήσει το επιτελείο της. Δεν ήταν. Αριθμητικά και κατά τη γνώμη μου προσωπικά.
0: Πώς να είναι τώρα, με 700-800 άτομα τώρα είναι η εικόνα που δείχνεις ότι θα γίνεις πρώτο κόμμα, όπως λένε? Αυτά ούτε στα παραμύθια δεν γίνονται.
1: Ναι, επειδή λοιπόν τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι, αυτό λένε τώρα οι πρώτες αναλύσεις, ότι δίνει στον Τσίπρα ακόμη μεγαλύτερο χώρο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει στην αντιπολίτευση το έλλειμμα ποιος θα ηγηθεί του αντιμητσοτακικού μετόπου, να το πούμε έτσι. Εχθές φάνηκε ότι αυτή η δυναμική δεν υπάρχει σε αυτό
0: το μα είναι δυνατόν η Καριστιανού να ηγηθεί ενός μετόπου? Η γυναίκα δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Πάει να γίνει πολιτικός. Θέλει χρόνια για να γίνει πολιτικός. Δεν υπάρχει, δεν υπήρχε αυτό από την αρχή, ας το πούμε. Αυτό τελείωσε ήδη, εν τη γενέση του τελείωσε. Με τον Αυγερινό που φορούσε την μπλούζα με τον Τολστόι και τον Ντοστογεύσκη και με το έγκλημα και τη μορία θα κερδιθούν εκλογές τώρα. Και με την Μουτσάτσου, η οποία ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής του ΕΠΑΜ, που πήρε 0,000% στις ευρωεκλογές. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα τώρα.
1: Λοιπόν, τώρα, οπότε κάποιοι λένε ότι αν αναζητηθεί ηγεσία στον προοδευτικό χώρο, να δούμε πώς θα πάει και ο Τσίπρας, μήπως είναι δεύτερη φορά το Τσίπρα. Ένα σχόλιο αυτό, δηλαδή ότι η χθεσινή εικόνα της Καριστιανού βοηθά τον Τσίπρα.
0: Προφανώς και το βοηθάει, διότι ο πόλος θα είναι, αλλά δεν ξέρω αν ο Τσίπρας μπορέσει, διότι έχει τον πρώτερο βίο, τον πολιτικό, να λασάρει τον εαυτό του. Εγώ θα το
1: τώρα,
0: πω.
1: Αν δεν μπορέσει ο Τσίπρας και με βάση τη χθεσινή εικόνα, οι πιο προωθημένοι λένε ότι το γήπεδο είναι έτοιμο για τον Σαμαρά.
0: Δεν υπάρχει ούτε και ο Σαμαράς έχει καμία δυναμική. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην αντιπολίτευση είναι βούτυρο στο ψωμί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Λοιπόν, ο Τσίπρας το βοηθάει να συσπηρωθεί όσο δυνατόν περισσότερο στο κόμμα του, διότι ως αντίπαλον δέος θυμίζει μνήμες του 15, του 12, του 19 και ο απογοητευμένος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας θα επιστρέψει στο Μαντρί λόγω Τσίπρα. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης προσπαθεί, ο άνθρωπος, δεν θέλω να τον αδικήσω, προσπαθεί και ειδικά με το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά δυστυχώς για αυτόν δεν έχει ακόμα τη δυναμική που θα μπορούσε να απειλήσει το Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς δεν έχει καμία απολύτως δυναμική, φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Γνωστός δημοσκόπος μου είπε ότι ακόμα και να κάνει κόμμα με μεγάλη δυσκολία θα φτάσει στο 3%. Η Καριστιανού είναι τελείως απολύτικη. Η κατάσταση θυμίζει λίγο Λούμπεν, ας το πούμε, από αυτό το οποίο έγινε χθες. Δεν έχει κανένα απολύτως μέλλον. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα κόμματα υπάρχει ένας κατακαιρματισμός στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και δεν υπάρχει κανένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή να αποκτήσει μια ιδιαίτερη δυναμική. Τι σημαίνει όλο αυτό? Ότι πολύ απλά όλοι δουλεύουν για το Μητσοτάκη. Απλά, δηλαδή απλές σκέψεις καταθέτω, ναι. Και τις λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ασκηδρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση και στο Μητσοτάκη. Αλλά όλοι δουλεύουν για το Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Απ' την άλλη, βέβαια, κάποιος μοιραία, δηλαδή. Θα πάρει κάτι περισσότερο. Θα είναι ο Ανδρουλάκης, θα είναι ο Τσίπρας, θα είναι η Καριστιανού. Γενικά κάποιος θα πρέπει να πρημοδοτηθεί εκ των πραγμάτων.
0: Όχι, να σου πω τι θα γίνει.
1: Φυσιογνωμία. Ναι.
0: Δεν διεκδικώ το ρόλο του προφήτη. Το ένστικτό μου μιλάει το δημοσιογραφικό. Η Νέα Δημοκρατία θα υποστεί πολύ μεγάλη μείωση των ποσοστών της, στις πρώτες τουλάχιστον εκλογές. Κατά την προσωπική μου άποψη δεν θα ξεπεράσει το 25%. Αλλά αν είναι πρώτο κόμμα με 25% και ο δεύτερος έχει 13%. Θα βγει και θα πει, γιατί θα υπάρχουν πολλά κόμματα που θα είναι από το 5 έως το 10, 12, 13%. Λοιπόν, θα βγει λοιπόν ο Μητσοτάκης και θα πει, παιδιά, εντάξει, πήραμε το μήνυμα, μειώσαμε τα ποσοστά μας, αλλά έχω διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο. Ποιος θα κυβερνήσει, το 13 ή ο 25? Και ποιος είναι η εγκύτρια δύναμη για να μην πάει η χώρα στο χάος? Θα δώσει το δίλημα Μητσοτάκης ο χάος, θα πάει στις δεύτερες εκλογές. Δεν ξέρω αν πετύχει αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές. Θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό από τις πρώτες και θα διασωθεί πολιτικά. Αυτό θα γίνει. Κατά την εκτίμησή μου, έτσι. Γιατί στις δεύτερες εκλογές μετά, ακόμα και να μην έχει η Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία, θα έχει ένα τέτοιο ποσοστό που κανένας δεν θα μπορεί να πει ότι πάμε σε τρίτες εκλογές. Και θα υπάρξουν κάποιοι οι οποίοι θα συμπράξουν. Ποιοι είναι αυτοί, δεν μπορώ να τους ξέρω και δεν πρέπει να τους πούμε σε αυτή τη συγκυρία, διότι κανένας σε αυτή τη συγκυρία δεν θα το αποδεχτεί. Δεν θα είναι.
1: Δεν φαίνεται ακόμα ποιος τελικά θα έχει μια μεγαλύτερη όθηση, τουλάχιστον σε επίπεδο αντιπολίτευση.
0: Διότι από το 41 η Νέα Δημοκρατία, που αν πέσει, αν γίνει αυτό που λέω στο 25, υπό άλλες συνθήκες. Ήταν θέμα ηγεσίας. Αν υπήρχε ένα σχήμα το οποίο ήταν σχήμα εξουσίας και έπαιρνε 30%, θα ήταν δεύτερο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Ακόμα και το αυτονόητο στον χώρο της κεντροαριστεράς να ενωθεί το Πασόκ και ο Τσίπρας και να κάνουν ένα κεντροαριστερό κόμμα που θα ηγηθεί, λοιπόν, θα μπορούσε αυτό το πράγμα να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό ενισχύω την επιχειρηματολογία μου και λέω: όλοι δουλεύουν για το Μητσοτάκη. Άθελά τους φυσικά ή θελημένα, δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς. Να πούμε και κάτι τελευταίο για την, για την ανέρεση της αποφυλάξης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου που εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο αρχηγός 17 Νοέμβρη.
1: Η έπεσε βόμβα χθες.
0: Ναι. Ήταν μια είδηση η οποία σχολιάζεται πάρα πολύ σήμερα στον τύπο. Τι ακριβώς συμβαίνει με τον Γιωτόπουλο?
1: Λοιπόν, πέμπτο αίτημα αποφυλάκησης το οποίο έγινε δεκτό και ξαφνικά εχθές ανακοινώθηκε ότι με περιοριστικούς όρους βέβαια αποφυλακίζεται. Να πούμε ότι είναι καταδικασμένος 17 φορές ισόβια. Το δικαστήριο έκρινε ότι πρόκειται για το φυσικό ηγέτη της οργάνωσης. Λοιπόν, η είδηση έπεσε ως βόμβα. Δεν σας κρύβω ότι επικράτησε πολύ μεγάλο μούδιασμα στο πολιτικό σκηνικό. Γιατί πρώτον ίσως είχε υποτιμηθεί η νομική του υπεράσπιση και βέβαια γιατί καταλαβαίνετε ότι μετά από αυτή την εξέλιξη σε εγκλεισμό κρατούμενοι είναι δύο, ο Κουφοντίνος και ο Ξηρός. Λοιπόν, έτσι θα σας έλεγα ότι πάγωσε το πολιτικό σύστημα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπήρχαν και βουλευτές που υπουργοί που επικοινωνούσαν μεταξύ τους για να τσεκάρουν την πληροφορία όταν έσκασε. Δηλαδή, ούτε οι ίδιοι πίστευαν, και βουλευτές και τις αντιπολίτευσες, έχω να σου πω. Ρωτούσαν και μάλιστα και το δημοσιογραφικό κόσμο αν ισχύει μέχρι να επιβεβαιωθεί. Λοιπόν, μετά από αυτό το μούδιασμα, η αντίδραση ήρθε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ζητά να ασκηθεί ανέρεση στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά που έκανε δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Καλώς
0: σε πολύ λίγο
1: κύριε,
0: θα έχουμε τον Δημήτρη Κατσαντώνη.
1: δεν θα είναι ήσυχο, αλλά καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζω τη Γεωργία Σαδάνα. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του The Point, ο Δημήτρης Κατσαντώνης, θα συνομιλήσει μαζί μας για όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Τα Άστεγα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου, Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Στο βήμα της Βουλής είναι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ανεβάζει τους τόνους και πώς να μην τους ανεβάσει μετά από αυτό το οποίο επιχειρείται. Θα δείτε πόσο ανεβασμένοι θα είναι οι τόνοι σε λίγο όταν εκθέσει την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ο κύριος Βορύδης. Γιατί μέχρι χθες ξέραμε, ή μέχρι πρώτον ξέραμε από τα 5 βασικά πράγματα που ξέρουμε από το πολιτικό ρεπορτάζ, ότι για να συσταθεί μια εξεταστική επιτροπή, λοιπόν, χρειάζονται 120 βουλευτές. Ωραία. Προφανώς έγιναν όλες αυτές τις μέρες οι κινήσεις από την αντιπολίτευση. Βρέθηκαν οι 120 βουλευτές από τους ανεξάρτητους και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί πρέπει να συμπράξουν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης για να πάνε στο 120, και επικαλούνται τώρα στην κυβέρνηση λόγους εθνικής ασφαλείας. Για ένα θέμα που η κυβέρνηση επίσημα το χειρίζεται μέχρι στιγμής στη λογική ότι δεν σχολιάζω, διότι αφορά υπόθεση ιδιωτών. Οι ιδιώτες λοιπόν συγκεντρώθηκαν μια μέρα ο κύριος Ντίλιαν, ο Ισραηλινός απόστρατος, αποφάσισε, ας το πούμε, να κάνει μια ομάδα και να αρχίσει να παρακολουθεί, ιδιωτικά να παρακολουθεί τους υπουργούς της κυβέρνησης, τον υπουργό άμυνας φυσικά πάνω απ' όλα, που είναι το κυρίαρχο πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση, και καταλαβαίνετε γιατί είναι το κυρίαρχο πρόσωπο, τον δικαστικούς, δημοσιογράφους, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πολιτικά πρόσωπα, και όλα αυτά τα έκαναν για ποιον, σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα, διότι αποτελεί, είναι ιδιώτες αυτοί, δεν ξέραμε τίποτα. Και ξαφνικά τώρα βγαίνει από τη φαρέτρα της επιχειρηματολογίας ότι υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας. Σε μια ιδιωτική υπόθεση υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι πριν από λίγο άλλαξε ο εκβιασμός του απόστατου στρατιωτικού από το Ισραήλ και του γνωστού ανιψιού. Δεν έχει δικαίωμα να μιλάει ο Πρωθυπουργός για θέματα εθνικής ασφάλειας. Περίμενα από όλους εσάς να είστε ταπεινοί και να μην λέτε ότι πρέπει να λογοδοτήσω γιατί αποκάλυψα εθνικά μυστικά. Ήταν εθνικό μυστικό η απάντηση του κυρίου Δεμήρη σε μένα. Δεν μου είπατε να το ρωτήσω σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Το ρώτησα σε ένα φωτεινό δωμάτιο στη Βουλή. Και είπε: δεν ξέρω. Δεν τρέπεστε που με λέτε εκβιαζόμενο. Ντροπή για εσάς, ντροπή για αυτόν που σας βάζει να τα κάνετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως καταλαβαίνετε, είναι βαριές εκφράσεις αυτές. Υψώνει τους τόνους ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος στην ουσία είπε στην τοποθέτησή του ότι ο κύριος Δεμήρης του είπε ότι δεν ξέρω γιατί σας παρακολουθούσαμε. Αυτά συμβαίνουν αυτή την ώρα στη Βουλή. Καλημερίζω τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας του The Point, τον κύριο Δημήτρη Κατσαντώνη. Κύριε Κατσαντώνη, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς. Καλημέρα σας και στους ακροατές.
0: Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά θεσμικά. Πάρα πολύ σοβαρά. Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα, τα οποία όμως, ενώ συμβαίνουν, δεν φαίνεται να αγγίζουν την κοινωνία. Διότι αν ρωτήσεις, δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε την άποψή σας ως ειδικό. 10 πολίτες σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θεωρείται σκανδαλάρα το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών? Θεωρείτε ότι πίσω από αυτό το θέμα είναι θέμα δημοκρατίας και ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά? Πόσοι από τους 10 θα σας πούνε ότι είναι σκανδαλάρα και ότι για αυτό το θέμα πρέπει να πληρώσει η κυβέρνηση?
1: Τώρα πια, κύριε Κοντογουλίδη, αρκετοί.
0: Λέτε ότι είναι αρκετοί,
1: μάλιστα. Αν το λέγαμε αυτό πριν 1-2 χρόνια και πριν τις εκλογές του 23 ιδιαίτερα, ήταν όντως, είχε περάσει πολύ χαμηλά στην αξιολόγηση των πολιτών. Τώρα πια, επειδή αποκαλύφθηκαν πράγματα που διάφορα είπατε και εσείς προηγουμένως, αποκαλύφθηκαν πράγματα, φάνηκε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο επιπόλαια όσο παρουσιάστηκαν στην αρχή, είναι λίγο πιο σοβαρά. Έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον του κόσμου, και σε μια πρόσφατη έρευνα που ανακοινώσαμε με ανάθεση από τη Βόρεια.gr, είχαμε το θέμα των κριτηρίων. Θα αποτελέσει κριτήριο ψήφου για εσάς τα παρακάτω θέματα? Καλά, παρεθμόν 1 με 90% ήταν η ακρίβεια. Αλλά το θέμα των υποκλοπών ήταν στη τάξη του 60%, ότι ναι, θα αποτελέσει, μάλλον ναι, θα αποτελέσει. Το μάλλον ναι, μάλιστα, ήταν περιορισμένο. Το ναι ήταν το πιο κατηγορηματικό μέρος, δηλαδή της απάντησης. Ήταν αρκετά ισχυρό και ήταν πολύ ψηλά ως κριτήριο, όπως και τα Τέμπη, όπως και το θέμα του ΒΚΠ. Δηλαδή τα θεσμικά θέματα ή τα θέματα, αν θέλετε, που μυρίζουν στον κόσμο λίγο διαφθορά, κακοδιοίκηση κτλ., έχουν αναβαθμιστεί ως κριτήρια ψήφου. Γι' αυτό σας απάντησα έτσι προηγουμένως. Πριν λίγα χρόνια δεν ήταν έτσι, βέβαια.
0: Ναι. Τώρα περιμένουμε να δούμε τα σημερινά στη Βουλή, που όντως το κλίμα είναι πολύ τεταμένο και λογικό. Και μετά θα επαναξιολογηθούν όλα αυτά, διότι οι πληροφορίες της Γεωργίας Αθανάτης, πολιτικής συντάκτρια του σταθμού μας, λένε ότι αν τελικά απορριφθεί η πρόταση της Εξεταστικής Επιτροπής σύμφωνα με την κυβερνητική πρόταση ότι χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα να έχουμε νέο παράζ έντασης, διότι είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Γεωργίας, την ερχόμενη εβδομάδα μετά την απόρριψη αυτής της πρότασης, το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε αυτό.
1: Αυτό ξέρει καλύτερα η συνεργάτη σας, η Γεωργία, δηλαδή.
0: Ναι, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Επειδή αναφερθήκατε σε μία έρευνα την οποία κάνατε, θέλω να μου πείτε, στην έρευνα αυτή, το νέο κόμμα της κυρίας Καρχενού, το οποίο έκανε χθες πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, είπα το σχόλιο μου, θεωρώ λίγο απογοητευτική την αρχή, κατά την ταπεινή μου άποψη.
1: Έτσι όπως το παρακολουθήσαμε.
0: Λίγο έως πολύ απογοητευτική. Πολύ ανοργάνωτη αρχή, με λούμπερ στοιχεία μέσα. Δηλαδή φαίνεται ότι το πράγμα αυτό ξεκινάει πολύ λάθος, και όταν η αρχή είναι λάθος, νομίζω ότι συνέχεια θα είναι ακόμα πιο λάθος. Στην δική σας τη μέτρηση, τι φαίνεται για αυτή την αρχική επιρροή της κυρίας Καριστιανού, και από την εμπειρία που έχετε, αν θεωρείτε ότι αυτό το κόμμα θα πέφτει αντί να ανεβαίνει δημοσκοπικά πάντοτε?
1: Κοιτάξτε, έχει μια καλή βάση. Εδώ στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης καταγράφει ένα 8,5% πρωτογενός, χωρίς αναγωγές να αποφάσουν, εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα ή τα θεωρούμε επισφαλή. Έχει πρωτογενός ένα 8,5%. Σε πανελλήνιο επίπεδο είναι και διψήφιο. Όμως υπάρχουν διάφορα αδύναμα σημεία της κυρίας Καρτσιάνου. Παραδείγματος χάρη, προσωπικές συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης δεν τις βγαίνουν καλά. Η χθεσινή παρουσίαση έχει τα χαρακτηριστικά που είπατε και τα οποία συμφωνώ. Δεδομένων αυτών, και επειδή θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο ιδιαίτερα στις τοπικές κοινωνίες και η ανθρωπογεωγραφία των στελεχών που θα πλαισιώσουν αυτό το νέο κόμμα, έχω μια εκτίμηση ότι μάλλον φθήνουσα θα φανεί η πορεία. Βεβαίως αυτό μένει να αποδειχθεί, δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή τη στιγμή κάνω αυτή την εκτίμηση θα συμβεί οπωσδήποτε, διότι μπορεί να κάνει κάποιες κινήσεις ανάταξη η κυρία Καρισιανού. Πάντως χθες, ναι, και η διαχείριξη είχε λίγο γενικόλογα χαρακτηριστικά, πράγματα που λένε και άλλα κόμματα, αλλά δεν, από πολιτική άποψη δεν είδαμε κάτι το ουσιοδός.
0: Δεν έβγαλε καμία είδηση η διαχείριξη, τίποτα απολύτως.
1: Ναι.
0: Μια έκθεση πολιτικών θέσεων που θα μπορούσε να τη δεις σε οποιοδήποτε κόμμα. Σε οποιοδήποτε κόμμα, ιδιαίτερα της αντιπολίτευσης.
1: Ναι, συμφωνώ. Δεν βλέπω δηλαδή ότι θα μπορούσε να δώσει εκείνη τη δυναμική που φαινόταν να έχει ως πρόσωπο πριν 1-1,5 χρόνο. Η πολιτική αρένα είναι σκληρή, πάβεις πια να είσαι ένα σύμβολο μιας τραγωδίας και γίνεσαι μέρος της πολιτικής διαμάχης και οφείλεις να έχεις κάποιες απαντήσεις αντίστοιχες του ρόλου που θέλεις να παίξεις.
0: Είπε χθες ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, μιλώντας στην εκπομπή, κάτι το οποίο το υιοθέτησα και εγώ στο σχόλιο μου σήμερα. Είπε ο άνθρωπος, βέβαια το είπε με τη διάσταση των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, ότι στο Μέγαρο Μαξίμου άνοιξαν σαμπάνιες για το κόμμα Καριστιανού, διότι πολύ το εξήγησε με τη δική του πλευρά, τη δική του οπτική γωνία, ότι το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών πλέον περνά σε μια άλλη διάσταση. Και ότι συνειδητά θα υπάρχει μια επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ότι αυτό πολιτικοποιείται και κομματικοποιείται και θα περάσει σε δεύτερη μοίρα, είπε ο άνθρωπος, αντί να ασχολούμαστε με τα Τέμπη, ασχολούμαστε με το κόμμα Καριστιανού. Εγώ το επεκτείνω αυτό και λέω όντως ανοίγουν σαμπάνιες και πολιτικά, διότι όλος αυτός ο κατακαιρματισμός των δυνάμεων της αντιπολίτευσης που κάνουν αντιπολίτευση ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία απέναντι στην κυβέρνηση, τελικά μπορεί να αποτελέσει ισοσύβιο για τον Πρωθυπουργό και για το κυβερνών κόμμα. Διότι πολύ απλά, ακόμα και μείωση, μεγάλη μείωση των ποσοστών της να έχει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, δραματική μείωση, λέω εγώ, ακόμα θεωρητικά το λέω, εάν η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο είναι 10 μονάδες, θα πει ότι κέρδισε τις εκλογές και ότι δώστε μου μια δεύτερη ευκαιρία να κυβερνήσω, διότι εγώ είμαι η μόνη επιλογή. Το Μητσοτάκης ή χάος δηλαδή. Είναι έτοιμο στα συρτάρια της κυβέρνησης για τις δεύτερες εκλογές?
1: Όχι μόνο στα συρτάρια, κύριε Κοντογουλίδη, έχει εκφωνηθεί κιόλας, έχει ξεστομιστεί κιόλας στο πρόσφατο παρελθόν. Έτσι είναι και αυτή θα είναι η στρατηγική της Δημοκρατίας. Έχει ένα ορθολογισμό όσον αφορά την ίδια τη Νέα Δημοκρατία αυτή η επιλογή. δεν μπορεί να κινηθεί σε άλλα επίπεδα. Και με αυτή την εκτίμηση που κάνατε, όλοι αυτοί που περιγράψετε, συμφωνώ. Θεωρώ δηλαδή ότι η παρουσία πάρα πολλών κομμάτων στον χώρο της αντιπολίτευσης, αυτός ο κατακαιρματισμός αυξάνει το θόρυβο και μειώνει το μήνυμα. Το μήνυμα που θέλει η αντιπολίτευση να περάσει βέβαια είναι αλλαγή της υπάρχουσας κυβέρνησης, αλλά όταν πολλαπλασιάζουν τόσο πολύ οι φωνές που το ζητούν αυτό με έναν διαφορετικό τρόπο ο καθένας, αυξάνει το θόρυβος και μειώνει το μήνυμα.
0: Ναι. Περίπτωση, αν τα πράγματα, θέλω έτσι λίγο να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας εδώ πέρα, η οποία είναι πρακτικά αδύνατη, αλλά λέμε μερικές φορές στη ζωή δεν ξέρετε ότι μπορεί να συμβεί ακόμα και το απρόπτωτο την τελευταία στιγμή. Εάν η λεγόμενη κεντροαριστερά, η οποία η βασική πόλη είναι το ΠΑΣΟΚ, το νέο κόμμα Τσίπρα, το οποίο θα το δούμε την Τρίτη, και η νέα αριστερά, ας το πούμε, αν γίνει ένα, το όλον, ένα αυτό, ως μια κεντροαριστερή πρόταση με τις όποιες διαφορετικές θέσεις και απόψεις μπορούν να εκφραστούν από αυτά τα κόμματα απέναντι στην κυβέρνηση, αυτό δημοσκοπικά θεωρείται ότι μπορεί να έχει να αποτελέσει το αντίπαλον δέος απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας?
1: Κοιτάξτε, αθρηστικά και δημοσκοπικά ναι, αλλά πολιτικά είναι ανώριμο ακόμα. Δηλαδή για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκλήσεις και να υπάρχει μια προετοιμασία, μια προϊστορία κοινών δράσεων στη βάση της κοινωνίας. Δεν έχουν οριμάσει ακόμα τα πράγματα για να υπάρξει μια αξιόπιστη τέτοια πολιτική ενοποίηση. Και περιμένει και ο καθένας την καταγραφή του στις επόμενες εκλογές για να δει πώς θα κινηθεί σε σχέση με αυτό το εγχείρημα. Αλλά να επανέλθω στην ουσία του θέματος, είναι αυτό που σας λέω, ότι χρειάζεται μια προϊστορία κοινών δράσεων στη βάση κοινωνίας για να μπορέσει να υπάρξει μια πιστική εναλλακτική ατζέντα, πολιτική ατζέντα στην οροφή πλέον, που να αμφισβητήσει την Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς ήταν κάτι βεβαιασμένο και ατελέσφορο ίσως αυτή τη φάση μέχρι τις επόμενες εκλογές, τέλος πάντων, να υπάρξει μια τέτοια ενοποίηση αυτών των χώρων. Ασχέτως αν οι αριθμοί, όπως λέτε, βγαίνουν, θα δημιουργούνταν τόσα πολλά πολιτικά προβλήματα που θα ήταν κάτι που δεν θα είχε διάρκεια και προοπτική.
0: Μάλιστα. Και ένα ακόμα ερώτημα να σας κάνω σχετικά με το λεγόμενο πατριωτικό χώρο, διότι σε αυτό το χώρο καταλαβαίνω ότι πλέον θα ενταχθεί και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτός ο χώρος, ο λεγόμενος πατριωτικός χώρος, πώς βλέπετε από τις δικές σας μετρήσεις να καταγράφεται στην πράξη, στη Θεσσαλονίκη καταρχάς, και άνα και αυτή η διάσπαση αυτού του χώρου, ο κατακαιρματισμός, ευνοεί την κυβέρνηση τελικά?
1: Ναι, αν μιλάμε για έναν χώρο που κινείται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι καταλαβαίνω γι' αυτό το πράγμα.
0: Ναι, γι' αυτό, ναι.
1: Εγώ βλέπω ότι θα είναι μόνο αυτό το κομμάτι θα είναι της τάξης του 20%.
0: 20% αθρηστικά. Δηλαδή και σε αυτό το 20% θα μοιραστεί μεταξύ Ελληνικής Λύσης, Κόμματος Καριστιανού, Φωνής Λογικής και Νίκης, αν και είναι...
1: Και ίσως και Κόμματος Σαμαρά, εφόσον επιλέξει ο πρώην Πρωθυπουργός να κάνει τελικά το κόμμα.
0: Εδώ βλέπετε μία μάχη μεταξύ της Ελληνικής Λύσης και του Κόμματος Καριστιανού για την λεγόμενη πρωτιά αυτού του χώρου.
1: Ναι, τώρα πια ναι. Τώρα πια, γιατί ήταν σαφές ότι η Ελληνική Λύση, ιδιαίτερα εδώ στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα δυτικά, είχε μεγάλο πέρασμα και ισχυρή παρουσία. Αλλά με το που μπαίνει στις μετρήσεις τουλάχιστον το κόμμα Καριστιανού, υπάρχει μια σημαντική μείωση των δυνάμεων της Ελληνικής Λύσης που προφανώς οδεύουν προς το κόμμα αυτό. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να οδεύουν, αλλά αν απογοητευτούν μπορεί να υπάρξει επιστροφή. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει σε 6 μήνες, έτσι. Μιλάμε για τις τάσεις τώρα που είναι ρευστές.
0: Ναι, αν φθήνει αυτό, όπως είναι και το πιο πιθανό που είπαμε στην αρχή, τότε τα πράγματα θα είναι λίγο πιο καθαρά. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Κατσαντώνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και την ανάλυση που κάνατε. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Τα νεότερα από τη Βουλή λένε ότι αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ. Μετά από ψηφοφορία η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Αυτό καταλαβαίνετε σημαίνει ότι δεν θα γίνει Εξεταστική Επιτροπή, γεγονός που οδήγησε να το ΠΑΣΟΚ να αποχωρήσει από τη Βουλή, και προφανώς περιμένουμε τώρα τις επόμενες κινήσεις. Αυτά και για το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής, που σίγουρα θα προκαλέσει αντιδράσεις και κατά την διάρκεια της ημέρας. Από την αντιπολίτευση θα σηκωθεί αυτό το θέμα. Στην κυβέρνηση τη λεγόμενη δύσκολη δουλειά ανέλαβε ο κύριος Βορύδης, πλαισιωμένος από τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

0: Την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά που σας είπα πριν στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στην οποία έχουμε όντως μία εκτροπή κοινοβουλευτική, την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά για το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών, όπου και πολλοί δημοσιογράφοι παρακολουθούνταν, ήταν στη λίστα της παρακολούθησης από ιδιώτες, αλλά ιδιωτική υπόθεση αυτή, έτσι, σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα, ενώ στο άλλο αφήγημα υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα που δεκάδες δημοσιογράφοι, για να μην πω εκατοντάδες δημοσιογράφοι, αντιμετωπίζουν καθημερινά μία λογοκρισία ή αυτολογοκρισία. Λογοκρισία με την έννοια το ότι αν πούνε κάτι κακό απέναντι στην κυβέρνηση, σε κάποιον υπουργό της κυβέρνησης, τους απειλούν με αγωγές και μηνύσεις και κατατίθεται πολλές αγωγές και μηνύσεις. Τα slaps είναι μία σύγχρονη γάγκρενα για την ελεύθερη δημοσιογραφία. Slaps είναι αγωγές που κατατίθεται κατά δημοσιογράφων. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, την ίδια περίοδο που συμβαίνουν όλα αυτά, ο Υπουργός Επικρατείας, ο Άκης Κέρτσος, ο οποίος άνθρωπος είναι στο δικό του κόσμο, είναι σε ένα γραφείο και ο άνθρωπος ως γραφειοκράτης που είναι, απαριθμεί σε ανάρτησή του δεκάδες δράσεις που πήρε αυτή η κυβέρνηση, όπως λέει, για την προστασία των δικαιωμάτων στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την προστασία των δημοσιογράφων και την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και προσπαθεί να μας πείσει με αυτή τη μακροσκελή ανάρτηση, στην οποία παραθέτει αυτές τις πρωτοβουλίες και συγκεκριμένους αριθμούς, ότι υπάρχει ανεξαρτησία στην δημοσιογραφία στην Ελλάδα σήμερα, ότι τα μέσα ενημέρωσης κάνουν σωστά τη δουλειά τους και ότι οι δημοσιογράφοι, και ότι υπάρχει ελευθερία των ΜΜΕ και ότι οι δημοσιογράφοι προστατεύονται από τις δράσεις τις κυβερνητικές. Και τι είναι αυτές? Ποιες είναι αυτές οι πρωτοβουλίες, οι θεσμικές πρωτοβουλίες, σύμφωνα με τον κύριο Σκέρτσο, οι οποίες δίνουν απάντηση στις δυνάμεις του λαϊκισμού, διότι όποιος λέει ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας σήμερα και ότι τα μέσα ενημέρωσης, τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα τα πανελλαδικά, είναι κατευθυνόμενα και εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα, είναι λαϊκιστής. Την έχει εκεί την καραμέλα του λαϊκισμού, την έχουν κανονικότατα και τη χρησιμοποιούν συνεχώς. Ενώ ο κύριος Σκέρτσος δεν είναι λαϊκιστής, είναι εξυγχρονιστής, και ως εξυγχρονιστής που είναι, παραθέτει, μιλάει με στοιχεία, με γραπτά. Ποια είναι τα γραπτά? Ακούστε, για να καταλάβετε ποιος είναι τελικά ο λαϊκιστής και ποιες από αυτές τις δράσεις είναι κυριολεκτικά τρίχες, αυτές οι δράσεις που αναφέρει ο κύριος Σκέρτσος. Ένα τίποτα είναι, και είναι δράσεις οι οποίες οι περισσότερες μάλιστα επιχορηγούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι για να δικαιολογήσουν χρήματα. Τίποτα παραπάνω. Ενσωμάτωση, λέει, του European Media Freedom Act με το νόμο 52-53 του 25. Η Ελλάδα προχώρησε σε εκτεταμένη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Ελευθερία των ΜΜΕ. Τρίχες κατσαρές, η απάντηση δική μου, και σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται και με τα συνδικαλιστικά κοινά 20 χρόνια τώρα. Θεσμοθέτηση συντακτικής ανεξαρτησίας και ελληνικού συμβουλίου μέσων. Κατοχυρώθηκε νομικά η συντακτική ανεξαρτησία των μέσων και δημιουργείται για πρώτη φορά αυτορυθμισμένο συμβούλιο μέσων. Τι να πω. Διαφάνεια της κρατικής διαφήμισης. Καταγραφή κάθε κρατικής διαφημιστικής διαπάνης, υποχρεωτική δημοσιοποίηση προγραμμάτων, 30% κατανομή σε περιφερειακά μέσα και αποκλεισμός μη εγγεγραμμένων μέσων. Δεν λέει πώς γίνεται αυτή η κατανομή στα περιφερειακά μέσα όμως. Και γιατί υπάρχει διαφήμιση στα περιφερειακά και στα κρατικά μέσα και πώς γίνεται η επιλογή. Διαφάνεια ιδιοκτησίας ΜΜΕ μέσω μητρώων τύπου. Λειτουργία μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου με πιστοποιημένα μέσα και δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων για ιδιοκτησιακή διαφάνεια. Στήριξη βιωσιμότητας και πλουραλισμού. Πολιτής μηχανισμός στήριξης μέσων ενημέρωσης με έμφαση στην περιφέρεια, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ισότητα και την ενίσχυση ποιοτικής δημοσιογραφίας. Εκθέσεις ιδεών. Λόγια του αέρα. Νέο πλαίσιο αδειοδότησης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. Αυτό το ανακοίνωσα τώρα πριν από λίγο, το οποίο είναι στη διαβούλευση. Ενίσχυση της ανεξαρτησίας των δημοσίων μέσων, ΕΡΤΑΑΠΕΜΠ. Νέες διαδικασίες επιλογής διοικήσεων με ΑΣΕΠ, δημόσιες ακροάσεις, τετραετής θητείες, συμβόλαια απόδοσης και περιορισμό πολιτικών παρεμβάσεων. Εθνικό πλαίσιο ασφάλειας δημοσιογράφων, Task Force. Ναι, έχουμε και την Task Force. Την περιβόητη Task Force. Λοιπόν, για την προστασία των δημοσιογράφων, Διεθνές Κέντρο Ασφάλειας Δημοσιογράφων στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και τέτοιο κέντρο. κάνουν 2-3 δράσεις κάθε χρόνο για να δικαιολογούν την παρουσία τους. Εκπαιδεύσεις και εθνικό σχέδιο δράσης. Αντιμετώπιση SLAPS, εδώ είναι το μέγεθος της υποκρισίας της κυβέρνησης. Αντιμετώπιση SLAPS και αποποινικοποίηση απλής δυσφήμισης. Μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας κατά καταχρηστικών αγωγών εντός του επομένου διμήνου. Χρηματοδότηση παρατηρητήριου SLAPS και κατάργηση ποινικών συνεπειών για απλή δυσφήμιση. Αυτό κι αν είναι ο ορισμός της υποκρισίας. Θέλει να μας πει η κυβέρνηση μέσω του κυρίου Σκέρτσου ότι αντιμετωπίζει τα SLAPS δίνοντας έτσι μια πενιχρή χρηματοδότηση στο κέντρο παρατηρητηρίου SLAPS, αυτό είναι το άλοθη λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζει τα SLAPS. Όταν καθημερινά οι υπουργοί πρωτοκλασσάτη της κυβέρνησης απειλούν δημοσιογράφους με αγωγές, κάνουν αγωγές σε δημοσιογράφους, μηνύσεις, γιατί δεν τους αρέσει η έρευνα η δημοσιογραφική, αυτό είναι υποχρέωση, είναι δικαίωμα των πολιτικών να το κάνουν. Δεν προχωρώ παραπάνω. Να τον χαίρετε το Σκέρτσο Μητσοτάκης, να συμπορεύονται μαζί και στις επόμενες εκλογές, να τον κάνει και πάλι υπουργό αναντικατάστατο και να συνεχίζει τη συνεργασία του μαζί του. Αυτό έχω να πω και τίποτα παραπάνω και κλείνω το σχόλιο μου. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη και μετά δεύτερη ώρα της εκπομπής με Δημήτρη Νατσιό, πρόεδρο της Νίκης, για να κάνουμε μια εφόλυση ύλη συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές μετά την παρέμβαση του Μάκη Βορύδη που αμφισβήτησε τη σταγματικότητα της διαδικασίας και ειδικότερα το όριο των 120 ψήφων για την έγκριση της πρότασης. Για υποκρισία και φαυλότητα έκανε λόγο Νίκος Ανδρουλάκης. Αποχώρησε το Πασόκ από τη διαδικασία στο Βήμα αυτή την ώρα ο Σωκράτης Φάμελος. Ανέρισε την απόφαση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο καταδικαστής σε 17 φορές ισοβία και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, αποφυλακίστηκε χθες υπό όρους με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, αφού παρέμεινε στις φυλακές Κορυδαλλού 24 χρόνια. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοινώσει και παρουσίασε χθες στο Ολύμπιο, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στόχος η πρώτη θέση. Για να αλλάξει τα πράγματα χρειάζεται την εξουσία, τόνισε η κυρία Καριστιανού στην πρώτη δήλωση μετά την παρουσίαση του κόμματος. Απέκλεισε βέβαια ενδεχόμενο συνεργασιών εν ώψη των εκλογών, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει την κατάντια της χώρας. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Αγγλίας θα βρεθούν σε λίγο 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τους 11 μόνο ο Κώστας Καραμαλής και η Κατέρινα Παπακώστα κλήθηκαν ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματος σε βαθμού κακουργήματος. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, τέχνη του οποίου χάθηκαν πριν από 2 ημέρες στον Όλυμπο, ενώ έκανε ανάβαση προς τον Μύτικα. Σε επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές με τη συνδρομή τριών drones. Οι καιρικές συνθήκες, ωστόσο, δυσκολεύουν σημαντικά τις έρευνες. Τραυματίστηκε στο μεταξύ χθες ένας πυροσβέστης, ευτυχώς ελαφρά, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ναρκωτικά σε Περιστερών έκρυβε ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κίμινα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών, αφού οι αστυνομικοί βρήκαν σε ειδική κρύπτη στον Περιστερώνα του 70 γραμμάρια ηρωίνης και 166 ναρκωτικά χάπια. Χωρίς νερό στη μία το μεσημέρι, περιοχή των Δήμων Θεσσαλονίκης και Πηλαίας Χορτιάτη μεταξύ Οδών Κανελοπούλου και καθηγητή Ευρυγέννη, λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για τη σύνδεση νέου αγωγού στην οδό Μιχαήλ Ψελού. Απόπειρα πραξικοπήματος κατήγγειλε ο Ζέλ μετά την καθαίρεσή του από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας. Χαρακτήρισε δε την απόφαση πολιτική παρέμβαση και έκανε λόγο για οργανωμένη προσπάθεια επιστροφής του κόμματός του σε περίοδο πολιτικής αδυναμίας. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
8: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
9: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
10: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Λοιπόν, ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Τα λέμε από τις 10 το πρωί, 11 λεπτά μετά τις 11. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημερίζουμε τον κόσμο που τώρα προστέθηκε στην παρέα μας. Ακούτε FM 100 και www.fm100.gr παντού σε όλη τη χώρα μέσω διαδικτύου. Μένουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Καλημερίζω τον πρόεδρο της Νίκης, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλημέρα κύριε Κοντογουλίδη. Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, στη Βουλή είστε όπου...
1: Έχουμε ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Το Σύνταγμα πάλι έγινε σύντριμα, θα έλεγα.
0: Ναι, σε αυτό αναφέρθηκα και εγώ πριν. Η Ολομέλεια αποφάσισε πριν από λίγο η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151 και όχι με 120 όπως ξέραμε μέχρι πρώτον, όσο ότι μπορεί να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή.
1: Η κυβέρνηση στην πρόταση για σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές επικαλέστηκε το άρθρο 68 του Συντάγματος, θέτοντας θέμα εθνικής άμυνας. Έτσι, για να περάσει η πρόταση, όπως το είπατε, απαιτούνται 151 και όχι 120 ψήφοι. Όπως είπα, κουρελόχαρτο πάλι το Σύνταγμα, γιατί για να συγκαλυφθούν οι κυβερνητικές ευθύνες που τόσο έκδηλα υπάρχουν στο θέμα αυτό. Έχουμε περιέλθει, κύριε Κοντογουλίδη, σε μια ιδιότυπη καθεστωτική συμπεριφορά και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα μείνει στην ιστορία κατά τη θητεία του ως ο Πρωθυπουργός της συγκάλυψης. Μια πάλι προσπάθεια συγκάλυψης. Αυτό που γίνεται είναι απίστευτο. Προσβάλλεται το Σύνταγμα και επαναλαμβάνω, συγκάλυψη ευθυνών και τίποτα άλλο.
0: Εσείς θα ψηφίζατε υπέρ της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής,
1: σαφέστατα,
0: έτσι.
1: Ναι. Σαφέστατα.
0: Και νομίζω ότι...
1: Και τώρα σκεφτόμαστε ναι. να αποχωρήσουμε, να μιλήσω στη Βουλή και να αποχωρήσουμε.
0: Α, θα κάνετε αυτό που έκανε και το Πασόκ, δηλαδή, έτσι, γιατί και το Πασόκ αποχώρησε πριν από λίγο.
1: Θα μείνουν μόνοι τους, από ό,τι βλέπω όλα τα κόμματα θα αποχωρήσουν.
0: Δηλαδή, κύριε Νατσιέ, μισό λεπτό λίγο για να το καταλάβει καλά ο κόσμος, γιατί όντως μιλάει, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, πάρα πολύ σοβαρά.

0: και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Σαφώς. Η κυβέρνηση, βλέποντας ότι θα έρθει στη Βουλή Εξεταστική Επιτροπή και θα βγουν τα άπλυτα στη φόρα, να το πω έτσι, τι έκανε? Έχει την πλειοψηφία, το είχε πει και παλιότερα ο κύριος Άδωνης, έχουμε την πλειοψηφία, ό,τι θέλουμε κάνουμε, καταπατούμε και το Σύνταγμα, ξαφνικά επικαλείται το άρθρο 68, θέτοντας θέμα εθνικής άμυνας και ασφάλειας, τέλος πάντων, και λέει όχι, από εδώ και πέρα θέλουμε 151 ψήφους. Έχουμε την πλειοψηφία, άρα δεν θα γίνει η Εξεταστική Επιτροπή, διότι δεν θέλουν να βγουν τα άπλυτα και οι ανομίες και οι παρανομίες στη φόρα.
0: Μισό λεπτό,
1: δηλαδή,
0: κύριε Νάτσιε.
1: Ένα νέο μπάζωμα.
0: Μέχρι στιγμής δεν ακούγαμε ότι αυτό για την κυβέρνηση είναι θέμα ιδιωτών, ότι δεν έχει καμία σχέση και ότι αφορά ιδιώτες. Πώς ξαφνικά γίνεται θέμα εθνικής ασφάλειας και άμυνας?
1: Με συγχωρείτε, και εδώ έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να το στυλιτέψουμε, κύριε Κουντουγουλίδη. Είναι δυνατόν να σε παρακολουθούν το τηλέφωνο, εσάς προσωπικά ή εμένα, να είσαι αντιπρόεδρος, να είσαι υπουργός, να είσαι τέλος πρωθυπουργός, αν και ο κύριος Σαμαράς το κατήγγειλε, και να λες δεν με νοιάζει? Όταν συνομιλεί υπουργός εθνικής άμυνας με έναν υπουργό εθνικής άμυνας άλλης χώρας, δεν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας?
0: Μα τον κύριο Δέντια τον παρακολουθούσαν όταν ήταν σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Εκεί έγινε
1: η παρακολούθηση. Είναι και ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Είναι,
0: ναι, είναι φοβερό αυτό.
1: Η δημόσια λειτουργία. Τώρα τι λέμε? Δηλαδή η κυβέρνηση, ξέρετε το σκάνδαλο το οποίο τρέμει κυριολεκτικά ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί είναι υπεύθυνος. Αυτός είναι ο οργανωτής, θα έλεγα, ο εγκέφαλος όλης αυτής της, το όλων αυτών των παρακολουθήσεων και της συγκάλυψης που γίνεται. Φοβάται πάρα πολύ αυτό το σκάνδαλο, γιατί εμπλέκονται και άλλες χώρες. Έχει χάσει την αξιοπιστία η χώρα μας. Όταν εγώ μιλάω με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, παράδειγμα της Αμερικής, όπως ο δικός μας, εμπλέκονται και άλλες χώρες. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Είναι θέμα πολύ σοβαρό. Αλλά έπρεπε αυτά να έρθουν στη Βουλή να συζητηθούν, να αποδοθούν ευθύνες. Και απορώ που άνθρωποι που ξέρουν ότι τους παρακολουθούσε και λένε δεν με νοιάζει. Δεν έχουν τιμή, δεν έχουν αξιοπρέπεια.
0: Αναφέρεστε στους υπουργούς της κυβέρνησης, έτσι.
1: Μα με συγχωρείτε, ο κύριος Λοβέρδος, κατά τα άλλα συνταγματολόγος, τι είπε? Είμαι αδιάφορος. Όχι, είπε μάλλον σκοτίστηκα. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης τον ρώτησε, λέει είμαι αδιάφορος. Ο κύριος Χατζηδάκης είπε, έχω μπροστά μου, δεν θα προσθέσει τίποτε στην έρευνα η μήνυσή μου, να κάνει μήνυση, διότι παρακολουθούν το τηλέφωνο. Είναι αυτό, υπάρχει εδώ ίχνος αξιοπρέπειας, κύριε Κοντογουλίδη?
0: Και το θέμα είναι το εξής, ότι όταν λέμε ότι παρακολουθούνται το τηλέφωνο του ενός υπουργού ή πολλών υπουργών ή του κυρίου Ανδρουλάκη ή οποιοδήποτε τέλος πάντων από αυτούς που είναι στη λίστα των παρακολουθουμένων, αυτών που παρακολουθούνταν, σημαίνει ότι αυτοί που παρακολουθούσαν αυτούς τους ανθρώπους ξέρουν τα πάντα, όχι μόνο για τα ζητήματα που αφορούν την πολιτική ζωή και την πολιτική ζωή του τόπου, αλλά και για την προσωπική του ζωή. Διότι όταν παρακολουθείς ένα τηλέφωνο, ένας άνθρωπος μιλάει στο τηλέφωνο, καταλαβαίνουμε ότι είναι φόρα παρτίδα όλα τα προσωπικά του. Με ό,τι συνεπάγεται.
1: Κύριε Κοντογουλίδη, κάθε φορά που μας καλεί μια τράπεζα, μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ένας πάροχος π.χ. ηλεκτρικής ενέργειας στο τηλέφωνο, για να μας κάνει μια προσφορά, στο τέλος τι μας λέει? Η κλήση μας ηχογραφείται για λόγους ασφαλείας. Αυτό που κάνει και η τελευταία εταιρεία στη χώρα δεν το κάνει το κράτος. Η κυβέρνηση, η ΕΕΠ, ηχογραφούσε εν αγνία των παρακολουθουμένων, όπως απεδείχθηκε και κορυφαία πρόσωπα του δημοσίου βίου.
0: Μάλιστα.
1: Και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως κλπ.
0: Για να περάσουμε λίγο
1: στο θέμα.
0: Είναι μεγάλο θέμα. Το θεωρώ ότι η σημερινή του εξέλιξη είναι τεράστια. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα.
1: Συνταγματική εκτροπή.
0: Μένουμε σε αυτό που μας είπατε, ότι θα μιλήσετε και εσείς σε λίγο στη Βουλή και θα αποχωρήσει και η Νίκη, όπως αποχώρησε το Πασόκ, και αυτό θα κάνουν προφανώς και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Σε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο δεν ξέρω αν επιχειρείται το τέ με αλφαγιώτα μία αναδιάταξη, έχουμε νέους παίκτες στην σκακέρα, έτσι, του πολιτικού παιχνιδιού, αν θεωρήσουμε ότι είναι πολιτικό παιχνίδι οι πολιτικές εξελίξεις. Το λέω μεταφορικά. Ένας νέος πολιτικός χώρος άνοιξε τα χαρτιά του χθες, είναι η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Ένας άλλος πολιτικός χώρος θα ανοίξει τα χαρτιά του την Τρίτη, είναι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και θέλω να μου πείτε την άποψή σας για τα δύο νέα αυτά κόμματα και πώς διαμορφώνεται κατά την άποψή σας ένα πολιτικό σκηνικό με κατακερματισμένο το χώρο της αντιπολίτευσης. Πολλά κόμματα στην αντιπολίτευση, πολλά κόμματα διεκδικούν την ψήφο του κόσμου.
1: Καλά, και η κυβέρνηση δεν είναι και πολύ ενωμένη, κατακαιρματισμένη. Αφήστε που τους ενώνει η νομή της εξουσίας. Τέλος πάντων, τώρα ο κύριος Τσίπρας, να ξεκινήσουμε το δεύτερο, δεν είναι καθόλου ούτε νέο κόμμα. Έχει δοκιμαστεί ως πολιτικός και ως πρωθυπουργός σε μια πενταετία. Ήταν πρωθυπουργός των μνημονίων. Είδαμε τι καταστροφές επέτρεψε.

0: έφερε στην πατρίδα. Και μια και έχουμε και ιδιαίτερη ευαισθησία εμείς που είμαστε και Μακεδόνες, έφτασε στο σημείο να προδώσει και τη Μακεδονία στις πρέσπες. Από εκεί και πέρα δεν κομίζει τίποτε νέο. Τέλος πάντων. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο της κυρίας Καριθιάνου, έχουμε πει, έκανε χθες την πανηγυρική της, θα έλεγα, εξαγγελία. Από εκεί και πέρα θα δούμε, μπήκε μέσα στο στίβο και θα δεχθεί και αυτή όπως δεχόμαστε όλοι και όπως κάνουν με πρέπει, όπως κάνει κοινή, και θα δεχθεί την πολιτική κριτική. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Όσον αφορά από κάποια που ακούγονται.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ότι...
0: Κακοήθειες, ναι. Να πω κάτι, κύριε Κουντογουλίδη.
1: Να πούμε τι ακούγεται στον κόσμο. Ακούγεται ότι παρακαλώ, η Νίκη θα συνεργαστεί με την κυρία Καριστιανού και ότι δεν θα κατεβεί αυτόνομα στις εκλογές. Απαντήστε συγκεκριμένα γι' αυτό.
0: Είναι κακοήθεια. Θα κατεβούμε και αυτόνομα και με δυναμισμό και με αξιοπρέπεια και με πρέπεια και εδραζόμενοι πάντοτε όπως ξεκινήσαμε στις διαχρονικές μας αξίες. Και να πω και κάτι άλλο, κάνω ένα σχόλιο, έτσι αστειευόμενος λίγο, αλλά εντός εισαγωγικών η λέξη αστειευόμενος. Είδα ένα μπλουζάκι του δημοσιογράφου, του κυρίου Αυγερινού,
1: ναι.
0: Ο οποίος είχε τους τρεις Ρώσους συγγραφείς.
1: Ναι, τον Τολστόι, τον
0: Ντοστογιέφσκι και τον Τσέχοφ.
1: Εγώ
0: θα έλεγα, θα πρότεινα, αν μου στη θέση, θα έβαζα τους τρεις Έλληνες εθνικούς ποιητές. Και τους τέσσερις μάλλον, θα έβαζα τον Σολωμό, θα έβαζα τον Κάλβο και θα έβαζα και τον Κωστή Παλαμά. Για να δείξουμε ότι είμαστε, εντάξει, αυτό το λέω, καταλαβαίνετε, ως μια κριτική. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει, η πολιτική είναι άγρια πάλι. Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει και το τηρούμε και το υπηρετούμε με ευσυνειδησία και συνέπεια είναι το καλό της πατρίδας. Η Νίκη δεν φοβάται κανέναν. Συνεχίζει με τον ίδιο δυναμισμό την πορεία προς τις εθνικές εκλογές όποτε γίνουν, όπου θα κατεβούμε αυτόνομα. Τελεία και παύλα.
1: Ναι, αυτό το διευκρινίζεται και καλά κάνετε που το διευκρινίζετε και είναι και η είδηση που μας δίνετε στην εκπομπή.
0: Αλλά είναι εκ του πονηρού, κύριε Κουντογουλίδη.
1: Ναι, άρα διαψεύδεται κατηγορηματικά όλα αυτά τα οποία διακινήθηκαν τις τελευταίες μέρες. Και διακινήθηκαν διότι λένε κάποιοι, θέλω να μου πείτε εσείς τη δική σας άποψη,
0: παρακαλώ,
1: ότι η πλατφόρμα που ανακοινώσε χθες η κυρία Καριστιανού έχει πολλά κοινά σημεία με αυτά τα οποία λέτε και εσείς. Σε τι διαφέρει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού από την Νίκη? Η Νίκη τι διαφορετικό έχει που την κάνει να είναι διαφορετική από αυτά τα οποία λέγονται?
0: Μάλιστα. Η Νίκη έχει μια πορεία 5 ετών, είμαστε 2,5 χρόνια μέσα στη Βουλή, έχουμε δώσει μάχες, κοινοβουλευτικές μάχες, που εκεί πέρα δεν ξέρω τι κάνει, δεν θα ασχοληθώ με την κυρία Καριστιανού, είναι πάρα πολλά τα θέματα, χθες ήταν μια γενικόλογη διακήρυξη, όταν μπούμε και στα σοβαρά, στα εθνικά θέματα, στα κοινωνικά θέματα, τότε θα ασκήσουμε και την κριτική μας. Τώρα, κατά πόσο διαφέρει η Νίκη με την κυρία, όλα αυτά είναι εκ του πονηρού, και αυτό που με ενοχλεί ιδιαίτερα, και νομίζω αυτό διοχετεύεται από κύκλους τώρα κυβέρνηση, είναι, δεν ξέρω ποιοι είναι, ότι η Νίκη χάνει, μόνο τη Νίκη διαλύει και άλλα φεδρά κτλ. Μα είναι δυνατόν? Δηλαδή, είχα πει προχτές πάλι δίκη αστεϊσμού, αν δίνω στην κυρία Καριστιανού 20% και παίρνει μόνο από τη Νίκη, τόσο είναι η δύναμη της Νίκης.
1: Έπρεπε η Νίκη να είναι δεύτερο κόμμα τότε.
0: Υποθέτω όμως ότι είμαστε πολύ ψηλά. Απλώς επειδή κάποιοι φοβούνται και τρέμουν, και το έχω πει. Δεν ξέρω τι θα κάνει η κυρία Καριστιανού, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι δρόμος με ροδοπέταλα ο δρόμος πολιτικής μέχρι να φτάσει σε εκλογές. Δέχεσαι, το έχω υποστεί, χτυπήματα και κάτω από τη μέση κλπ. Κλπ. Όποιος αντέξει, που λένε.
1: Συμφωνείτε με την άποψη που διατύπωσε χθες στην εκπομπή ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή μας χθες, μας είπε ότι στο Μαξίμου άνοιξαν σαμπάνιες με το κόμμα Καριστιανού, και γιατί ο κόσμος ασχολείται με τα Τέμπη, ασχολείται με αυτό το κόμμα. Ήταν πολύ αιχμηρός ο κύριος Ασλανίδης. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση?
0: Εγώ θα πω και κάτι άλλο, το έχω πει επανειλημμένως, κύριε Κουντογουλή, το έχω πει και στην Ολομέλεια της Βουλής. Και με αυτά που γίνονται με τις συγκαλύψεις και όλο αυτό που συμβαίνει, που έχουμε δυστυχώς μεταμορφώσει την αίθουσα της Ελληνικής Βουλής σε αίθουσα δικαστηρίου, αντί να ασχολούνται οι πολιτικοί και κυρίως η κυβέρνηση με τα βαριά και δύσκολα προβλήματα του λαού, έχουμε πιάσει πάτος όλους τους τομείς, δυστυχώς. Πρώτη στην ακρίβεια, πρώτη στην ανεργία, πρώτη παντού η Ελλάδα καταγκρεμίζεται. Αντί να ασχολούνται με τα προβλήματα του λαού, αναγκάζουν τρόπο την άτου λαού να ασχολείται με τα δικά τους προβλήματα πολυτελείας. Ποιος θα πάει εξεταστική, ποιος. Κανονικά η δικαιοσύνη τώρα να πάρει το φάσγανό της και να παίρνει κεφάλια το λέω μεταφορικά βέβαια, και να σκύψουν στα μεγάλα προβλήματα του λαού. Βγαίνει έξω και στενάζει ο λαός.
1: Ναι. Γιατί κατά την άποψή σας έχει αποτύχει κάθε προσπάθεια η οποία έγινε, έγινε μια προσπάθεια από υπουργούς, οι οποίοι διατέλεσαν στο κρίσιμο Υπουργείο της Ανάπτυξης, να παταχθεί ακρίβεια. Αντί να παταχθεί όμως, έχουμε εκτόξευση των τιμών. Και ποια είναι η θέση δική σας απέναντι στο μείζον θέμα των καυσίμων, όπου και εκεί η βενζίνη, δεν ξέρω τι καλοκαίρι θα είναι αυτό το οποίο θα περάσουμε με τέτοια τιμή της αμόλυβης.
0: Ακούστε κύριε Κοντογουλή, υπέβαλα επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, επίκαιρη σήμερα θα απαντήσει υπουργός, για το θέμα ιστορών εκροών στα διελιστήρια. Εκεί γίνεται. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Εκεί να ελέγχεται. Με τι τιμές μπαίνουν, με τι τιμές βγαίνουν. Έχουν καταντήσει τα βενζινάδικα οι μικροί άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν τον άρτον των επιούσεων, θα έλεγα μικρές εφορίες. Αλλά το πρόβλημα, και ζητάω, γιατί δεν ελέγχονται οι στροές και οι κροές όπως γίνεται στα βενζινάδικα. Ούτε μια σταγόνα βενζίνη πετρελαίου δεν μπορεί να ξεφύγει. Στα διελιστήρια που τα έχουν οι ολιγάρχες, φίλοι τους, εκεί να γίνει ο έλεγχος. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Και αν θέλει η κυβέρνηση να βοηθήσει το λαό, μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως έχουν κάνει πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί δεν το κάνει? Κάποιος τους ελέγχει. Είναι υποτελείς, θα έλεγα. Τα καρτέλ κυβερνούν, οι ολιγάρχες. Αυτή είναι η απάντηση της νίκης. Με κοινοβουλευτικό έλεγχο, πολύ σοβαρό. Θα ακούσουμε τι θα μας πει για τις εισροές και εκροές στα δηληστήρια. Γιατί δεν γίνεται ο ίδιος έλεγχος που γίνεται στα βενζινάδικα.
1: Μάλιστα.
0: Να ελεγχθούν οι τιμές των καυσίμων.
1: Καλώς κύριε Νατσιέ, ευχαριστώ πολύ που μιλήσατε στην εκπομπή. Να σας αφήσω να πάτε να συνεχίσετε την ομιλία, να κάνετε και την ομιλία σας στη Βουλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Την καλημέρα μου. Ήταν ο πρόεδρος της Νίκης, ο Δημήτρης Νατσιός, ο οποίος έβγαλε δύο ειδήσεις. Η πρώτη είδηση είναι επί του πιεστηρίου, όπως λέμε στην δημοσιογραφική γλώσσα των εφημερίδων. Τη λέγαμε παλιά, αλλά τη χρησιμοποιούν και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Το επί του πιεστηρίου σημαίνει αυτή τη στιγμή. Θα μιλήσει στη Βουλή. Θα καταγγείλει κοινοβουλευτικό πραξικόπημα ο κύριος και κοινοβουλευτική εκτροπή ο κύριος Νατσιός και θα κάνει αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από λίγο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θα αποχωρήσουν μαζί με τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας από τη Βουλή. Όπως καταλαβαίνετε, είναι έξαλλη όλη η αντιπολίτευση με τα όσα συμβαίνουν με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και το ότι χρειάζονται 151 ψήφοι για λόγους εθνικής ασφάλειας για να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή και όχι 120, που αυτοί οι ψήφοι 120, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα συγκεντρώνονταν από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκειμένου να γίνει η Εξεταστική Επιτροπή και να συζητηθεί στη Βουλή το μείζον θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών. Και τη δεύτερη είδηση που έβγαλε, γιατί το συζητούσα και με τον Νίκο τον Ηλιάδη προχθές στην εκπομπή, όντως υπήρχαν πληροφορίες οι οποίες είδαν το φως δημοσιότητας στις τελευταίες μέρες, που έλεγαν ότι λόγω των πολλών κοινών σημείων που εμφανίζουν οι δύο κομματικοί σχηματισμοί, το Νέο Κόμμα της κυρίας Καρισιανού και η Νίκη, και επειδή υπάρχουν και αρκετά στελέχη της Νίκης που αληθορίζουν προς πολιτικά πάντοτε προς την κυρία Καρισιανού, και επειδή και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια πτώση των ποσοστών της Νίκης, είναι πολύ πιθανό και είναι σε εξέλιξη μια διεργασία προκειμένου η Νίκη να συνεργαστεί με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Το διέψευσε κατηγορηματικά ο κύριος Νατσιός αυτό και είναι η δεύτερη είδηση που έβγαλε. Είπε ότι όλα αυτά είναι κακοπροαίρετα, διακηρούνται από κακοπροαίρετους, και ξεκαθάρισε ότι η Νίκη θα είναι παρούσα στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, μετά θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα τρένα. Για 20 μέρες δεν θα έχουμε τρένα να εξυπηρετούν τη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Γιατί σταματούν τα δρομολόγια, τι συμβαίνει? Θα μας μιλήσει ο κύριος Νίκος Τσεκαλάκης, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στον ΟΣΕ.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη mor.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
3: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: One Health στη Λαϊκή. Το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών. 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή. Και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Μετά το ΠΑΣΟΚ αποχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τόσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στη Βουλή με τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής και το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα που καταγγέλουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι έγινε προκειμένου να μην συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή για την οποία χρειαζόταν 120 ψήφοι βουλευτών, αλλά για η κυβέρνηση επικαλούμενη διάταξη του Συντάγματος που λέει ότι για λόγους εθνικής ασφάλειας χρειάζεται για αυτή η επιτροπή να συσταθεί με 151 ψήφους, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Αυτή την ώρα στο Βήμα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τον άκουσα πριν από λίγο να λέει τρεις φορές: εμείς, κύριε Μητσοτάκη, θα σας ρίξουμε με αυτά τα οποία θα αποκαλύπτουμε και θα αποκαλύψουμε για αυτά τα σκάνδαλα που είναι σε εξέλιξη. Για να δούμε. Το πράγμα πάντως παίρνει πολύ μεγάλη διάσταση. Ενώ και ο πρόεδρος της Νίκης, ο Δημήτρης Ορατσιός, μιλώντας πριν από λίγο στην εκπομπή, μας είπε ότι μόλις κλείσουμε θα πάω να μιλήσω και εγώ στη Βουλή και στη συνέχεια οι βουλευτές της Νίκης θα αποχωρήσουμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτή την κοινοβουλευτική εκτροπή, το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Νατσιός. Για να πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Οριστικά χωρίς τρένα το Αθήνα-Θεσσαλονίκη για 20 μέρες. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί σταματούν τα δρομολόγια? Απάντησε να μας δώσει ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ, Νίκος Τσικαλάκης. Κύριε Τσικαλάκη, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε?
7: Καλή σας ημέρα.
6: Τι συμβαίνει λοιπόν, γιατί υπάρχει αυτή η εμπλοκή στα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκης του ΟΣΕ?
7: Κοιτάξτε, εμείς επίσημα κάποια τέτοια ενημέρωση από τη διοίκηση του οργανισμού δεν έχουμε. Εμείς ξέρουμε τη φημολογία αυτή για 20-25 μέρες ότι θα σταματήσουν τα δρομολόγια. Βέβαια διαφωνούμε.
6: Γιατί τίθεται τέτοιο θέμα τέλος πάντων? Θα δούμε. Επίσημα ανακοίνωση όντως δεν έχει βγει, δεν υπάρχει. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αλλά είναι θέμα ημερών όπως λέει το ρεπορτάζ να βγει.
7: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι πρόβλημα, τι εμπλοκή έχει γίνει. Προφανώς είναι για τα έργα τα οποία γίνονται από το Δομοκό έως και τη Λάρισα. Είναι οι πλημμύρες που έχουν γίνει λόγω Ντάνιελ. Για να προχωρήσουν οι ανάδοχοι να παραδώσουν το έργο αυτό, γιατί η δέσμευση του Υπουργού, του κυρίου Κυρανάκη, ήταν ότι το καλοκαίρι θα είναι όλα έτοιμα. Αυτό έχει δεσμευτεί στο δημόσιο διάλογο, το έχει πει σε όλα τα κανάλια. Προφανώς, γι' αυτό το λόγο θέλουν να κλείσουν, γιατί, να κλείσουν τα δρομολόγια, γιατί δεν τους βγαίνει ο προγραμματισμός τους. Εμείς αυτό υποψιαζόμαστε σαν εργαζόμενοι.
6: Ναι.
7: Ωστόσο, από την εμπειρία μας, λέμε ότι ακόμα και τις 20-25 μέρες να κλείσουν, να κλείσει οριστικά η γραμμή για 20-25 μέρες για να προχωρήσουν τα έργα, εμείς από την εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια σας λέμε ότι πάλι τα έργα δεν θα ολοκληρωθούν.
6: Δηλαδή και θα κλείσει η γραμμή και δεν θα ολοκληρωθούν τα έργα. Πάντως πρέπει να πούμε το εξής.
7: Από την εμπειρία μας.
6: Πάντως πρέπει να πούμε το εξής, ότι στην ουσία αυτή η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη που κάποτε πριν την οικονομική κρίση εξυπηρετούσε 12 δρομολόγια την ημέρα. Κάνω λάθος? 12 δρομολόγια δεν γίνονται.
7: 18
6: δρομολόγια την ημέρα. Πριν από τα Τέμπη πόσα δρομολόγια ήταν? Νομίζω 7 ήταν. 18 δρομολόγια πριν από τα Τέμπη. Τώρα πόσα δρομολόγια εκτελούνται?
7: 2 και 2, 4. Ένα πάει, ένα έρχεται και άλλο ένα πάει το απόγευμα και έρχεται 4 δρομολόγια.
6: Δηλαδή στην ουσία είναι 2 επιβατικά δρομολόγια μεταπιστροφής, έτσι. 2 επιβατικά, ναι. Μεταπιστροφής.
7: Ενδιάμεσα όμως υπάρχουν εμπορικές αμαξοστοιχίες, έτσι. Τα επιβατικά είναι 4. Οι εμπορικές μπορεί να είναι και 6 και 5 και 7 ανάλογα με.
6: Ναι, τα επιβατικά μιλάμε. Θέλω να πάω σήμερα στην Αθήνα. Ένας Θεσσαλονικιός θέλει να πάει στην Αθήνα. Μπορεί να πάρει μόνο 2 δρομολόγια. Και 2 να πάει και 2 να γυρίσει. Τελείωσε.
7: Και 2 να γυρίσει, έτσι ακριβώς. Ένα
6: μικρό...
7: το πρωί, ένα το απόγευμα, ένα το πρωί, ένα το απόγευμα.
6: Είναι μικρός ο αριθμός. Έτσι, είναι πολύ
7: μικρός ο αριθμός. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το πιο σημαντικό που έχει γίνει, το οποίο είναι σε εισαγωγικά η λέξη λάθος, αν και προσπαθούσαμε σαν συνδικάτο να το αναδείξουμε. Δυστυχώς, 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη. Σε λίγο το Σεπτέμβριο θα κλείνει και 3 χρόνια από τις πλημμύρες, από τον Ντάνιελ. Ωραία. Δεν βγήκε στην επιφάνεια τι πραγματικά ισχύει στο σιδηρόδρομο. Δηλαδή επικεντρωθήκαμε στο συμβάν π.χ. με την πυρόσφαιρα, με το μπάσωμα και με όλα αυτά, και οι παθογένειες του σιδηρόδρομου δεν βγήκαν στην επιφάνεια. Για να φανούν τα πραγματικά προβλήματα και γιατί φτάσαμε μέχρι τα Τέμπη. Δηλαδή, ποιος μπορεί να μου πει, όχι μόνο σε μένα, στον Έλληνα φορολογούμενο, στο φορολογούμενο πολίτη αυτής της χώρας, γιατί 3 χρόνια το Σεπτέμβριο θα κλείνουμε 3 χρόνια από τον Ντάνιελ? Γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα έργα, ώστε σήμερα να έχουμε διπλή γραμμή και να ξαναεπανέλθει η κυκλοφορία στις πραγματικές τις συνθήκες όπως πριν τα Τέμπη?
6: Ναι, γιατί? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Η απάντηση ποια είναι?
7: Η απάντηση δεν μπορώ να σας δώσω εγώ. Εμείς σαν συνδικάτο έχουμε πει ότι από εδώ και μετά θα αξιολογηθούμε όλοι. Όπως από το 52-20 αξιολογούμαστε εμείς σαν εργαζόμενοι, θα αξιολογηθούμε όλοι όμως. Θα αξιολογηθούν και οι υπουργοί και οι διοικήσεις και όλοι οι διοικούντες, αναλογικά με τι ευθύνη έχει ο καθένας.
6: Ναι.
7: Δηλαδή δεν μπορεί για όλα να φταίνε οι απλοί εργαζόμενοι.
6: Αυτό είναι το εύκολο, να πετάξεις
7: αναλογικά, το έτσι. Αναλογικά υπάρχουν ευθύνες παντού. Να δούμε λοιπόν τι ευθύνη αναλογεί στον καθένα και ο καθένας να λάβει τις ευθύνες του από εδώ και μετά. Ειδικά για το σιδηρόδρομο. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για το αποτύπωμα το οικολογικό, που σημαίνει ότι πρέπει να μειωθούν οι μετακινήσεις λόγω περιβάλλοντος, με φορτηγά, με νταλίκες. Δεν είπαμε να σταματήσουν, δεν μπορούν να σταματήσουν. Αλλά μπορεί να υπάρξει μια πολιτική τέτοια για να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα. Και τρώμε και πρόστιμα σαν χώρα. Το πρώτο οικολογικό μέσο είναι ο σιδηρόδρομος. Και το κρατάμε σε αυτό το επίπεδο με 4 δρομολόγια. Πώς μπορώ να απαντήσω εγώ απλώς εργαζόμενος γι' αυτό?
6: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Τσικαλά, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Μένει να δούμε τι τελικά θα γίνει, για να ενημερώσουμε και εμείς τους ακροατές οι οποίοι επιμένουν στο να ταξιδεύουν στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη με το τρένο. Αν όντως θα υπάρχει αυτή η διακοπή, πόσες μέρες θα είναι η διακοπή των δρομολογίων?
7: Αν όντως όμως εμείς οφείλουμε να κάνουμε μια πρόβλεψη για το επιβατικό κοινό και αυτές οι 20-25 μέρες να σταματήσουν τα δρομολόγια, τα έργα πάλι δεν θα είναι ολοκληρωμένα το καλοκαίρι όπως είναι η δέσμευση του Υπουργού. Αυτή είναι η εκτίμηση που έχουμε εμείς οι εργαζόμενοι. Μακάρι να πέσουμε έξω.
6: Εντάξει.
7: Και όντως το Σεπτέμβριο να υπάρχουν, να ξαναέρθει η κυκλοφορία στα κανονικά της, στα πραγματικά της δεδομένα.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχόμαστε. Καλή δουλειά. Αυτά και από τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕΤΟΥ, κ. Νίκο Τσικαλάκη. Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, λέω να χαλαρώσουμε λίγο. Και για να χαλαρώσουμε, νομίζω ότι πρέπει να αναδείξουμε ένα πολιτιστικό και ένα αθλητικό θέμα. Το αθλητικό θέμα θα το κάνουμε με τον Γιάννη Χατζιανίδη, διότι έχουμε σήμερα Final Four. Μεγάλη προσπάθεια του Ολυμπιακού στις 6 το απόγευμα απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Στις 9 το βράδυ θα έχουμε έναν ισπανικό εμφύλιο μεταξύ Ρεάλ και Βαλένθια. Θα μας τα πει σε λίγο ο Γιάννης ο Χατζιανίδης τα αθλητικά. Να πάμε όμως στο πολιτιστικό θέμα, διότι στο Ολύμπιον από σήμερα μέχρι την Κυριακή θα μυρίζει σινεμά. Σινεμά με το 5ο φεστιβάλ μαθητικών ταινιών που έχουν τίτλο «Μύρισε σινεμά». Ωραίος τίτλος. Μ' αρέσει, ο τίτλος είναι πρωτότυπος. Θα γίνει από σήμερα λοιπόν έως την Κυριακή στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το τμήμα κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το δίκτυο κινηματογραφική εκπαίδευση. Περισσότερα θα μας πει σε πολύ λίγο ο διδάσκων στο τμήμα κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Παπαδόπουλος. Θα μας δώσει κάποια στοιχεία για αυτό τον θεσμό, πού απευθύνεται, ποιος είναι ο στόχος, πού είναι ανοιχτό, τι θα περιλαμβάνει η φετινή διοργάνωση. Όλα αυτά θα μας τα πει αμέσως τώρα ο διδάσκων στο τμήμα κινηματογράφου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Παπαδόπουλος. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
8: Καλή σας ημέρα.
6: Λοιπόν, μύρισε σινεμά, λοιπόν.
8: Πρόκληση,
6: ευχαριστώ και εμείς για την ανταπόκριση. Υποχρέωσή μας να προβάλλουμε τέτοιες πρωτοβουλίες που μυρίζουν σινεμά στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, στο Ολύμπιον. Τι ακριβώς πρόκειται να γίνει αυτό το τριήμερο?
8: Έχουμε ξεκινήσει από σήμερα το πρωί στις 9 η ώρα. Αφορά το 5ο φεστιβάλ μαθητικών ταινιών. Το φεστιβάλ, να πω ότι από φέτος είναι πανελλαδικής εμβέλειας, μιας και φιλοξενεί ταινίες σχεδόν από όλους τους νομούς της Ελλάδας. Αφορά μαθητικές δημιουργίες μαθητών και μαθητριών από την ηλικία των 6 ετών από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο. Και στο τριήμερο αυτό θα παρακολουθήσουμε 81 ταινίες των μαθητών και μαθητριών.
6: Τι ταινίες είναι αυτές, για πέστε μας λίγο, μαθητών και μαθητριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προφανώς, έτσι?
8: Ναι, σας είπα, από νηπιαγωγείο μέχρι και λύκειο. Οι ταινίες έχουν μια πλούσια θεματολογία. Αφορούν κυρίως τις εμπειρίες και τις ζωές των μαθητών και μαθητριών. Μιλάνε για τις ανησυχίες τους, μιλάνε για παράδειγμα για θέματα σχέσεων, για περιβαλλοντικά ζητήματα, για τα θέματα τεχνολογίας και το AI, για θέματα μοναξιάς, για θέματα ταυτότητας. Γενικώς υπάρχει μια πολύ πλούσια θεματολογία που αν κάποιος δει τις ταινίες με προσοχή, νομίζω μπορεί να αφουγκραστεί.
6: Είναι κάτι σαν ντοκιμαντέρ δηλαδή, κάπως κάτι τέτοιο?
8: Είναι και μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ και animation.
6: Μάλιστα.
8: Αλλά ακόμη και στη μυθοπλασία βλέπουμε ότι επιλέγουν οι μαθητές με έναν έμεσο τρόπο να μιλήσουν για θέματα που τους αφορούν.
6: Είναι πολύ έτσι, πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, διότι εκφράστηκαν τα παιδιά με ένα δικό τους τρόπο και είναι και πάρα πολύ σημαντικό το να γίνεται μια τέτοια δουλειά από μαθητές, από εφήβους, από παιδιά, τα οποία τώρα επιχειρούν να προσεγγίσουν τον ντοκιμαντέρ, τη μυθοπλασία, τον κινηματογράφο. Δεν υπάρχει διαγωνιστικός χαρακτήρας προφανώς στο θεσμό, έτσι?
8: Ναι, δεν υπάρχει διαγωνιστικός χαρακτήρας. Υπάρχει μια φιλοσοφία πίσω από αυτό, ότι το σχολείο ήδη, λόγω του προγράμματος και των σκοπών που επιτελεί, ήδη έχει ένα πολύ ανταγωνιστικό χαρακτήρα, οπότε εμείς δεν θέλαμε να προσθέσουμε για παιδαγωγικούς λόγους το ανταγωνιστικό στοιχείο στο φεστιβάλ. Βέβαια, να πω ότι γίνεται μια επιλογή ταινιών, καθότι μέσα στο τριήμερο δεν χωράνε όλες οι ταινίες που μας στέλνουν. Λάβαμε 120 ταινίες και θα προβάλλουμε τις 81 ταινίες.
6: 81 ταινίες. Η προβολή από πότε θα ξεκινήσει, από ποια ώρα?
8: Ξεκίνησε
6: ήδη το πρωί.
8: Ναι, στις 9. Τώρα είμαστε, δηλαδή, το φεστιβάλ είναι σε εξέλιξη.
6: Και θα είναι μέχρι το βράδυ σήμερα και αύριο και την Κυριακή, έτσι?
8: Όχι, είναι σήμερα μέχρι το μεσημέρι. Και αύριο και μεθαύριο, πάλι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι στις 3, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Άρα μεσημέρι τελειώνει η διαδικασία.
8: Μεσημέρι τελειώνει, ναι.
6: Λοιπόν, ελεύθερη είσοδος, μπορούν να πάνε γονείς, να πάνε παιδιά, να πάνε εκπαιδευτικοί και όποιος τέλος πάντων μας ακούει αυτή τη στιγμή.
8: Ακριβώς.
6: Και θέλει να παρακολουθήσει μια ταινία των παιδιών που την δημιούργησαν, έβαλαν τη φαντασία τους, την τέχνη τους να λειτουργήσει. Είναι πολύ όμορφα όλα αυτά. Μια γιορτή λοιπόν, και όντως θα μυρίζει σινεμά σήμερα και την Κυριακή το πρωί στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Ένας θεσμός που πάει να γίνει, μια πρωτοβουλία που πάει να γίνει θεσμός, έτσι, το 5ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών.
8: Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά. Τα τρία τελευταία χρόνια το Φεστιβάλ Κινηματογράφου αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία και μας φιλοξενεί στο Ολύμπιο και το ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παραχώρηση της αίθουσας. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον από την εκπαιδευτική κοινότητα και γενικότερα από το ευρύτερο κοινό. Από ότι πέρυσι, ας πούμε, φιλοξενήσαμε 2.500 περίπου μαθητές, μαθήτριες και γενικά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, και φέτος θα ξεπεράσουμε τον αριθμό.
6: Έχει δοθεί προφανώς μέρημνα για όσα από τα παιδιά θέλουν και τους εκπαιδευτικούς να πάρουν μέρος σήμερα, να επισκεφτούν σήμερα το Ολύμπιον. Προφανώς θα υπάρχει μια αντίστοιχη άδεια από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έτσι.
8: Ναι, ναι. Σήμερα, ας πούμε, στην πρώτη ζώνη προβολών η αίθουσα ήταν γεμάτη. Τα σχολεία ουσιαστικά κάνουν εν είδη επίσκεψης, ας πούμε, εκπαιδευτικής επίσκεψης, αντί να πάνε κάπου αλλού, έρχονται στο φεστιβάλ.
6: Πολύ ωραία. Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από τον διδάσκοντα στο τμήμα κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο. Μας μίλησε για το 5ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών, Μύρισε Σινεμά, που γίνεται από 22-24 Μαΐου, σήμερα, αύριο και την Κυριακή, στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. 81 μαθητικές ταινίες θα προβληθούν, πολύ μεγάλος αριθμός, από σχολικές μονάδες της χώρας μας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ καθημερινά θα προβάλλεται και μια ταινία εικονικής πραγματικότητας, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή και σύγχρονη κινηματογραφική εμπειρία. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Παπαδόπουλο, και κλείνουμε με αθλητικά. Όλα τα μάτια σήμερα στραμμένα στο Final Four της Αθήνας, εκεί όπου έχουμε ελληνική εκπροσώπηση, τον Ολυμπιακό, να παίζει σήμερα στις 6 το απόγευμα με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ στις 9 το βράδυ θα έχουμε το Βαλένθια Ρεάλ. Τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, Γιάννη Χατζιωαννίδη? Καλημέρα καταρχάς.
9: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα σε ένα και στους φίλους ακροατές. Ναι, έχουμε ελληνική εκπροσώπηση. Εντάξει, πάλι δεν θα θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός. Ξέρεις, γίνονται παντού αυτά. Όπως αν ήταν ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης, δεν θα ήθελαν οι άλλοι. Okay, γίνονται, αλλά είναι όπως πολύ σωστά είπες, ελληνική εκπροσώπηση. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Ο Ολυμπιακός εχθές έκανε επί της ουσίας την τελευταία του προπόνηση. Το πρωί είχε ένα χαλάρωμα. Γίνεται πανικό στην Αθήνα. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, πρέπει να πούμε. Είχαμε και λογοπαίγνιο εκεί με χαμόγελα στην παρουσίαση του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε, ενώ μπροστά στο κύπελο Παπα-Νικολάου από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι πάει για πέμπτη συνεχόμενη φορά σε Final Four, κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ καμία ελληνική ομάδα. Θέλει το τρόπαιο, το πήρε το 13 αν δεν κάνω λάθος, στην πόλη νομίζω το είχε πάρει, και το θέλει βεβαίως. Νομίζω ότι, αν και οι γνώσεις μου τεχνικές δεν είναι όπως οι αντίστοιχες του ποδοσφαίρου, αλλά νομίζω ότι έχει, σίγουρα τουλάχιστον με αυτά που διαβάζω από τους προπονητές, την καλύτερη ομάδα που είχε την τελευταία δεκαετία. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό το πρωτοσέλιδο εφημερίδας που πρόσκειται στον Ολυμπιακό, που ανήκει στον όμιλο του κυρίου Μαρινάκη. Θρύλε Θεέ, ή τώρα ή ποτέ. Αυτό το ή τώρα ή ποτέ εννοεί ότι ο Ολυμπιακός φέτος έδωσε πάρα πολλά λεφτά, το θέλει επιγόντως, γίνεται εδώ, πάει να κάνει κάτι που δεν έκανε καμία ελληνική ομάδα. Πήρε κόνφερες στην έδρα της ΑΕΚ, θέλει να πάρει Europa League, θα λέγα. Euro League στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι πράσινο το γήπεδο βέβαια, αλλά σήμερα πάνω από 8.500 οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν εισιτήρια. Θα είναι σαν να παίζει στην έδρα του. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Από την άλλη πλευρά, εγώ και ως οπαδός της Real Madrid, και πρέπει να σου πω την αμαρτία μου, αν και δεν παίζω στοίχημα, το ξέρεις, ποτέ. Πού και πού παίζω, πήγα, έπαιξα 10 ευρώ κατάκτηση Real επειδή την υποστηρίζω. Νομίζω όμως ότι η ομάδα, αν περάσει η Βαλένθια, διάβαζα μια ανάλυση του Κουτλουάη, τον θυμάσαι Βασίλη καλά, έπαιζε και στον ΠΑΟΚ, πολύ μεγάλο όνομα στο τουρκικό μπάσκετ, που έλεγε ότι στα μονά μάτς ορίζεται ο Ολυμπιακός. Η Βαλένθια είναι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν με το καλό περάσει τη Φενέρμπαχτσε, θα θέλει τη Ρεάλ Μαδρίτης.
6: Έχω δημοσιεύματα που ήδη βλέπουν το φως δημοσιότητας, που λένε ότι υπάρχει ένα απίθανο αλλαλούμε εισιτήρια που δεν έχω πάει στους κατόχους και υπαρκτό σενάριο για αλλαγή ώρας των ημιτελικών. Τι είναι αυτό τώρα, αλλαλούμε τα εισιτήρια λέει λίγο πριν από το τζάμπολ.
9: Ναι, γιατί τα εισιτήρια ήταν του Παναθηναϊκού, μετά υπήρξαν και πολλές ανακοινώσεις και ραντεβού οπαδών για να πάρουν τα εισιτήρια από τους Παναθηναϊκούς. Υπάρχει, το διάβασα και εγώ, αλλά νομίζω ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει η ώρα, Βασίλη, γιατί ξέρεις τώρα, αυτές οι ομοσπονδίες, αυτές οι διοργανώσεις δεν παίζουν, γιατί οι ημιτελικοί θα μεταδοθούν σε όλο τον πλανήτη. Το είδα και εγώ. Αυτά για το Ολυμπιακό Φενέρμπαχτσε. Τώρα για το Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια, δεν ξέρω τι να πω. Η Ρεάλ είναι Ρεάλ, πολύ βαριά φανέλα. Και από την άλλη πλευρά, η Βαλένθια που παίζει ομολογουμένως καταπληκτικό μπάσκετ. Για το ποδόσφαιρο να σου πω ότι εντάξει, τελείωσαν όλα. Ο ΠΑΟΚ τώρα περιμένουμε αυτές τις περιβόητες ανακοινώσεις.
6: Θα μείνει ο Λουτσέσκου ή θα φύγει, τι λένε οι δικές σου πληροφορίες?
9: Εγώ λέω θα μείνει. Αν ήμουν ο Σαββίδης, δεν τον έδιωχνα τώρα. Ξέρεις γιατί δεν τον έδιωχνα? Επειδή ξέρεις από ποδόσφαιρο. Γιατί μέχρι να φέρω καινούργιο προπονητή, που στην πρώτη ήττα θα μουρμουρίζει ο κόσμος και θα λέει άλλα. Επίσης, πιστεύω, μπορεί να κάνω λάθος. Πιστεύω ότι περισσότερα χρήματα και σμπρόξιμο θα δώσει ο ΠΑΟΚ στο προπονητικό του κέντρο και στο γήπεδο. Πιέζεται εκεί. Έχω αυτή την εντύπωση ότι το μπάτζετ δεν θα είναι σαν το περσινό. Γι' αυτό ο Λουτσέσκου θα ήταν η καλύτερη επιλογή. Από την άλλη πλευρά, ποιον να φέρει, είτε ο Λουτσέσκου είτε ο Βαλβέρδε. Οποιονδήποτε άλλο όνομα θα απογοητεύσει τον κόσμο. Δεν μπορεί να φέρει το Γιούργεν Κλοπ, ούτε το Στίβεν Τζέραρτ, λέω στην τύχη, κάποια πολύ τεράστια ονόματα. Ο Βαλβέρδε με 3-3,5 εκατομμύρια έρχεται, 2-200 παίρνει ο Λουτσέσκου. Αυτό ήθελα να πω. Και επίσης, Βασίλη, να πω και κάτι, γιατί πολλές φορές παρενεύονται τα όσα λέω ότι δεν μ' αρέσει το μπάσκετ κλπ. Γνωστοποιήθηκε χθες από την Πρέμιερ, έτσι, ότι η Arsenal, Βασίλη, είμαι βέβαιος ότι κάθισε στην καρέκλα τώρα, πήρε, εισέπραξε φέτος 900 εκατομμύρια English pound, αγγλικές λίρες, που είναι πάνω από το ευρώ νομίζω, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
6: Τρομερό ποσό. Τρομερό ποσό.
9: Ναι, Πρέμιερ, μακράν το κορυφαίο πρωτάθλημα. 900 εκατομμύρια αγγλικές λίρες. Όταν η ομάδα που θα κατακτήσει τη EuroLeague, Βασίλη, θα πάρει 1.600.000. Να μην κάνουμε ανώμη σύγκριση. Και κάτι ακόμα που νομίζω και εσύ θα διαφωνήσεις και θα βγάλεις μια ποδοσφαιρική οργή. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία γνωστοποίησε χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί παίζει παντού σε όλη την Ευρώπη, ότι σκέφτεται Μουντιάλ με 66 ομάδες. Συγγνώμη, αλλά με 66 ομάδες δεν είναι Μουντιάλ.
6: Μάλιστα. Τα είπες όλα, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Και στις 5 βεβαίως θα έχουμε και με 6 τον Βασίλη
6: η αθλητική εκπομπή λίγο πριν από το τζάμπολ. Που αν τελικά πάνε όλα καλά και δεν έχουμε κάποια αλλαγή στην ώρα, θα γίνει στις 6 το απόγευμα ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε, που έχει και έναν έντονο και ελληνοτουρκικό χαρακτήρα. Και στις 9 η ώρα η ισπανική μάχη Ρεάλ Βαλένθια. Δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη, αλλά εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος όσο οι φίλοι του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας είναι πολύ καλή ομάδα και πολύ καλός προπονητής. Είναι η καλύτερη χρονιά όντως του Ολυμπιακού αυτή, αλλά τους κυνηγάει μια κατάρα η οποία εκδηλώνεται πάντοτε στα Final Four. Κάτι παθαίνει αυτή η ομάδα στο Final Four και ο Μπαρτζόκας δεν το έχει, δεν ξέρω τι συμβαίνει, και παθαίνει blackout σε ένα Final Four. Και νομίζω ότι και αυτό θα επαναληφθεί και περισσότερο θα επαναληφθεί. Αυτό το blackout θα είναι πολύ πιο έντονο αυτή τη φορά, διότι θα είναι και εντός ελληνικού εδάφους. Μακάρι να μην συμβεί να πέσω έξω, το δηλώνω αυτό. Θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός για να το πάρει η Ελλάδα. Και γιατί το αξίζει, έχει την καλύτερη ομάδα, παίξει το καλύτερο μπάσκετ, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά κάτι μου λέει ότι αυτό το blackout θα το πάθει πάλι ο Ολυμπιακός.
9: Θα δικαιώσει τον Κουτλουάι που λέει ότι στα μονά ματς. Αυτό είπε, δεν κατηγόρησε τον Ολυμπιακό. Η τεχνική του άποψη ήταν αυτή. Στα μονά παιχνίδια ο Ολυμπιακός πιέζεται, λέει.
6: Πιέζεται, μα αυτό έχει δείξει ιστορία. Εκτός και αν σπάσει κάποια στιγμή η κατάρα και αυτή σπάσει αυτή τη χρονιά.
9: Μακάρι να το πάρει, εντάξει.
6: Λοιπόν, έγινε Γιάννη μου. 5 ώρα το απόγευμα περισσότερο από το Γιάννη Χατζιωαννίδη.
9: Βεβαίως. Καλημέρα.
6: Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ραντεβού τώρα τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 10. Μείνετε στο ραδιόφωνο μας μετά το τραγούδι Ειδήσεις στις 12 με την Ευδοξία Δένη και στη συνέχεια το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Να περνάτε καλά και να προσέχετε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εκτός επιβατικής λειτουργίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 29 Μαΐου και για 22 μέρες έως τις 19 Ιουνίου, προκειμένου να γίνουν οι τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά, ανακοίνωσε επισήμως το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών. Ενισχύονται τα δρομολόγια του ΑΣΤ, επανέρχεται την περίοδο εκείνη και η ειδική λεωφορειακή γραμμή Express Mi1, που ακολουθεί το δρομολόγιο του Μετρό με στάσεις κοντά στις υπάρχουσες. Εκτός κινδύνου, σλεύεται στο Παπα-Νικολάου οδηγός της Νταλίκας που βγήκε από την πορεία της νωρίτερα σήμερα και έπεσε κανάλι στο ρεύμα εξόδου της Παθές στο ύψος της Χαλάστρας. Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Οι τόνοι ανέβηκαν μετά την παρέμβαση Βορύδη, που είπε ότι για τη συγκρότηση εξεταστικής για τις μυστικές υπηρεσίες θα απαιτηθούν 151 ψήφοι και όχι 120 όπως ζήτησε η αντιπολίτευση. Για υποκρισία και φαυλότητα έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, για νέο πραξικόπημα ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν θα νομιμοποιήσουμε την παράνομη διαδικασία, είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αποχώρησαν οι βουλευτές ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικού Κόμματος. Ανέρεσε στην απόφαση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο καταδικαστής σε 17 φορές ισοβία και 25 χρόνια κάθειρξης ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, αποφυλακίστηκε χθες υπό όρους με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, αφού παρέμεινε στις φυλακές Κορδαλού 24 χρόνια. Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοινώθηκε και παρουσίασε χθες στο Ολύμπιο, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στόχος πρώτη θέση. Για να αλλάξει τα πράγματα χρειάζεται την εξουσία, τόνισε η κυρία Καριστιανού στην πρώτη δήλωση μετά την παρουσίαση του κόμματός της. Τραγικό τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλα από τη Θεσσαλονίκη, τέχνη του οποίου αγνοούνταν εδώ και 5 μήνες στην Κρήτη. Η σωρός του εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση στην περιοχή Τζιζιφές των Αποκόρυνα Χανίων, κοντά στο σημείο που είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητό του. Φως τα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει, η νεκροψία νεκροτομή. Με ταχύτατους ρυθμούς εξαπλώνεται η επιδημία έμπολα στο Κονγκό, με τον Υπουργό Υγείας της χώρας να ανακοινώνει 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θανάτους από τον ιό το τελευταίο δίμηνο. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Blender.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τα Άστερα. Η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
9: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
8: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
9: στο παρκέ,
8: στην πόλη,
9: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
8: σχόλια,
9: αναλύσεις,
8: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
9: Με τον Σάκη Γκίνα.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
11: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Μια μέρα σαν σήμερα το 1924 έχει γεννηθεί ο Σαχνούρ Βαχινάγκ Ασναβουριάν, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, δηλαδή ο Σαρλ Ασναβούρ. Ήταν γιος Αρμένιων εμιγκρέδων και τον αγαπήσαμε πολύ, εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλούσε πόσες γλώσσες, τραγουδούσε σε πόσες γλώσσες, καταπληκτική φωνή. Και είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε ένα τραγούδι δικό του, το Yagankor, αν το είπα καλά στα γαλλικά, ή όπως έγινε πιο γνωστό στα αγγλικά, Yesterday When I Was Young. À présent, mes 20 ans. Και είπαμε με αυτό να ξεκινήσουμε, να βάλουμε το blender στην πρίζα του FM 100 και να σας πούμε πολύ πολύ καλησπέρα. Δηλαδή από το Σάββατο Αμοριανό που ρυθμίζει τον ήχο και τον ευχαριστώ πολύ, όπως και από τον Αριστοτέλη τον Αναστασιάδη που έχει την τεχνική υποστήριξη της εκπομπής και είναι μαζί μας. Και στο μικρόφωνο ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Το Blender θα είναι μαζί σας μέχρι τη μία, έτσι διαρκεί καθημερινά η θητεία του. Προσπαθούμε να τα ανακατέψουμε όλα, Blender είναι αυτό. Και μουσικά και θεματικά το καταλαβαίνετε. Να σας πω γρήγορα ποιους θα φιλοξενήσουμε σήμερα. Γύρω στις 12.30 θα συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Ηλίας Χορτιάτη, αλλά είναι και πρόεδρος της Ένωσης Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μαζί μας ο Ιγνάτιος Καντεζίδης για να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν τους Δήμους και είναι πολύ σημαντικά. Και όταν κάτι αφορά τους Δήμους, μας αφορά όλους. Μετά θα πεταχτούμε μέχρι την Ιδωμένη, όχι όμως έτσι όπως φαντάζεστε, αλλά φωτογραφικά και μέσα από τη συνέντευξη, μέσα από συζήτηση, γιατί θα είναι μαζί μας ο καλός φίλος, ο εκλεκτός συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, ο Παύλος Ανεράτης, για να μιλήσουμε για μια, κατά τη γνώμη μου, συγκλονιστική έκθεση.

Πριν από λίγα χρόνια είχε ψηφιστεί η διάταξη που έλεγε πως με 120 βουλευτές, με τις υπογραφές 120 βουλευτών, μπορεί να συσταθεί μια εξεταστική επιτροπή στη Βουλή εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Ήταν μια, να το πω έτσι, μια κατά τη γνώμη μου πολύ θετική ενέργεια για να προχωρήσουν τα πράγματα παρακάτω και να μην απαιτείται κάθε φορά η πλειοψηφία, δηλαδή 150-1, για να προχωρήσουν στην εξέταση μιας υπόθεσης. Και αυτό το είχαμε χαιρετήσει όλοι. Έγινε στη διάρκεια αυτής της κυβέρνησης, της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά πάλι ήταν η ίδια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα όμως είδαμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Το περιμέναμε βέβαια, το ρεπορτάζ έτσι έλεγε. Σήμερα συζητούσαν στη Βουλή για το αν θα προχωρήσει και θα συσταθεί μια εξεταστική επιτροπή με τις ψήφους 120 βουλευτών, ώστε να ασχοληθεί με το θέμα της υπόθεσης των υποκλοπών. Αυτό που έγινε σήμερα στη Βουλή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ήταν μια πολιτική τρικλοποδιά. Γιατί ουσιαστικά η πλειοψηφία, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, αποφάσισε ότι απαιτούνται 151 ψήφους για αυτό το θέμα, γιατί είναι θέμα εθνικής σημασίας, η κατασκοπία κτλ. Και οι υποκλοπές, οπότε δεν απαιτούνται 120 έδρες. Ουσιαστικά άδειασε έτσι όλη την αντιπολίτευση, γιατί είναι σίγουρο πως οι 120 βουλευτές που θα ψήφιζαν τη σύσταση αυτής της εξεταστικής επιτροπής, όπως είχε διατυπωθεί τις προηγούμενες μέρες, θα ήταν από όλα τα κόμματα. Αυτό όμως είναι τρικλοποδιά. Και ας πω 2-3 πράγματα μόνο για αυτό. Γιατί ουσιαστικά λέγαμε το προηγούμενο διάστημα δεν μπορεί να ανοίξει αυτός ο φάκελος, καθώς είναι ένα θέμα εθνικής σημασίας με την κατασκοπία. Τώρα διαπιστώνεται από την Βουλή τουλάχιστον ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί να ασχοληθούμε. Και όλα καλά. Και πάμε παρακάτω. Φυσικά δεν είναι όλα καλά. Και το ξέρουμε πολύ καλά, και αυτό να το πω έτσι ξερά, ορθά, κοφτά, πως αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, πως το θέμα των υποκλοπών, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απασχολεί την κοινωνία, μετά βέβαια από την ακρίβεια και τα υπόλοιπα άλλα θέματα. Αλλά εδώ φαίνεται για ακόμη μια φορά πως ισχύει αυτό που είχε πει κάποτε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης: πλειοψηφία έχουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και αφού ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή, αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ από τη συνεδρίαση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ουσιαστικά δηλαδή πήγαμε σε αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ελάτε να κάνουμε εξεταστική επιτροπή, και όταν πήγαμε αυτό που θα λέγαμε στη διασκέδαση, φάγαμε πόρτα.

Αν λέγαμε για παράδειγμα πως η Βουλή είναι μια βάρκα που κινείται η δημοκρατία πάνω της, πρέπει να έχει πολύ νερό, όπως λέει και η Βουλία Καραμπατάκη αυτή τη στιγμή, γιατί μπατάρει. Και το λέω έτσι απλά, και τα συμπεράσματα δικά σας από όπου πολιτικά και αν προέρχεστε.

Χθες πάλι στη Βουλή αποφασίστηκε ότι δεν συντρέχει κανένας άλλος λόγος για να προχωρήσουμε για τον κύριο Λιβανό, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, και την κυρία Ραμπατζή, την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν συνέβη και τίποτα, οπότε έκλεισε και αυτό. Σήμερα όμως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει καλέσει 11 από αυτούς που φέρονταν αναμειγμένοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οπότε ξεκίνησαν οι καταθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατέθεσαν ήδη ο κύριο Τσιάρα και ο κύριο Μηταράκη. Το τι θα προκύψει θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Άρα σήμερα δεν θα πολύ λέγαμε και αυτό που λέμε κάθε Παρασκευή, έτσι

χθες και ενώ όλοι οι δημοσιογράφοι παρακολουθούσαν με τα πολιτικά περισσότερο, να το πω έτσι, και θα αναφερθώ περισσότερο ειδικά σε ποια αναφέρομαι, ήρθε η είδηση από τους δικαστικούς συντάκτες πως με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, με βούλευμα, αποφυλακίζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, που είχε καταδικαστεί με 24 χρόνια κάθειρξη και πόσες φορές ισόβια για 17 δολοφονίες, και θυμάστε όλα αυτά που μας είχαν απασχολήσει. Θυμίζω ότι το προηγούμενο διάστημα το Συμβουλίο Πλημελιωδικών είχε απορρίψει το αίτημα για την αποφυλάκησή του. Όπως επίσης ήταν και τέτοια η απόφαση, η πρόταση της εισαγγελίας προς το Δικαστικό Συμβούλιο των Εφετών. Παρ' όλα αυτά, προχώρησε η αποφυλάκηση. Σήμερα επανέρχεται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγος, ο Φουκλής Λογοθέτης, και εξετάζει την πιθανότητα άσκησης αναίρεσης κατά του βουλεύματος που άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Θυμίζω, 24 χρόνια τα έχει περάσει ήδη στη φυλακή. Το τελευταίο διάστημα έβγαινε και με άδειες. Τα ξέρουμε όλα αυτά, τα παρακολουθούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Η σχετική απόφαση αναμένεται το επόμενο διάστημα, αναφορικά με τον Άριο Πάγωνο.

Σήμερα είναι Παρασκευή 22 του μήνα, 22 Μαΐου. Συν 7 μέρες πάμε 29. 29 Μαΐου, ξεχάστε το μετρό για λίγες μέρες, το μετρό Θεσσαλονίκης κλείνει η βασική γραμμή ώστε να προχωρήσουν και τα τελικά, να το πούμε έτσι, τεστ με την διασύνδεση, με τη γραμμή προς την Καλαμαριά. Και αν όλα πάνε καλά, της Καλαμαριάς θα μπει σε λειτουργία μέχρι τα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με αυτά που μάθαμε από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Οπότε εκείνο το διάστημα θα λειτουργεί ξανά η γραμμή 1 του ΟΑΣΤ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις μετακινήσεις σας, για όσους το χρησιμοποιεί το μετρό και σας διευκολύνει.

Με κλαδί ελιάς, με περιστέρι. Αυτά είναι τα σύμβολα του νέου κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το οποίο ανακοίνωσε χθες η Μαρία Καριστιανού από το Λίμπιον εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ενημερωθήκατε και τις προηγούμενες εκπομπές και με τα δελτία ειδήσεων του FM 100 και της TV 100 για όσα συνέβησαν χθες. Εγώ να μείνω σε 2-3 σημεία. Λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα. Το Ολύμπιον, όπως ήταν αναμενόμενο, γέμισε. Τώρα, αν υπήρχαν κάποιες άδειες θέσεις πάνω στον εξώστη, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Έξω είχε κόσμο, γιγαντοοθόνες. Κράτησε περίπου 2,5 ώρες, αν τα υπολόγισα σωστά, που το παρακολουθούσαμε όλοι σε ζωντανή μετάδοση μέσα από το YouTube. Πάρα πολλοί συνάδελφοι ήρθαν από την Αθήνα να καλύψουν εδώ το γεγονός της ίδρυσης του πολιτικού κόμματος, του πολιτικού κινήματος της κυρίας Καριστιανού. Παρένθεση δική μου, λες και οι συνάδελφοί μου εδώ δεν μπορούσαν να το καλύψουν. Χρειαζόμασταν ενισχύσεις. Είναι αυτό το παράδοξο, έτσι, οι φοβεροί δημοσιογράφοι της Αθήνας και εμείς είμαστε τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, όπως έλεγε μια καταπληκτική ταινία. Zoom όμως, γιατί Zoom κάνανε όλοι αυτοί για να μεταδώσουν όλα αυτά. Εξάλλου κάθε μέρα δεν ιδρύεται και ένα κόμμα και δεν ιδρύεται και στη Θεσσαλονίκη. Το περιμέναμε εδώ και καιρό. Η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε 20 σημεία από την ιδρυτική διακήρυξη. Τα ανέπτυξε, περισσότερο έδωσε έμφαση στη δικαιοσύνη, στη διαφάνεια, στις συμβάσεις, στην εξωτερική πολιτική και όλα αυτά με το πλαίσιο της ισότητας και όλα και όλα και όλα και όλα. Αναλυτικά μπείτε, διαβάστε τα, δεν χρειάζεται να επιμείνω εγώ σε αυτά, γιατί και αλλιώς μίλησε 40 λεπτά περίπου, κύριε Καριστιανού. Τώρα, επειδή πολλοί αναρωτιούνται και τι θα κάνει με εκείνο, και τι θα κάνει με το άλλο, και τι θα κάνει με το άλλο. Ένα-ένα, παιδιά. Ιδρυτική διακήρυξη κόμματος ήταν, δεν ήταν αντιμετώπιση των πραγμάτων αυτών που συμβαίνουν. Επίσης, θα προσέξατε πως δεν αναφέρθηκε κατά κανενός πολιτικού αρχηγού με το ονοματεπώνυμό του. Συνήθως έτσι γίνεται στις ιδρυτικές διακήρυξεις. Τώρα, τι άλλο συνέβη χτες. Είχε πολλά χειροκροτήματα. Εγώ δεν διαπίστωσα να υπάρχει και πολλές γνωστές φυσιογνωμίες, όπως λέγαμε, ποιος θα είναι δίπλα της και ποιος δεν θα είναι. Εντάξει, μπορεί να μου ξεφεύγουν μερικοί. Ίσως ξέρουν και οι δημοσιογράφοι που ήταν εκεί πέρα μέσα. Διάβασα και τα ρεπορτάζ, είδα και τις ανταποκρίσεις και τα ρεπορτάζ αναλυτικά των καναλιών. Είχε πολλά βίντεο. Τα συντόνιζε όλα ο συνάδελφός μου, ο δημοσιογράφος ο Θανάσης Αυγερινός, ο ανταποκριτής του Όπεν στην Μόσχα. Ήταν χθες στην εκδήλωση. Είχε πολιτική.

Κρυάν, πολλές φορές ο Θανάσης Αυγερινός σε αυτά που ανέφερε. Μάλιστα, έδωσε και έμφαση στην μπλούζα που φορούσε, καθώς είχε τον Ντοστογεύσκη, τον Τολστόι και τον Τζέχοφ. Και μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στον Ντοστογεύσκη στο βιβλίο του «Έγκλημα και τιμωρία», με ευκόλως εννοούμενα τα επόμενα, έτσι. Επίσης, το συνόδευε για αρκετή ώρα, περίπου μια μισή ώρα κράτησε όλα σε αυτός ο διάλογος. Ήταν μαζί του η ηθοποιός, η καλλιτέχνης, η τραγουδίστρια, η Κατερίνα Μουτσάτσου. Θα θυμάστε ίσως από το βίντεο που είχε γίνει viral το 2012, «I'm Helen», θυμάστε, που είχε κάνει το γύρο του κόσμου. Θυμάστε τότε, μνημόνια και βαριά μνημόνια, να το πω έτσι. Εγώ τι άλλο κρατάω από τα χθεσινά. Ήταν μια ιδρυτική διακήρυξη ενός πολιτικού φορέα. Θα δούμε πώς θα πορευτεί. Θα αρχίσει πάλι να μετρέεται όμως κανονικά στη δημοσκοπήση από εδώ και πέρα. Δεν έχει να κάνει αυτό που λέγαμε στα αγγλικά, στα φροντιστήρια, if, sim, present, απόδοση, future. Τώρα το έκανε. Οπότε θα ξέρουμε τι καταγράφεται, τι αντίκτυπο έχει κτλ. Αυτό όμως που θα μπορούσα εγώ να σταχυολογήσω από όλα όσα άκουσα χτες, είναι ότι κάνει μεγάλο άνοιγμα στην ομογένεια. Σκεφτείτε ότι υπήρχαν πολλά βίντεο που ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Τέξας και τη Νέα Υόρκη, αλλά ήταν και από την άλλη μεριά, από τη Ρωσία. Θυμίζω ότι η Κατερίνα Μουτσάτσου ζει στην Αμερική, ο Θανάσης Αυγερινός ζει στη Ρωσία. Οπότε καταλαβαίνετε, όλο αυτό δείχνει και μια στόχευση, μια σκόπευση, να το πω έτσι. Θα δούμε. Επίσης είχε πολλά βίντεο με αγροτοσυνδικαλιστές, παραγωγούς, από όλες τις κατηγορίες πολιτών, από όλες, και ακόμη και μικρό παιδάκι χαιρέτησε με ένα σκυλάκι στην αγκαλιά. Θα δούμε τι αντίκτυπο θα έχει στην κοινωνία. Όλα αυτά, είπαμε, είμαστε τώρα στη δημιουργία νέων κομμάτων, άρα πάμε με το 1-0. Δημιουργήθηκε το πρώτο. Στις 26 περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα, που φαντάζομαι, έτσι τουλάχιστον σκέφτομαι εγώ, δεν θα έχει καμιά σχέση με αυτή την παρουσίαση. Ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός, πρόεδρος κόμματος, έχει το know-how, να το πούμε, σε όλο αυτό. Ένα σημείο ακόμη που θα ήθελα να επισημάνω στη θεσινή, και ήταν αναμενόμενο αυτό, η τραγωδία των Ντεμπών ήταν πολύ ψηλά στο κείμενο, έτσι. Άρα έφερε και συγκίνηση, έφερε και χειροκροτήματα. Γιατί ακόμη με την τραγωδία των Ντεμπών έχουμε μεγάλες εκκρεμότητες. Η κυρία Καρισιανού, σημειώνω πως έχασε την κόρη της, τη Μάρθη, μαζί με άλλες 56 ψυχές.

Τώρα, επειδή από πολλούς σχολιάστηκε η ανάργηση, ανάργησε να ξεκινήσει, ξέρετε, υπήρχε και αυτό το γνωστό αστείο που λέμε χρόνια οι πολιτικοί συντάκτες και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι, ότι πήγε με ώρα Πασόκ. Εντάξει, δεν το σχολιάζουμε αυτό. Αυτό συνέβαινε παλιά, έτσι, παιδιά. Τώρα ξεκινάνε όλα περίπου στην ώρα τους. Αυτό καθυστέρησαν προφανώς. Υπάρχουν και οι τελευταίες ζυμώσεις, πώς θα μπουν μέσα, θα κάνουν. Είχε ενδιαφέρον, έτσι, και το σταματάω εδώ.

Από χθες, βέβαια, σας θυμίζω πως ασχολούμαστε με ένα ακόμη θέμα που αφορά το χώρο της υγείας. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τον αναισθησιολόγο που ζητούσε 150 ευρώ για να προχωρήσει γρήγορα μια διαδικασία σε δημόσιο νοσοκομείο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό το βιντεάκι πήγε στον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι θα είμαι αμήλικτος, θα φύγει από το ΕΣΥ κλπ. Θα το πω έτσι πολύ απλά. Το φακελάκι, πολλοί προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν, αλλά δεν έχω στοιχεία, δεν μπορώ να πω τίποτα συγκεκριμένο. Αλλά ειλικρινά, δεν πέσαμε και από τον ουρανό. Αυτό που μας κάνει να πέφτουμε από τον ουρανό είναι ότι είχε καταγγελθεί και το 2018 σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, αλλά δεν είχε προχωρήσει η απομάκρυνσή του. Εύχομαι αυτή τη φορά να προχωρήσει τόσο απλά. Και ένα τελευταίο σχόλιο που συζητούσαμε το Σάββατο Αναμοριανό νωρίτερα στην αίθουσα σύνταξης. Και πολύ ψιλικατζίδικο, ρε παιδί μου, ήταν όλο αυτό. Γιατί ακούγει κάτι άλλο φακελάκια με τετραψήφια νούμερα.

Εμείς πάντως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πηγαίνουμε κάθε φορά σε εκλογές, ψηφίζουμε αυτούς που ψηφίζουμε και ό,τι συνέβη μετά είναι μια προεδρευμένη δημοκρατία. Προχωράμε στον κοινοβουλευτισμό κτλ. Αλλά στην Τουρκία δεν συμβαίνουν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Θυμάστε, ήδη διανύει πόσο καιρό στη φυλακή ο Εκρεμ Ιμάμογλου, ο πρώην δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης. Ξέρετε, όποιος είναι δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης πηγαίνει κατευθείαν μετά για την Προεδρία. Είναι πιο δημοφιλής. Θυμηθείτε ότι η Κωνσταντινούπολη είναι κοντά στα 20 εκατομμύρια. Δεν είναι κάποιος δήμος έτσι περιφερειακός. Τον κλείδωσε στη φυλακή, τον καταδίκασε για χίλιους δύο λόγους, ξέρετε. Τώρα τι άλλο έγινε, κάθε φορά που υπάρχει κάποιος που πάει να σηκώσει κεφάλι, να το πω στην αντιπολίτευση, αν μπορεί να σηκώσει αντιπολίτευση στην Τουρκία, βρίσκει ένα θέμα και τον στέλνει εκεί που πρέπει να το στείλει, αδιάβαστο να το πούμε έτσι. Έτσι έγινε με το Κεμαλικό Κόμμα και με τον αρχηγό του. Τον κατήγγειλε η δικαιοσύνη, ξέρετε, δεν έβαλε το χέρι του Ερντογάν. Τον κατήγγειλε η δικαιοσύνη, τον απομάκρυνε από την Προεδρία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δηλαδή το κόμματος του Κεμάλ, και επανέφερε τον κύριο Κιλιτζάρογλου. Θα το θυμάστε έτσι. Πρόεδρος για χρόνια στο κόμμα, εξαιρετικά όμως αντιδημοφιλής. Άρα δηλαδή ευκολάκι για τον Ερντογάν για τις επόμενες εκλογές.

ξέρετε, παλιά όταν κάναμε τη στρατιωτική μας θητεία τότε επί Αρταξέρξη, ξέρετε, δηλαδή τέτοια εποχή μιλάει, 40 χρόνια πριν, λέγαμε ότι άμα πάρεις την άδειά σου και δεν περάσεις την πύλη, δεν την πήρες την άδεια. Είναι όλα στα χαρτιά. Αυτό μου θυμίζει καθημερινά οι δηλώσεις από το Λευκό Οίκο για αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο λέει θα υπάρξει ειρήνη. Το ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Το ακούσαμε στις αρχές της εβδομάδας που διανύουμε. Το ακούμε συνέχεια. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά πετρελαίου μπαίνει σε άλλη στενοπό. Έτσι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό στην παγκόσμια οικονομία. Και πάνε και έρχονται οι δηλώσεις. Πάνε και έρχονται οι δηλώσεις και η αγωνία του πλανήτη είναι. Σε ποιον ουρανό? Στον 7ο ουρανό. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι έχουμε τώρα τις δηλώσεις του επικεφαλής του State Department, της Αμερικανικής Διπλωματίας, δηλαδή του Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκ Ρούμπι, ο οποίος είπε υπάρχουν κάποιες καλές ενδείξεις ότι είναι πιθανή η συμφωνία. Σκεφτείτε, κάποιες καλές ενδείξεις ότι είναι πιθανή η συμφωνία. Προειδοποίησε ότι θα είναι ανέφικτη η διπλωματική λύση αν το Ιράν επιμείνει να επιδιώκει τέλη διέλευση τα στενά του ορμού κλπ. Κλπ. Κλπ. Ή στα αγγλικά, etc. etc. etc. Κύριε Μοριάννη, με τους Cure θα πάμε στο break. Ας πάμε στο break και τα λέμε σε λίγα λεπτά. Μην φύγετε, μείνετε συντονισμένοι. Θα ξαναβάλουμε το blender στην πρίζα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Μπλα, μπλα, μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: FM 100. Η δική

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ξαναβάλαμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης με το Σάββατο Αναμοριανό να ρυθμίζει τον ήχο. Τον Αριστοτέλη Αναστασιάδη να μας υποστηρίζει τεχνικά και να είναι αρρωγός μας. Τους ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Και ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Μια χαρά επιλογή έχετε κάνει στον FM 100, αλλά τον ακούτε και διαδικτυακά αν θέλετε. Μέσα από το fm100.gr και μέσα από το tv100.gr στην αντίστοιχη ενότητα Blender. Αυτό που τα λέει όλα δηλαδή. Και πάμε μέχρι τη μία, έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Θυμήθηκα τώρα ακούγοντας τους Σάμπα, με αυτούς μπήκαμε τώρα στο δεύτερο μέρος, πως πριν από λίγες μέρες επέστρεψε ένα αποσύντομο ταξίδι ένας πολύ καλός φίλος, ο Γιάννης, από το Λονδίνο και λέει: μεταξύ άλλων πήγα, είδα τους Σάμπα. Βρε, παιδί μου, η Άμπα είναι λίγο συνταξιούχη, είναι λίγο μεγάλη. Είναι ένας ειδικός χώρος στο Λονδίνο που παίζει συναυλίες στον Άμπα με το ολόγραμμά τους και ήταν καταπληκτικό, μου είπε. Η Άμπα έτσι κι αλλιώς είναι διαχρονική, τους αγαπάμε.

0: Θα αφήσουμε του Σάμπα για άλλη φορά, τους χρωστάμε. Ξέρετε πόσα έχουμε μαζέψει για χρωστούμενα τραγούδια που κόβουμε? Πάρα πολλά. Κάνουμε ένα πρόγραμμα 24ωρο. Πάμε γρήγορα να πούμε όμως μια καλησπέρα στον Δήμαρχο Πηλαίας Χορτιάτη, ο οποίος όμως είναι ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μαζί μας ο αγαπητός κύριος Ιγνάτιος Κατεζίδης. Δήμαρχε, πρόεδρε, καλησπέρα από τον Blender των FM 100.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές του φιλόξενου δημοτικού ραδιοφώνου.
0: Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Δήμαρχε, θέλω τη βοήθειά σου στο εξής. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα, να το πω έτσι με τα οικονομικά, το είχα κρατημένο στις σημειώσεις μου, γιατί το συνδυάζω και με αυτά που έλεγα λίγο νωρίτερα, με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, στην ενεργειακή κρίση. Αυτή αφορά, δεν αφορά και την περιοχή, αφορά την παγκόσμια οικονομία. Κάποια στιγμή όλο αυτό το ντόμινο φτάνει και στους Δήμους, να το πω έτσι πολύ απλά. Άκουσα πολλούς συναδέλφους σας και εσάς να ανησυχείτε για το τι γίνεται με τα οικονομικά των Δήμων. Και μάλιστα κράτησα και το εξής, πως αυτή την ώρα κάποιοι Δήμοι ουσιαστικά πληρώνουν αυτά που θα πλήρωναν στις 17 Αυγούστου. Δηλαδή, τόσο γρήγορα τρέχουν όλα αυτά τα έξοδα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Γενικά υπάρχει μια αντίφαση που ζούμε εδώ και χρόνια,
0: ναι.
1: Οι Δήμοι. Η αντίφαση είναι ότι ενώ υπάρχουν πολλά χρήματα στη διάθεση των Δήμων για δημιουργικά έργα, για έργα υποδομών, και μιλώ τώρα είτε είναι αυτά από το ΕΣΠΑ, είτε είναι από τομεακά των Υπουργείων, ναι. Είτε είναι χρήματα από κάθετες δράσεις Υπουργείων, εκεί που έχουμε πραγματικά ασφυκτική πίεση είναι τα λειτουργικά μας, το ενεργειακό κόστος που είναι σταθερά ψηλό, έχει πνίξει πραγματικά κάθε δυνατότητα των Δήμων για να μπορέσουν να λειτουργήσουν στην καθημερινότητά τους. Άρα πολλά λεφτά για έργα και ελάχιστα για να λειτουργήσουν στην καθημερινότητα. Έχουμε επανειλημμένως ζητήσει με έκτακτες επιχορηγήσεις, όπως γίνεται και στα νοικοκυριά από την πολιτεία, να καλυφθεί αυτό το πράγμα, αλλά η πολιτεία δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται, με αποτέλεσμα πολλοί Δήμοι, και είναι καθημερινό αυτό, είναι καθημερινή κουβέντα που κάνουμε οι Δήμαρχοι, αλλά και οι πιέσεις που δεχόμαστε από συναδέλφους, να βρίσκονται στα όρια της λειτουργίας. Θα το πω απλά, λειτουργούν στο κόκκινο. Εγώ δεν αποκλείω και το επόμενο διάστημα να έχουμε και Δήμους οι οποίοι θα δυνατούν πια να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις. Θα σας πω ένα απλό, αν δείτε τους λογαριασμούς στο φυσικό αέριο των Δήμων, θα τρομάξετε το τι ξοδεύουν αρχικά, γιατί το ενεργειακό κόστος χτυπάει εκεί, και στο τι οφειλές υπάρχουν για το φυσικό αέριο ή για τα καύσιμα ή για οτιδήποτε άλλο.
0: Άρα αν πληρώνετε εκεί τους λογαριασμούς, Δήμαρχε, Πρόεδρε, και βασικά με την ιδιότητά σας ως Πρόεδρος σας έχουμε σήμερα εδώ, γιατί εκπροσωπείτε όλους τους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, και φαντάζομαι όλα αυτά τα μηνύματα που μας μεταφέρετε είναι μέσα από συζητήσεις με συναδέλφους σας και όλα αυτά που συζητάτε και στα όργανα. Άρα ουσιαστικά λέτε, εγώ να πληρώσω το λογαριασμό του φυσικού αερίου που είναι στα ύψη, αλλά θα αρχίσω να κόβω. Δεν θα μπορώ να κάνω άλλα πράγματα, όπως είπατε, στην καθημερινότητα. Άρα αντίκτυπο στον πολίτη.
1: Βέβαια, και το εργασιακό κόστος, έχουν αυξηθεί 2 φορές οι μισθοί των εργαζομένων στους Δήμους, και καλώς αυξήθηκε, γιατί ήταν χαμηλή.
0: Ναι.
1: Αλλά η πολιτεία θα έπρεπε να καλύψει αυτή τη διαφορά. Αναγκαζόμαστε να την καλύπτουμε εμείς, και δεν ξέρω με τι δυνατότητα των Δήμων. Δηλαδή, αυτά είναι πέρα από τις δυνατότητες μας.
0: Χωρίς να κινδυνολογήσω, κύριε.
1: Είναι εκρηκτικό.
0: Ναι. Χωρίς να κινδυνολογήσω, δεν ανήκω σε κανέναν σχηματισμό, λαϊκισμό, αλλά εδώ φτάνουμε στα όρια λουκέτων, ας πούμε, σε Δήμους, κύριε Κατεζίδη. Θα δούμε λουκέτα.
1: Πολύ, πολύ δύσκολο καταστάσεων, δεν ξέρω πώς θα. Εγώ δεν θέλω να πω τη λέξη λουκέτα, θέλω να πω ότι βρισκόμαστε σε πάρα πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση ό,τι αφορά τις λειτουργικές δαπάνες. Ήδη το ξέρετε και εσείς από το ρεπορτάζ ότι τα τελευταία χρόνια όλοι οι Δήμοι της χώρας αναγκαστήκαμε να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη, και μάλιστα να τα αυξήσουμε και σε μεγάλο βαθμό, κάτι που και δεν το θέλαμε και δεν θα έπρεπε να επιβαρύνουμε τους πολίτες, αλλά όταν τα καύσιμα, η ενέργεια, το μισθολογικό κόστος έχουν εκτιναχθεί, με ποιο τρόπο θα το παρακολουθήσουμε? Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Δηλαδή, εγώ που είμαι δημότης πληρώνω περισσότερα, εσείς που διαχειρίζεστε δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλο αυτό. Ναι, άρα αυτό είναι η περιγραφή, να το πω έτσι, της εικόνας. Έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο. Μέχρι τώρα τι μηνύματα
1: πάρα
0: έχετε?
1: Πάρα πολλές φορές.
0: Μέχρι τώρα τι γίνεται?
1: Στο Υπουργείο Εσωτερικών υπάρχει κατανόηση των ετοιμάτων και καλή διάθεση, και δεν το κρύβω ότι προσωπικά ο Υπουργός, ο Θόδωρος ο Λιβάνιος, είναι ένας Υπουργός που καταλαβαίνει την αυτοδιοίκηση, είναι ένας Υπουργός που τον εμπιστευόμαστε η αυτοδιοικητική. Αλλά ξέρετε, αυτά περνούν από το Ταμείο του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν είναι θέματα της, του Υπουργείου Εσωτερικών.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς από εκεί το ταμείο είναι σφιχτό. Δεν επιλέγει να ενισχύσει τους Δήμους, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Πάντως τα προβλήματα είναι σφιχτικά. Ένα νούμερο θα σας πω για να μην κουράσουμε τους ακροατές.
0: Τι να μας κουράσετε εδώ, έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, είναι πολύ σοβαρά όλα αυτά και καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Απλά η αυτοδιοίκηση το 2007, στο μακρινό 2007, με το κόστος ζωής του 2007 και τις αρμοδιότητες που είχαν οι Δήμοι το 2007, μοιράζονταν όλοι οι Δήμοι της χώρας 4,1 δις.
0: Ναι.
1: Κρατήστε το νούμερο. Στα μνημόνια, την εποχή των μνημονίων, δηλαδή περίπου το 2016,
0: ναι,
1: αυτό εδώ σε μία νύχτα έγινε 1,6 δις. Δηλαδή πράγματα που έπρεπε να διαχειριστούμε με 4,1, φτάσαμε να διαχειριζόμαστε με 1,6 δις.
0: Από το 2007 στο 2016 μετά.
1: Ναι. Και τώρα που έχουμε φύγει και από τα μνημόνια και το κόστος το ενεργειακό και όλα τα κόστη έχουν πάει στο Θεό και έχουμε φορτωθεί και καινούργιες αρμοδιότητες, μοιραζόμαστε μόλις 2,8, θα μοιραστούμε φέτος 2,8, δηλαδή είμαστε περίπου 2 δις λιγότερα από το 2007. Ναι.
0: Και μια λεπτομέρεια, κύριε Δήμαρχε, αν μπορώ να προσθέσω, μια λεπτομέρεια, και έχουν αυξηθεί και οι αρμοδιότητές σας.
1: Αυτό λέω, ναι. Καινούργιες αρμοδιότητες,
0: κοστίζουν όλες,
1: κόστος ζωής,
0: ναι,
1: και λιγότερα λεφτά. Αυτός μου τηλείς αυτή την εξίσωση, πραγματικά θα πρέπει να πάρει Νόμπελ.
0: Παραπιπτόντως, προηγουμένως διάβαζα ότι στις 26 του μήνα θα είναι εδώ ο κύριος Πιερακάκης, θα επιδιώξετε κάποια συνάντηση μαζί του. Γιατί ουσιαστικά στο Ταμείο εκεί φτάνουμε.
1: Ναι, εγώ δεν την έχω δει την πληροφόρηση.
0: Ναι, το είδα προηγουμένως στη Βόρεια.gr, προφανώς είναι το πρόγραμμα.
1: Ο Κυριάκος ο Πιερακάκης είναι ανοιχτός σε συναντήσεις. Φαντάζομαι ότι αν το επιδιώξουμε και αν υπάρχει ατζέντα τέτοια, φυσικά θα μας καλοδεχτεί,
0: ναι, ο άνθρωπος. Ωραία. Πάω λίγο παρακάτω. Έχω άλλα δύο σημεία που θέλω να συζητήσω μαζί σας, κύριε Κατεζή. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτή η τροπολογία που πέρασε και, αν κατάλαβα καλά, υπάρχουν αντιδράσεις από πολλούς δημάρχους. Η τροπολογία που πέρασε, που ουσιαστικά λέγεται την αποκατάσταση των μισθωμένων κτηρίων που χρησιμοποιούν οι Δήμοι. Κάποια στιγμή, να το πω έτσι πολύ απλά, νοικιάζει ένα χώρο που είναι νηπιαγωγείο, τον αφήνει, τελειώνει η μίσθωση. Θα πρέπει να τον αποκαταστήσει με δικά του έξοδα.
1: Δεν μιλάμε για αυτό. Καταρχήν να πω, οι ενστάσεις των δημάρχων είναι πρώτον επί της διαδικασίας.
0: Δεν ενημερωθήκατε,
1: αν θυμάμαι καλά. Αν ήθελε η πολιτεία να περάσει διάταξη, δεν έπρεπε να την περάσει νύχτα με τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Υπάρχουν τα νομοσχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα έπρεπε να γίνει η διαβούλευση με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και να δημοσιευτεί κανονικά με την έγκρισή μας ή, εν πάση περιπτώσει, με τις αντιρρήσεις μας.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε νύχτα με τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο. Το μάθαμε όταν ψηφίζονταν. Το δεύτερο που πραγματικά είναι κάτι που είναι ανεκδίγητο είναι πως αντιστρέφει ό,τι γνωρίζαμε εμείς οι νομικοί ειδικότερα από, ναι, τον αστικό κώδικα 70 χρόνια τώρα και από τον νόμο για τις μισθώσεις. Το βάρος, την οικονομική ευθύνη και την ευθύνη, την αρμοδιότητα για τις ζημιές από την συνήθη χρήση την έχουν οι μισθωτές. Αλλά από το κτίριο, από τις δομές και τα λοιπά, την έχει ο ιδιοκτήτης. Φανταστείτε το παράδοξο λοιπόν, πολλοί δήμοι πληρώνουν μέχρι και ίσως και 20.000 ευρώ,
0: ναι,
1: το μήνα ενίκιο για ένα διδακτήριο, για ένα σχολείο,
0: ναι,
1: στον ιδιοκτήτη, και με αυτή την καινούργια διάταξη θα είναι υποχρεωμένοι να του το φτιάξουν κιόλας. Και μάλιστα όχι τις απλές βλάβες, αλλά όπως λέει ο νόμος, τις βαριές.
0: Τις βαριές που κοστίζουν
1: δηλαδή
0: κιόλας.
1: Το φέροντα οργανισμό, το φέροντα τα αριθμοί,
0: ναι,
1: το ονοματίζει. Τις στέγες, τα ηλεκτρομηχανολογικά. Δηλαδή φανταστείτε το Δήμο να επισκευάσει τη στέγη ενός σχολείου, το οποίο είναι 100% υποχρέωση του ιδιοκτήτη να το κάνει. Δηλαδή, ρωτήστε έναν απλό μισθωτή που νοικιάζει.
0: Γιατί το κάνει αυτό, κύριε Κατεζίδη? Κλείνει το μάτι στους ιδιοκτήτες ακινήτων, δηλαδή χαρίζει έξοδα, να το πω έτσι.
1: Δεν θέλω να πω.
0: Εγώ τουλάχιστον έτσι το διαβάζω. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά μεταφέρει ευθύνες που είναι και τεράστιες ευθύνες και οικονομικές, αλλά κυρίως ευθύνες για το τι θα συμβεί αύριο το πρωί στην αυτοδιοίκηση και στους αιρετούς, ενώ ανήκουν 100% στους ιδιοκτήτες, και πραγματικά όλοι θα πρέπει να διαρωτηθούμε τι θα γίνει. Ήδη η ΚΕΔΕ το καταδίκασε ομόφωνα,
0: ναι,
1: ήδη προχθές η Περιφερειακή μας Ένωση επίσης ομόφωνα, δεν υπάρχουν διαφωνίες. μεταξύ των παρατάξεων.
0: Θα ήταν και παράδοξο να υπάρχουν διαφωνίες.
1: Και βέβαια θα προσφύγουν και στα δικαστήρια. Θα προσφύγουν και στα δικαστήρια, γιατί σας λέω ότι είναι οποιοδήποτε δικαστής το δει, νομίζω θα χαμογελάσει πριν γράψει την απόφαση, γιατί είναι τόσο προπηρητικά κόντρα στην νομοθεσία που νομίζω ότι θα καταρριφθεί.
0: Και κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσουμε, έχουμε τώρα στη διαβούλευση το νέο σχέδιο, αυτό όλο που κατέθεσε ο κ. Λιβάνιος, για το πώς θα εκλέγεστε, όχι εσείς μονάχα φυσικά, όλοι οι δήμαρχοι σε όλη τη χώρα και οι περιφερειάρχες. Ουσιαστικά τι κάνουμε, αποχαιρετάμε τη Δεύτερη Κυριακή, αλλά ξέρετε το ρεπορτάζ, τουλάχιστον έτσι μπορέσα να ασχοληθώ εγώ, αναφέρουν ότι με αυτή τη νέα διάταξη θα υπάρχουν και δήμοι που θα δικούνται, να το πω έτσι, με το 30% της επιλογής των πολιτών. Δεν θα υπάρχει Δεύτερη Κυριακή. Τι λέτε για όλο αυτό?
1: Καταρχήν να πω ότι, για να μην το περιορίσουμε μόνο στην εκλογή, ο Θοδωρής ο Λιβάνιος έκανε μια τεράστια δουλειά.
0: Ναι, ναι. Εγώ απομόνωσα μόνο την εκλογή, κύριε Κατζήλη.
1: Τον κώδικα γενικώς αυτό. Ναι. Κώδικα για την αυτοδιοίκηση και των δύο βαθμών, και του πρώτου και του δεύτερου.
0: Έτσι.
1: Και να πω για τους ακροατές που μας παρακολουθούν ότι υπήρχαν διατάξεις που μας κυνηγάνε μέχρι και σήμερα, βασιλικών διαταγμάτων της δεκαετίας του 50. Έμπαση, εδώ η αυτοδιοίκηση αξίζει να πάει λίγο πιο μπροστά και πιο ευρωπαϊκά.
0: Έτσι.
1: Και όλα αυτά είναι αλήθεια ότι τα τακτοποιεί. Εγώ, όλοι οι αυτοδιοικητικοί, θεωρούμε απόλυτα θετικό το έργο του Θοδωρή του Λιβάνιου και σε ό,τι αφορά και το διάλογο που έγινε εξαντλητικός και ουσιαστικός όλα αυτά τα χρόνια. Του πιστώνεται λοιπόν ο κώδικας και μπράβο στον Υπουργό που είχε το κουράγιο να τον τελειώσει. Τώρα, για το θέμα της εκλογής.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε και εμείς οι αυτοδιοικητικοί ότι νόμος που να σε εκλέγει από μόνος του δεν υπάρχει. Υπάρχει η προσπάθεια, η εμπιστοσύνη του κόσμου, η σχέση σου με τον κόσμο, ο τρόπος που διοικείς, και αυτό θα το επιβραβεύσουν οι ψηφοφόροι σου, οι συμπολίτες σου. Πρέπει να είναι με ένα δίκαιο σύστημα. Επίσης να σημειώσω ότι ένα πάγιο αίτημά μας χρόνια τώρα ήταν να μην υπάρχει Δεύτερη Κυριακή. Γιατί τα παρατράγουδα μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, τις συναλλαγές πάνω και κάτω.
0: Ναι. Το χάσαμε αυτή τη γραμμή. Θα επικοινωνήσουμε ξανά για να συμπληρώσει αυτή την σημαντική, νομίζω, άποψη που καταθέτει αυτή τη στιγμή. Συμβαίνουν αυτά, ξέρετε. Τα δίκτυα, οι γραμμές. Αυτό που ανέφερε πάντως ο κύριος Κατεζίδης έχει να κάνει με τη Δεύτερη Κυριακή, που είχαν ακουστεί πολλά στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στους Δήμους. Ξέρετε πώς σχηματίζεται μια πλειοψηφία ή δεν σχηματίζεται. Τώρα όμως, με το νέο νομοσχέδιο, με αυτόν τον κώδικα που έχει παρουσιάσει ο κύριος Λιβάνιος, Υπουργός Εσωτερικών, ουσιαστικά μιλάμε ότι θα είναι το 42% ο κόφτης, αλλά θα τελειώνουμε με την Πρώτη Κυριακή, τόσο στους Δήμους όσο και στις περιφέρειες.

0: Τον έχουμε στη γραμμή. Εμείς πάντως, κύριε Κατιζήτη, το έχουμε πληρώσει το τηλέφωνο και το δίκτυο, αλλά μας κρέμασε, δεν πειράζει. Μείναμε στο σημείο που λέγατε ότι είχαν διαπιστωθεί στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις αρκετά παρατράγουδα, να το πω έτσι.
1: Ξέρουμε όλοι. Και βέβαια ξέρουμε και τι ποσοστό του εκλογικού σώματος ψηφίζει τη δεύτερη Κυριακή. Ελαχιστοποιείται σε αυτό το 30% που είπατε. Δηλαδή, έχουμε δημάρχους που βιώνουν τη δεύτερη Κυριακή με λιγότερους ψηφοφόρους από την πρώτη Κυριακή. Και αυτό δεν ήταν ορθόδοξο. Ναι. Γενικώς,
0: τα προσπεράσαμε πολλά, αυτά όμως. Είμαστε σε μια άλλη πραγματικότητα. Τώρα κρίνεται απαραίτητο, ας πούμε, να προχωρήσουμε σε μια από την πρώτη Κυριακή. Το λέω γιατί ξέρετε αφελέστατα. Συγγνώμη, μόνο για να απαντήσετε συνολικά, κύριε Κατεζίδη. Το λέω έτσι αφελέστατα γιατί, για παράδειγμα, ζητάμε από τη Δημοκρατία στη Βουλή να υπάρχει πλειοψηφία 150-1. Στους Δήμους γιατί δεν μπορεί να ισχύσει αυτό το πράγμα? Εγώ αυτό δεν αναρωτιέμαι και στο λέω πολύ απλά.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι το ζητάμε αυτό, γιατί εκλέγουμε κυβερνήσεις με 35% και 37%. Γιατί εκεί δεν ζητάμε 50%?
0: Ναι, αλλά σχηματίζει όμως μέσα από τη Βουλή τους 151.
1: Σχηματίζει. Ναι, ναι. Οι 151 δεν αντιπροσωπεύουν
0: το 50-1% της κοινωνίας. Αυτό λέτε. Ναι.
1: Δεν έχουν πάει στον κόσμο για να τους ψηφίσει με αυτό το σχήμα που εκ των υστέρων θα δημιουργήσουν. Άρα όταν διοικείς το κράτος με 37% δεν καταλαβαίνω γιατί ο αυτοδιοικητικός πρέπει απαραίτητα. Άρα ταύτα όμως, ναι, συγγνώμη για να το καταλάβω και εγώ και εσείς, μετά γίνονται και η πρώτη και η δεύτερη Κυριακή με αυτό το καινούργιο νομοσχέδιο, ναι, επιλέγονται την πρώτη Κυριακή. Θα έχει πρόνοια και για τη δεύτερη Κυριακή. Άρα ο Δήμαρχος που δεν θα συγκεντρώσει το 42% όπως ισχύει και σήμερα, της πρώτης Κυριακής, αθροίζοντας τη δεύτερη επιλογή των συμπολιτών του, θα εκλεγεί, θα βγει όμως από την πρώτη Κυριακή αυτό, θα εκλεγεί με 51, με 52, με 55%. Έτσι κι αλλιώς θα έχει πάνω από 50%.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν υπάρχει θέμα.
0: Άρα αυτό είναι σε διαβούλευση.
1: Που υπάρχει έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένα τεχνικό, αν το θέλετε, είναι τεχνική κατασκευή, πώς την πρώτη Κυριακή θα ψηφίζεις και τη δεύτερη επιλογή σου, δηλαδή αυτό που θεωρητικά θα ψήφιζες αν υπήρχε δεύτερη Κυριακή.
0: Δηλαδή, εγώ ψηφίζω τον Κατεζίδη, αλλά ταυτόχρονα και τον αντίπαλό του Θεοδωρακίδη θα τον ρίχνω και εκεί ένα ψήφο και θα επιλέξω αυτό να είναι ο δεύτερος.
1: Σαν δεύτερη
0: επιλογή.
1: Έτσι. Η οποία δεν είναι υποχρεωτική, ναι, η οποία είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις, μπορείς και να μην το κάνεις.
0: Εύχομαι να με ψηφίσετε εμένα πάντως. Εμένα, κύριε Δήμαρχε, να εύχομαι να με ψηφίσετε αν είμαστε
1: αδερφοί. Είναι η πρώτη επιλογή, σαν δεύτερη.
0: Εντάξει.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε γερός, να είστε γερός. Γεια σας. Γεια σας. Ακούσατε τον Ιγνάτιο Κατεζίδη, τον Δήμαρχο Πηλαίας Χορτιάτη, ο οποίος όμως είναι και ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Βάλαμε σημαντικά πράγματα από τη λιπητερή, τα οικονομικά, τα ακούσατε νωρίς, αλλά και τα επόμενα που θα ισχύσουν στην αυτοδιοίκηση για τις εκλογές επόμενες, μετά από 2,5 χρόνια βέβαια έτσι.

0: Τώρα πάμε να πούμε μια καλησπέρα πρωτίστως στον αγαπητό φίλο, συνάδελφο, διδάκτορ του Απιθύτα στο Δήμο Δημοσιογραφίας, πρώην διευθυντή μου πριν από πολλά χρόνια και αγαπητό, αγαπητό πάνω απ' όλα, τον Παύλο τον Νεράζη. Και πάμε με τον Ενικό. Παύλο, καλησπέρα από τον Blender και τον FM100.
1: Καλησπέρα, Λάζερε. Καλησπέρα στου ακροατέ και τι ακροάτε στο FM100.
0: Ναι. Ξέρετε, χθες να πω στις φίλες και τους φίλους μας ακούνε πολύ αυτή την ώρα ότι όταν κάθε φορά βρίσκομαι με τον Παύλο και χθες που τον πήρα του λέω θα ήθελα να σε φιλοξενήσω στο Blender, μου λέει το Blender είναι η συνέχεια του μίξερ της εκπομπής που είχε τότε στην R3, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά.
0: Ναι, ωραία.
1: Το Blender τηλεόραση, α πούμε, εσύ κάνεις το ρεύμα.
0: Τα ανακάτευες και εσύ, τα ανακατεύω κι εγώ. Ωραία. Παύλε, ζήτησα να μιλήσω μαζί σου γιατί σήμερα ξεκινάει αυτή η πολύ κατά τη γνώμη μου. Εγώ θα είμαι εκεί πάντως. Είναι τα γένεια της έκθεσης. Μιλάμε τώρα για 13. Εγώ έτσι μέτρησα. Είναι όλοι αγαπητοί φίλοι, έτσι. Φωτογράφοι, φωτοειδησιογράφοι, δημοσιογράφοι. Οι οποίοι συναντάτε την Ιδωμένη σήμερα μέσα από φωτογραφίες. Έτσι δεν είναι?
1: Και μιλάς γι' αυτό. Η έκθεση είναι αφιερωμένη, σε θυμάμαι, στην Ιδωμένη. Είναι αφιερωμένη τον πρόωρα κοχαμένο, τον Νίκο τον Γιακουμίδη. Τουλάχιστον εγώ την αφιερώνω σε αυτόν τον φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που κάνεις, γιατί ξέρεις και εγώ την νιώθω για τον Νίκο τον Γιακουμίδη, γιατί είχα δουλέψει και εγώ πολλά χρόνια μαζί του. Έτσι. Να πούμε και τους υπόλοιπους που συμμετέχουν.
1: Είναι ο αδερφός του Γιώργος, ο Αντώνης ο Ρεπανάς, ο Άρης ο Μεσίνης, ο πατέρας του πολυπραβευμένος φωτορεπόρτερ, ο Δημήτρης ο Μεσίνης, ο Κωνσταντίνος ο Τσακαλίδης, ο Σάκης ο Μητρολίδης, ο Φώτης Φιλαργυρόπουλος, η Κατερίνα η Καριδζόνη, αγαπητή συνάδελφος, ο Γρηγόρης Θεαμίδης, ο Αλέξανδρος Αβραμίδης και η αφεντιά μου.
0: Και ο Σάκης ο Μητρολίδης, δεν ξέρω αν τον είπαμε, και το Σάκη το Μητρολίδη.
1: Ναι,
0: μιλάμε,
1: ναι,
0: μιλάμε, όλοι είναι εκλεκτοί, βραβευμένοι περισσότεροι και με διεθνείς διακρίσεις, έτσι να το πω έτσι πολύ.
1: Φωτογραφίε σε μια πρόκληση που είχα κάνει πριν 10 περίπου χρόνια με αφορμή το κλείσιμο του καταβλισμού στην Ιδωμένη και αυτή η έκθεση τότε είχε γίνει γιατί είχε διοργανωθεί στους γόνους της Λάρισας στη μνήμη του καθηγητή και πρόωρα αδικοχαμένου για αυτού του τμήματος νομικής του Απιθύτα, του Ζήση του Παπαδημητρίου.
0: Ναι.
1: Σήμερα βεβαίως αποφάσισα να, και σκέφτηκα να ξαναδιοργανώσουμε αυτή την έκθεση διότι συμπληρώνονται 10 χρόνια από το κλείσιμο του καταβλισμού.
0: Μάιος πάλι ήταν, έτσι, Μάιος δεν ήταν.
1: Μάιο, ακριβώς, 28 Μαΐου αν θυμούμε καλά του 2016 όταν ο Γιάννης Μουζάρας, τότε υπουργός εσωτερικών επικυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και αρμόδιος σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, επιτέλους αποφάσισε την εκένωση της Ιδωμένης και την μεταφορά, τη μετακίνηση των προσφύγων που έφτασαν όπως υπολογίζει τότε και τον αριθμό των 12.000 ναι. σε διάφορες υποδομές σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Βέβαια σήμερα φέτος συγκυρώνονται και 75 χρόνια από τη σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων και δεδομένου ότι αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των εκτοπισμένων προσφύγων και μεταναστών. Ναι. Το προσφυγικό, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, και το μεταναστευτικό βεβαίως, είναι ένα από τα πλέον δύσκολα στην διαχείριση προβλήματα τα οποία πρέπει η Δύση, κυρίως ανεπτυγμένες χώρες, να λύσουν, παίρνοντας υπόψη όχι μόνο τους αριθμούς, δεν αναφέρουν τους αριθμούς, είναι ανθρώπινες ζωές. Η κάθε ιστορία και αυτό το βιώσαμε στην Ιδωμένη όσοι πηγαίναμε, ναι. Είναι άνθρωποι που ζητούν αυτό που δικαιούνται, δηλαδή ασφάλεια, δικαιώματα και προοπτική για την δική του ζωή. Και βεβαίως συμπληρώνω εγώ, πρέπει πάντα να παίρνουμε υπόψη και αυτό το οποίο οι τοπικές κοινωνίες είναι σε θέση να δώσουν. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για την μία πλευρά και εγώ να παίρνουμε υπόψη την άλλη. Αυτή λοιπόν η μίξη των αναγκών και από την πλευρά των προσφύγων μεταναστών αλλά και από την άλλη μεριά των τοπικών κοινωνιών είναι που πρέπει να δίνει λύση στο πρόβλημα. Το πώς συνήθως γίνεται πάντα και λόγω αν θέλεις και της κατάστασης που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα ασκείται μια καθαρά αντιμεταναστευτική πολιτική, καλλιεργείται η ξενοφοβία, βλέπουμε ότι κυριαρχεί και σε ανώτερο επίπεδο, αναφέρομαι σε υπουργούς, η ρητορική του μίσους εναντίον προστίγων και μεταναστών.
0: Τώρα, μια λεπτομέρεια αναφορικά με την Ιδωμένη, γιατί εσύ, Παύλα, έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με την Ιδωμένη. Να θυμίσω και το μανιφέστο της Ιδωμένης, δεν θα μείνω σε αυτό. Να θυμίσω όμως, για να μην ειδικό και το σταθμό, το 2015 είχα την τιμή να είμαι ο διευθυντής της TV100, γιατί η TV100 ήταν καθημερινά εκεί με δημοσιογράφους, όλο το διάστημα που καλύπταμε αυτά τα γεγονότα, τα οποία ήταν πρωτόγνωρα, έτσι. Δεν το συζητάω και οφείλω να το πω για τους συναδέλφους που ήταν καθημερινά εκεί, όπως και εσείς. Τώρα, όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα μέχρι τις 30 Μαΐου στον κοινωνικό χώρο.
1: Η Κόπολης, που είναι Πτολεμαίων 29Β, στην περιοχή του Μπαρδαρίου, ναι, του Θεσσαλονίκη. Αυτό το οποίο θέλω να σου πες, πω, πες, γιατί το διαπιστώνουμε, η Ιδωμένη στο συμβολικό επίπεδο, ναι, ουσιαστικά προτυπώνει σε υπερθετικό βαθμό αυτό το οποίο συμβαίνει καθημερινά στην Ευρώπη. Δηλαδή, από τη μία μεριά έχουμε τις ιδέες του διαφωτισμού που αναφέρονται σε ανθρώπινα δικαιώματα και εκφράζουν αυτή την ευρωπαϊκή ιδέα, όπως λέμε, και από την άλλη έχουμε τις πολιτικές καταστολής από την πλευρά των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών. Στην Ιδωμένη, Λάζαρε, σου υπενθυμίζω, είδαμε τα πάντα. Είδαμε την έκφραση αλληλεγγύης από την πλευρά των Ελλήνων της τοπικής κοινωνίας εκεί στην Ιδωμένη. Πρόσφεραν βοήθεια με φάρμακα για τροφοδοτική περίθαλψη, τρόφιμα κάθε μέρα για χιλιάδες μαγείρευαν και άνθρωποι της οικόπολης. Είδαμε εκεί να γεννιούνται άνθρωποι, είχαμε γάμους, είχαμε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, είχαμε συγκρούσεις μεταξύ προσφύγων, Σύρων και Αφγανών. Από την άλλη μεριά είδαμε αστυνομικούς να υψώνουν φράκτες από την πλευρά της τότε πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, σήμερα Βόρειας Μακεδονίας, οι οποίοι κυριολεκτικά σάπιζαν στο ξύλο τους πρόσφυγες που προσπαθούσαν να φύγουν. Και είδαμε και βεβαίως μια κυβέρνηση που προσπαθούσε να σεβαστεί τα δικαιώματα των προσφύγων, αλλά πολλές φορές έπεσε και θύμα παραπληροφόρηση, αναφέρομαι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τότε ΑΝΕΛ. Είδαμε τα πάντα στην Ιδωμένη.
0: Είδαμε τα πάντα.
1: Δραματικά είδαμε.
0: Και κυρίως, αν μου επιτρέπεις, Παύλε, πάνω σε αυτό, είδαμε, γιατί το μπλόκο ξεκινούσε από εκεί, δηλαδή από τα σύνορα με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως είπες, Βόρεια Μακεδονία σήμερα, γιατί ουσιαστικά σταματούσαν εκεί και θυμόμαστε όλοι και τα πλακάτ που κρατούσαν οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες μετανάστες εκεί στην Ιδωμένη. Γιατί λέγανε, θέλω να πάω στην Ευρώπη, λες και εμείς δεν ήμασταν Ευρώπη. Τέλος πάντων, δεν θα επιμείνω σε αυτό, καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ. Και αυτό φαντάζομαι θα αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες σήμερα που θα δούμε.
1: Σαφέστατα.
0: Θα τα πούμε εντελώς στοιχεία το βράδυ στις 8. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Καλή συνέχεια, τα χαιρετίσματά μου σε όλους αυτούς. Και βέβαια δεν ξεχνάμε τον Νίκο Τεγιακουμίδη που του αφιέρωσε στην έκθεση. Να είσαι γερός, Παύλη Βενεράτζη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, μιλήσαμε με τον συνάδελφό μου δημοσιογράφο, τον Παύλο τον Νεράτζη, για την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Σε θυμάμαι στην Ιδωμένη», με αποσιοποιητικά πριν, έτσι, πριν να το θυμάμαι, γιατί θυμούνται όλα αυτά. Είπαμε 13 φωτογράφοι, δημοσιογράφοι, φωτοειδησιογράφοι, αναφέρθηκαν τα ονόματά τους νωρίτερα, πολλοί από αυτούς συνάδελφοι που έχουμε δουλέψει χρόνια. Όλα αυτά στον κοινωνικό χώρο Οικόπολης, στην Τολεμαίων 25Β. Από απόψε μέχρι τις 30.

Με την υπέροχη Αντέλ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω τον Σάββατο Αναμοριανό που ρύθμισε τον ήχο, τα πήγε μια χαρά. Τον ευχαριστώ πολύ, του εύχομαι καλή συνέχεια. Όπως και τον Αριστοτέλη Αναστασιάδη που ήταν αρρωγός σε όλη τη διάρκεια της θητείας του Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Εμείς θα δώσουμε τη σκυτάλη τώρα στην Ευδοξία τη Δένη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός συνόρων. Και στη συνέχεια ο Πόλης ο Μαυρόπουλος γυρίζει την πόλη αυτή τη στιγμή, ο Πόλης με ένα λάμδα και ύψιλον, γυρίζει την πόλη με ένα λάμδα και ήττα για να σας φέρει πολύ πολύ πολύ, δηλαδή με 6 λάμδα και 3 ήττα, μουσική εδώ στον FM 100. Και από Δευτέρα τα ξαναλέμε, για λίγο ακόμα από Δευτέρα. Θα τα πούμε στις 12 μετά το δελτίο ειδήσεων τη Δευτέρα, θα έχουμε πολλά να πούμε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Μέχρι τώρα στα μικρόφωνα ήταν ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης και σας εύχεται καλή συνέχεια. Και καλό, όπως λέμε κάθε φορά, που σου κου Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Εκτός επιβατικής λειτουργίας στο Πετρό Θεσσαλονίκης από τις 29 Μαΐου και για 22 ημέρες έως τις 19 Ιουνίου, προκειμένου να γίνουν τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά, ανακοίνωσε επισήμως στο Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών. Ενισχύονται παράλληλα τα δρομολόγια του ΑΣΤ, επανέρχεται και η ειδική λεωφορειακή γραμμή Express Mi1, που ακολουθεί το δρομολόγιο του μετρό με στάσεις κοντά στις υπάρχουσες. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Οι τόνοι ανέβηκαν μετά την παρέμβαση Βορύδη, που υποστήριξε ότι για τη συγκρότηση Εξεταστικής για τις μυστικές υπηρεσίες θα απαιτηθούν 151 ψήφοι και όχι 120, όπως ζήτησε η αντιπολίτευση. Για υποκρισία και φαυλότητα έκανε λόγο Νίκος Ανδρουλάκης για νέο πραξικόπημα ο Κράτης Φάμελος. Δεν θα νομιμοποιήσουμε την παράνομη διαδικασία, υπό Δημήτρης Κουτσούμπας, αποχώρησαν οι βουλευτές των τριών κομμάτων. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής και Αντώνη Σαμαράς με χμήτα ελληνοτουρκικά για την υπόθεση των υποκλοπών. Η Ελλάδα, είπε, έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας. Είστε Πρωθυπουργός και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός. Ανέρεσε την απόφαση από φυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο καταδικαστής σε 17 φορές ισοβία και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη αποφυλακίστηκε χθες υπό όρους με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, αφού παρέμεινε στις φυλακές Κορυδαλλού 24 χρόνια. Συνελήφθη στα Χανιά η μητέρα του τρίχρονου αγοριού που μεταφέρθηκε στο Παγνί σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με τραύματα στο κεφάλι και αιμάτωμα. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε το κοριτσάκι. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Παπα-Νικολάου, οδηγός της Νταλίκας που βγήκε από την πορεία της νωρίτερα σήμερα και έπεσε σε κανάλι στο ρεύμα εξόδου της Παθέ, στο ύψος της Χαλάστρας. Σε οριστικοποίηση προσχεδίου συμφωνίες για κατάπαυση του πυρός, φαίνεται ότι καταλήγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει άμεση πάυση εχθροπραξιών, προστασία υποδομών, ελευθερία ανευσυπλοείας στον Περσικό και σταδιακή άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, με νέο γύρο συνομιλιών εντός των επόμενων ημερών. Ήταν η ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή Μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλη.
2: Λευτεράκι, τα είδες!
3: Τι να δω ρε Ζωζό!
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου! Ε, πού πήγαιναν, κομβόι!
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό!
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις!
2: Τις κληρώσεις!
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
7: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογέλα.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
11: Τικ τακ, τικ τακ.
12: Μεσημέρι στην πόλη.
11: Λα, μπλα, μπλα. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
12: Λαλά.
11: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
12: Πω, πω, πω.
11: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
12: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
11: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Την καλησπέρα μου σε όλους. Καλώς ήρθατε στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Μεσημέρι στην πόλη, ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί μου Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Τι κομμάτια, ρε σύγχρονο. Από την αρχή, δηλαδή, ήταν από τα καλύτερα κομμάτια της φετινής Eurovision.
1: Κρίμα, κρίμα.
0: Να σας υπενθυμίσω ότι, γιατί και εμένα μου το υπενθύμισε χθες ο Κώστας Γεωργιάδης, ότι το πρώτο ακούσαμε εδώ στην εκπομπή μας, πολύ
1: άλλο,
0: πριν κυκλοφορήσει, έτσι, πριν ακουστεί, πριν γίνει όλος αυτός ο δώρος, γιατί πραγματικά είναι φοβερό κομμάτι. Από το Σαλταβίντσι. Αυτό ήτανε. Σήμερα να σας πω ότι ξεκινάμε αμέσως τώρα. Να σας πω ότι πρέπει να καλείτε το 2312-61-100 για να διεκδικήσετε τραπέζια των 4 ατόμων για το Σάββατο το βράδυ. Για Σάββατο βράδυ θα σας πάμε στο Θέατρο Βεργίνο του Hyatt Regency να απολαύσετε Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου.

0: Την καλησπέρα μου στο Δημήτρη Βουτυράκη. Σήμερα έχουμε Final Four. Γιώργο, έχουμε Final Four. Δεν θα δεις.
1: Τι τώρα θα γίνει.
0: Δεν θα δεις μπάσκετ, πες μου.
1: Θα δω, αλλά δεν θα καταλάβω τίποτα.
0: Δεν θα καταλάβεις τίποτα, ε.
1: Θα καταλάβω μόνο τα καλάθια που μπαίνουν. Και τα βήματα και το τρίποντο.
0: 6 ώρα Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, που νομίζω ότι ξεχωρίζει φέτος. Για μένα, το έχω πει και καθ' όλη τη διάρκεια της κανονικής περίοδου, είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά και πιο σταθερή ομάδα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί ένας αγώνας είναι και σε ένα αγώνα πολλά μπορούν να γίνουν. Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία, να περάσει και να πάρει και το φετινό θεσμό της EuroLeague. Βέβαια, κάποιοι θα κλάψουν, θα θρηνήσουν γι' αυτό. Μιλάω για τους φιλάθλους και τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, γιατί είναι μέσα στο ΑΚ, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Τάχει αυτά η ζωή που λέει και η Αλέκα Κανελίδου. Ακούστε αυτή την κομματάρα.

0: να ασχοληθούμε με επικαιρότητα. Από πού να, τι είναι από το, από πού να πρωτοαρχίσουμε, από το κόμμα της Μαρίας, της Καριστιανού, χθες.
1: Ένας χαμός.
0: Ακούτε τα διάφορα, έχετε ακούσει, και αν δεν έχετε ακούσει από χθες μέχρι σήμερα, και τι δεν θα έχετε ακούσει. Έρχεται την Τρίτη και η παρουσίαση του Τιτανομέγιστου Αλέξιου, του ογκόλυθου αυτού της πολιτικής υπασχημής.

θα σταθώ για μία ακόμα φορά σε μία ακόμα απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, πραγματικά που είναι για μία ακόμα φορά να σε εξοργίζει, μας βγάζει πραγματικά έξω από τα ρούχα μας. Μιλάω για την αποφυλάκηση του εγκέφαλου του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του Γιωτόπουλου, ο οποίος, πρόσεχε να δεις, καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια και μετά από 24 χρόνια αποφάσισαν να τον βγάλουν. Ένας άνθρωπος, μία οργάνωση που έχει εκτελέσει ψυχρά και στεγνά τόσο κόσμο, αν είναι δυνατόν, για όνομα Θεού και της Παναγίας. Και τώρα διαβάζω ότι επανεξετάζουν αυτή την απόφαση για το αν πρέπει να τον αφήσουν ή όχι κλπ. Πρωτάκουσα τα πράγματα, αυτά που συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα και αυτά που γίνονται μόνο με την ελληνική δικαιοσύνη.

0: καλησπέρα μου και στον καλύτερο DJ της πόλης. Ένας είναι, να ξέρετε, Κώστας Γεωργιάδης, τις μουσικάρες του. Καλησπέρα στην Πάτρα, στη Λέσβο που μας ακούνε, στην Αθήνα. Στα Νέα Ρόδα, μου είπε ο Γιώργος ότι μας ακούνε.
1: Μας ακούνε,
0: ψεύτης. Το λέει τώρα, ξέρετε.
1: Εγώ στο σπίτι μου, το ραδιόφωνο, το έχω FM 100.
0: Καλά, στο σπίτι σου, εντάξει. Άμα δεν πήγες στο σπίτι σου, ρε Γιώργο, δηλαδή.
1: Εκεί εδώ. Δεν μιλάμε τώρα, λέμε για τα. Στο σπίτι εδώ.
0: Ναι, για τα Νέα Ρόδα. Στα Νέα Ρόδα τώρα.
1: Μόνιμα.
0: Δηλαδή, μόνο είναι
1: και πάνω και κάτω.
0: Επειδή ακούς εσύ που λες τώρα ότι μας ακούν στα Νέα Ρόδα, ψεύτη.
1: Εντάξει, κάποιοι δουλεύουν, κάποιοι όχι, συμπόνουν, μας ακούνε.
0: Έτσι, έτσι. 23 12 61 100 αφήνεται.

0: Ο καιρός τι έγινε, Γιώργο, μας σκοτίνιασε σήμερα. Είπαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες, μας σκοτίνιασε.
1: Τώρα κάθε μέρα λένε το απόγευμα θα βρέξει και το απόγευμα δεν βρέχει.
0: Εντάξει, καλύτερα.

0: Το θυμάστε, δεν πιστεύω να το ξεχάσατε.
1: Τώρα σε τι αναφέρεσαι, στο τραγούδι ή στην είδηση?
0: Είναι αυτά που ακούτε μόνον εδώ. Μόλις το είπα, ορίστε, κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή. Να ξέρεις, Γιώργο, κάτι γίνεται με την Ερτική. Έχω...
1: Μας ακούνε, τι γίνεται.
0: Μας ακούνε. Μία σχέση έτσι με το υπερπέραν.
1: Συνδέες.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή, η ίδια σου που έλεγα πριν, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, λέει στην ΕΡΤ τώρα, ο Γιωτόπουλος, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.

0: Αύριο Σάββατο στην πλατεία Αριστοτέλους έχουμε τη διοργάνωση από το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αντιδημαρχία Αθλητισμού. Τη διοργάνωση για το τουρνουά Mini Volley Πάμε Πλατεία 2026. Από τις 10 το πρωί έως τη 1:30 με τη συμμετοχή δεκάδων αθλητών αθλητριών. Παράλληλα να πούμε ότι στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ του Ποσειδενίου ξεκινά από το πρωί του Σαββάτου το διήμερο τουρνουά μπάσκετ 3x3. Αχ ρε Γιώργο, αυτά τα τουρνουά τότε δεν άφηνα τίποτα.
1: Ναι.
0: Χαμός μέρα νύχτα ήμουν εκεί. Τι πράγμα.
1: Άρα σε δύο μέρη.
0: Τρέλα με το μπάσκετ.
1: Σε δύο μέρη ήσουν συνέχεια.
0: Σε ποιο άλλο ήμουν?
1: Στα μπασκετικά γήπεδα και στις δίσκο.
0: Μπράβο Γιώργο.

0: τελευταίο διήμερο για το κορίτσι μας, τη Νατάσα Θεοδωρίδου, στη Θεσσαλονίκη και εδώ στην πύλη Αξιού.
1: Για το όνειρο που έσβησε σαν ένα κύμα στην άμμο.
0: Τώρα σήμερα όμως έχουμε τι είπα.
2: Για πύλη Αξιού, για Νατάσα. Χθες είδα και μια φωτογραφία εγώ.
0: Χθες είδες μια φωτογραφία. Είδες Γιώργο, ε. Τα βλέπεις όλα. Αυτό ήλπι να μην το ήμουν στο καμπαρίνι εκεί, μιλούσαμε, κάναμε το χαβαλέ μας έτσι για να αποχωρηθείς. Γιατί πάντα ξέρεις πριν τις πρεμιέρες υπάρχει ένταση, υπάρχει άγχος. Μιλάω για την πρεμιέρα που έχουν σήμερα Νίκος Μακρόπουλος και Γιώργος Αμπάνης στον Ντέους. Για να αποχωρηθεί όλο αυτό, πήγαμε μέσα στο καμπαρίνι, πήγα εκεί. Γιατί ο Νίκος είναι φίλος πολλές δεκαετίες. Και κάναμε μαζί πολλά πράγματα. Ξέρεις, κάνεις αυτό χαβαλέ, λίγο να αποφορτιστεί. Μετά ήταν η πρόβα τζενεράλε και πάει λέγοντας και σήμερα περιμένουν τον κόσμο να πάνε όλα καλά και να κάνουν την πρεμιέρα τους.
2: Και ξέρεις πόσο

0: Γιώργος είναι έτοιμος, θέλει να μας πει για το μετρό, γιατί βγήκαν ακριβώς οι ημερομηνίες.
1: Δεν θα ήθελα να το πω, αλλά
0: και εγώ.
1: 29
0: και
1: Μαΐου κλείνει.
0: 29 Μαΐου κλείνει, για να γίνουν οι δοκιμαστικές διαδρομές για να γίνει η επέκταση προς Καλαμαριά, μέχρι τις 20 Ιουλίου.
1: 19 Ιουνίου.
0: 19 Ιουνίου. Μέχρι τις 19 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, εγώ πάλι έτσι θα ήθελα να σχολιάσω κάτι, γιατί δεν υπάρχει ημέρα να περάσει χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποιες κυλιόμενες σκάλες από τους σταθμούς. Αν είναι δυνατό, σήμερα μέτρησα 5. Αυτές που πρόσεξα, γιατί κάποιες ξέφυγα, αφαιρέθηκα και δεν πρόσεξα. 5 πρόσεξα, 5. 5 και όλα. Και επίσης θέλω ακόμη κάτι να σχολιάσω. Αυτή η εικόνα, όταν βλέπω τα τζάμια σε αυτή τη νυχτρή κατάσταση, χάλια που είναι πραγματικά χάλια, έτσι τα τζάμια, είναι ό,τι πιο αποκρουστικό. Και δεν νοείται έτσι στο πιο σύγχρονο μετρό, καινούργιο μετρό, με τόσο προσωπικό να μένουν τα τζάμια βρώμικα. Θα έρθουν δύσκολοι καιροί. Juan Antonio, ετοιμαζόμαστε και γι' αυτό. Γιατί θα έχει πάρα πολύ κόσμο, ετοιμαστείτε. 12 Σεπτεμβρίου.

0: τώρα που μου έστειλε μήνυμα Βουτυράκης, ο οποίος είναι ένας έγκριτος ρεπόρτερ πάνω απ' όλα του ΠΑΟΚ. Για πες μου ρε Βουτυράκη τι γίνεται, γιατί διαβάζω εδώ για τον Κωνσταντέλια, πάλι άρχισαν οι σιρήνες από Γερμανία μεριά για Στουτγκάρντι. Και είναι δημοσιεύματα και στην Bild ότι θα ενταχθεί ο Έλληνας Μέση, όπως χαρακτηριστικά γράφουν, στην ομάδα της Στουτγκάρντι στη δεύτερη προσπάθεια. Για να δούμε. Οι του ΠΑΟΚ το διαψεύδουν. Για να δούμε τι έχει να πει ο Βουτυράκης, ο ρεπόρτερ.
1: Κάτι θα ξέρει σίγουρα, κάτι θα ξέρει αυτός.

Για 7 λεπτά ακόμα. Καλείτε το 2310-261-100. Το κορίτσι μας σας περιμένει, η Νάση μας. Αφήνετε ονοματεπώνυμο. Κατά τη μία και μισή θα κάνουμε την κλήρωση. Και επαναλαμβάνω, είναι για Σάββατο, για αύριο το βράδυ.

0: Ο Γιώργος επιμένει. Λέει να πάρουμε, λέει, να πούμε να πάρουν τηλέφωνο οι δύο χθεσινοί, ο κύριος Καμπούρης και η κυρία Καμίση, νομίζω ποια ήταν που κέρδισαν.
1: Δεν τα έχω μπροστά μου. Δεν τώρα νομίζω ότι αυτό είναι το επίπεδο.
0: Να μας πάρουν εδώ στο 285-106 να μας πούν, λέει, πώς πέρασαν. Χθες με Θέμη Παναγιωτή. Χθες είχε Θέμη Παναγιωτήδη.
1: Σωστά. Μαρία Καμίση.
0: Γιώργο, το Αλτσχάιμερ απέχει από μας, να ξέρεις πολύ.
1: Πότε ήταν που έπαιρνες αριθμούς τηλεφώνου απ' έξω? Και λέω, πώς το κάνει αυτό?
0: Δεν μπορούμε να πάρουμε. Τι γίνεται, πέφτουν οι γράμμες σήμερα, Γιώργο?
1: Πέφτουν.
0: Γεια σας. Ναι, μ' ακούτε? Είναι η γραμμή, η κούλη που λέω εγώ, έτσι. Τι είναι αυτό?
1: Σε λιμάνι.
0: Σε λιμάνι. Ναι, γιατί στο λιμάνι. Πολύ μπράβο, ρε Γιώργο, έδωσε τη σωστή ατάκα.
1: Ναι,
0: γιατί στο λιμάνι έρχεται και υπάρχει λόγος που ακούτε Γιώργο Μαζονάκη. Όσο ζω, μαζό, όσο ζω, μαζό. Γεια σας. Καλησπέρα.
2: Καλημέρα,
0: ό,τι θέλετε. Εδώ είμαι.
2: Λοιπόν, είμαι ο Καμπούρης και περάσαμε τα βάσε.
0: Χθες περάσατε πολύ ωραία. Μπράβο, κύριε Καμπούρη μου. Μπράβο.
2: Τα πάντα.
0: Μπράβο, και τα ξηροκάρπια φάγατε. Μπράβο,
1: όλα.
0: Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που περάσατε πολύ ωραία. Και συνεισφέραμε σε αυτό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Γιώργο, σου λέω, επειδή έδωσες ακριβώς την ατάκα.
1: Ναι.
0: Να σου πω, περίμενε να πάρουμε πώς είναι η κυρία Καμίση. Γεια σας.
3: Γεια σας. Για το διαγωνισμό ήθελα να...
0: Α, για διαγωνισμό θα πάρετε στο 261%.
3: Α, οκ, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ήθελες να μου πεις κάτι?
0: Έρχεται ο Μαζό. Όχι, ζω Μαζό. Έρχεται στο λιμάνι και το συνδυάζεις πολύ ωραία, γιατί να ξέρετε ότι θα έχουμε προσκλήσεις και θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε προσκλήσεις για τη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Σονούπο έρχεται και ο Σονούπο να τις περιμένετε.
1: Τι άλλο να κάνουμε.

Ο Ουντυράκης μου στείλε μήνυμα για το δημοσίευμα που λέει άμεση διάψευση για Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ.

0: Χθες είχαμε πει την είδηση για τον αναισθησιολόγο. Τον ξετρύπωσε και το Μέγα, τον έβγαλε. Αρνήθηκε ότι ζήτησε χρήματα. Εντάξει, όλη η Ελλάδα το είδε. Τώρα αυτό κάτι
1: ζωάζει. Λέμε τώρα.
0: Έγινε, λέει, ειλικρινά αυτό που σας λέω. Λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και όχι. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπει, δήλωσε. Και αναφέρθηκε στην προσωπική του κατάσταση. Τώρα μετά από όλο αυτό το σάλο που έγινε και την αποπομπή του από το ΕΣΥ, δήλωσε ότι βρίσκεται λίγο πριν τη συνταξιοδότηση και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και πάει λέγοντας. Ας πρόσεχε. Τα όνειρά μου, Αλέξης, πέρα με γάζει. Είναι ό,τι χειρότερο να εκμεταλλεύεσαι τον ανθρώπινο πόνο. Ειδικά αυτοί οι άνθρωποι που είναι πονεμένοι, είναι πραγματικά απεγνωσμένοι, πάνε εκεί και τους εκμεταλλεύονται με τον χειρότερο τρόπο. Πραγματικά. Αυτό του αξίζει και αυτό πρέπει να πάρει. Τέλος. Μαζό, μαζό. Για το μαζό τα είπαμε. Να είστε συντονισμένοι. 3 λεπτά ακόμα όσο διαρκεί το τραγούδι, 23, 10, 2, 61, 100. Ακούστε το κι αυτό.

0: απορία έχω.
1: Τι απορία έχει, Ζουγάκι. Ρέπομαι
0: που το κόβω το κομμάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Πού τα βρίσκεις?
1: Με βρίσκω, δεν τα βρίσκω, να ξέρεις. Έχω κοστάκι.

0: μαζί σαν μια γιορτή.
1: Τελείωσε το κομμάτι. Αυτό σημαίνει ότι εσείς πλέον όσοι επικοινωνήσατε, δεν επικοινωνείτε άλλο. Τελείωσε ο διαγωνισμός μας. Έρχεται το πακετάκι. Ο Γιώργος σπέβδει ολοταχώς στην Άνση να πάρει τα ονόματα και σε λίγο κάνουμε κλήρωση.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Τα Άστερα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
10: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
9: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
10: πολύ καλή μουσική,
9: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
10: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
9: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: 37 μετά τη μία στο μεσημέρι της Παρασκευής. Πολύ καλό σας μεσημέρι. Και τώρα διαβάζω ότι τέθηκε ένα θέμα για αλλαγή της ώρας, αλλά τελικά ισχύει αυτό που ίσχυε, ότι θα διεξαχθεί κανονικά ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσέ στις 6 το απόγευμα. Έλα Δημήτρη μου, έλα Νάτος, ο Δημήτρης η Πάτρα. Έλα ρε Μαδάρα, λέει τρένο να είμαστε σήμερα. Πιστεύω με μυαλό να έχουν άνετα τους έχουμε, βέβαια. Να έχουν μυαλό. Ό,τι και να γίνει, δηλαδή ακόμα και να υπάρχει το track. Γιατί εντάξει, όσο ψύχρεμος και να είσαι, έτσι, είναι ένας ημιτελικός για το Final Four, για πάντα τελικό, για κατάκτηση της Euroliga, της Ευρωλίγα. Λοιπόν, πιστεύω ότι μόλις βρουν τα πατήματά τους, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί είναι φέτος κλάσης η καλύτερη ομάδα και από τη στηρίζα, το συζητάω. Εντάξει, ο Γιώργος έχει έρθει, έχει πάρει τα χαρτιά του. Δεν είναι πολλά σήμερα. Τι είχαμε, Γιώργο?
1: Είχαμε 19 συμμετοχές.
0: Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Πάλι καλά. Να πω 5 νούμερα. Εσείς που θα ακούσετε τα ονόματά σας, έτσι, σήμερα, αύριο το βράδυ, Σάββατο βράδυ, θα πάτε στο θέατρο Βεργίνα του Χάγιατ Ρίντζεση με την παρέα σας να απολαύσετε αυτήν την υπέροχη παράσταση του Χρήστου Νικολόπουλου μαζί με Στέλιο Διονυσίου και Ελένα Παπαϊωάννου. Και ξεκινάω από το 3.
1: Νούμερο 3, Ελένη Καραμπάση.
0: Το 9,
1: Κλειό Τερζή.
0: Θα πω το 12,
1: Γεωργία Αγροδήμου.
0: Το 15,
1: Βασιλεία Μαυροσκά.
0: Και το 18,
1: Αθανασία Πλακωτή.
0: Πες τα ξανά, Γιώργο.
1: Ελένη Καραμπάση, Κλειό Τερζή, Γεωργία Αγροδήμου, Βασιλεία Μαυροσκά και Αθανασία Πλακωτή. Συγχαρητήρια.
0: Καλά να περάσετε.

0: Ο Γιώργος αυτή τη στιγμή μου δείχνει τον χάρτη στην περιφερειακή. Τι γίνεται, για πες Γιώργο.
1: Έχουμε στην περιφερειακή ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα, το οποίο ξεκινάει στο ρεύμα που πηγαίνει από τα ανατολικά προς τα δυτικά, από το ύψος του Γένεσης, και είστε σημειωτών μέχρι και την έξοδο για το Επταπύργιο.
0: Και μετά τι γίνεται, μετά ανοίγει μετά... λίγο ο δρόμος και μετά πάλι... Όχι,
1: είναι από το,
0: όχι,
1: αντίθετο, ανοίγει, ρεύμα.
0: Από το αντίθετο ρεύμα, έχει και από το αντίθετο ρεύμα.
1: Από την Ευκαρπία ακόμα, έτσι όπως μπαίνετε στην περιφερειακή, μέχρι και το ύψος Δοσικαίων περίπου.
0: Τώρα εδώ, Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά μου βγάζει για δύο ατυχήματα τώρα, ναι. Δεν ξέρω αν είναι δε, και αν είναι κάποιος στο σημείο, ας μας πάρει 23-12-85-106 να μας ενημερώσει, γιατί... Υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα. Ακούσατε από το ύψος του Γένεσης, μέχρι ακριβώς και τον κόμβο εκεί του Επταπυργίου.
1: Ναι, ναι. Και μιας που είμαστε στην κίνηση, να πω και γρήγορα ότι στο κέντρο η Τσιμισκή είναι σφιγμένη, έχει λίγο κίνηση. Και εκεί η διασταύρωση του Βαρδάρη είναι λίγο σφιχτά.

0: Γιώργο, δεν ξέρω αν διάβασες την είδηση ότι ο καιρός θα παρουσιάσει, λέει, ραγδαία επιδείνωση. Οι Ιταλοί μετεωρολόγοι
1: τα λέγανε.
0: Για τους Ιταλούς.
1: Για τον καιρό, ότι το καλοκαίρι θα είναι.
0: Τώρα εδώ. Άσε το καλοκαίρι, ρε.
1: Α, για τώρα.
0: Για τώρα μιλάμε. Μετά είπαμε Ιούλιο-Αύγουστο, Ιούνιο-Ιούλιο περιμένουμε το Ελνίνιο που θα έχουμε ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα εδώ έχουμε τους Ιταλούς που κρούν καμπανάκια λόγω ενός κυκλονικού, λέει, στροβίλου, ο οποίος θα εκτονωθεί με τη μέγιστη σφοδρότητα στα Βαλκάνια και τις γύρω περιοχές. Και αναφέρθηκαν και στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί το απόλυτο επίκεντρο της έντονης κακοκαιρίας. Τα φαινόμενα θα λάβουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά, όπως και σε όλα τα Βαλκάνια. Λες.
1: Κακοκαιρία.
0: Τώρα η Ιταλία από πού μας προέκυψαν οι μετεωρολόγοι. Και οι δικοί μας τι δεν πήραν χαμπάρι, ας πούμε, τίποτα να μας πούν.
1: Ιταλία, ωραίες πίτσες και σπαγκέτι έχει.
0: Μακάρι να διψευστούν. Δεν θέλουμε ακραία φαινόμενα και τέτοια, δεν τα θέλουμε.

0: να ξέρεις όλα συνδέονται μαγικά. Τώρα μίλησα για την Ιταλία. Και να πούμε ότι συνεχίζουμε και βλέπουμε απίστευτες σκηνές. Γιατί οι διακοπές που ξεκίνησαν από νωρίς για τους Ευρωπαίους έχουν αναμφίβολα πολύ δημοφιλείς προορισμούς στην Ιταλία, την γειτονική μας Ιταλία. Εκεί το Ποζιτάνο, το Cinque Terre της Ρώμης. Και γίνεται χαμός πραγματικά. Έχουμε πολλούς χιλιάδες τουρίστες. Στη Ρώμη, να διάβαζα, ας πούμε, όλο το απόσπασμα, όλο το άρθρο αυτό, η κατάσταση χαρακτηρίζεται κόλαση στα social media. Ουρίας στους δρόμους ήταν και τις εικόνες, πραγματικά, και τρόμαξα στην κυριολεξία. Ενώ ο πρώην δήμαρχος του Ποζιτάνο, ο Σαλβατόρε Γκαλιάνο, έκανε λόγο για σκηνές βγαλμένες από τον τρίτο κόσμο, τριτοκοσμικές τη θεωρία, όλες αυτές τις εικόνες και αυτό που παρατηρείται, ας πούμε, εκεί στο Ποζιτάνο. Και αυτό το φαινόμενο του υπερτουρισμού καταγράφεται και στη Βενετία και σε άλλους πολύ δημοφιλούς προορισμούς σε όλη την Ευρώπη. Και τη στιγμή που γίνονται όλα αυτά και διαβάζουμε όλα αυτά, όπως και στη Βαρκελόνη, στην Ελλάδα έχω να πω εγώ ότι είμαστε σε πραγματικά δυσχερή θέση. Τα νησιά μας, να πω ότι είναι άδεια, και σας το λέω πραγματικά ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με όλους τους ανθρώπους που μιλάω που είναι στα νησιά. Υπάρχει σοβαρό θέμα και επιβίωση πλέον, γιατί ο Μάιος είναι ο χειρότερος Μάιος των τελευταίων πολλών χρόνων στα νησιά.
1: Ωραίο αυτό, ε.
0: Πολύ ωραίο. Πού να ακούσει και το τελείωμα.

0: Την καλησπέρα μου στη Ρόδο. Στο γαμπρός μου, ο Ραφαήλ, μου έστειλε μόλις τώρα μήνυμα. Ακριβώς έτσι είναι. Ο κόσμος που δεν ήρθε εδώ πήγε και η Ισπανία και η Ιταλία. Χάθηκαν από τα ελληνικά νησιά. Καλησπέρα και στα Rodian Stores. Τώρα μου έχει το μωρό τώρα και δεν με ακούει. Αλλά ξέρεις, έχω τέτοια δουλειά. Εμπάργκο έχω. Τώρα μιας και μιλήσαμε για τουρισμό και μιλήσαμε για τα νησιά, να πούμε και τα δικά μας εδώ πέρα. Γιατί και στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε τεράστια θέματα. Γιατί έχουμε αυτές τις απίστευτες, τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις και την απίστευτη ταλαιπωρία των ταξιδιωτών. Καταγράφονται στα ρεπορτάζ, μάλιστα είδα και εικόνες εκεί στο Βόρεια νομίζω. Μετά από αυτό το νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχων εισόδου-εξόδου που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζεται εδώ και περίπου ένα μήνα, γίνεται πραγματικά ένα μπάχαλο στους ενεργειακούς σταθμούς. Και εδώ, να μην κρυβόμαστε, ο τουρισμός είναι από τα Βαλκάνια, έτσι. Όλοι οι Βαλκάνοι έρχονται εδώ στη Χαλκιδική και η Χαλκιδική ζει από τον τουρισμό εκ Βαλκανίων. Είναι η βασική δεξαμενή για τους τουριστικούς προορισμούς, όχι μόνο στη Χαλκιδική, σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Και αν δεν βρουν λύση, σίγουρα θα έχουμε πολύ μεγάλα θέματα στον τουρισμό, όσον αφορά τον τουρισμό και στη Χαλκιδική και σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Πες τον Γιώργο.
1: Ήθελα να σου πω ότι εδώ βλέπουμε βιντεάκια από ξένα γραφεία όπου νοικιάζει σπίτια, με σχετικά γραφεία, να νοικιάζουν σπίτια στη Χαλκιδική, που δεν είναι ξένα.
0: Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την κατάσταση, γιατί και αυτές οι εικόνες που βλέπουμε στους ενεργειακούς σταθμούς είναι τριτοκοσμικές, έτσι. Για να λέμε και τα δικά μας, όχι μόνο τα έξω. Ο Γιώργος μου λέει, πού είναι βρε πόλη μου, εκείνο το ξέχασε το κομμάτι, εκείνο μου αρέσει. Μόλις μου λέει αυτό, καταλαβαίνω ότι θέλει αυτό.

σπάσει λεγέρι. Ο Δημήτρης Φλιάτρος μου στείλε μήνυμα για τη Ζάνχιστρα, μου λέει, που έχει πάει και ο γιος του για σεζόν. Εκεί έχει κόσμο στο ξενοδοχείο, λέει, που έχει καμία διαπροσωπική άτομα ημερησίως. Και έτσι θα είναι καθημερινά. Και θα είναι γεμάτο και τους επόμενους μήνες. Κοιτάξτε τώρα, εκεί νομίζω. Δεν ξέρω, τα νησιά του Ιωνίου έχουν, είναι διαφορετική, είναι άλλη ιστορία. Επηρεάζονται πολύ και από τη γειτονική Ιταλία και αυτά. Μακάρι, μακάρι, δεν ξέρω. Τι να πω, μακάρι. Και μακάρι να αντιστραφεί και όλο αυτό το κλίμα και όλη αυτή η κατάσταση.

ξεκίνημα της εβδομάδας σας είπα και αναφέρθηκα εντάχει έτσι στην υγεία της γουγούς της Μαστροκώστα και σας είπα χαρακτηριστικά ότι πραγματικά έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ γιατί είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά αυτού του χώρου που είχε βγάλει αυτός ο χώρος τέλος πάντων και την είχα ζήσει τότε στη χρυσή της εποχή. Τότε στην εταιρεία σας είχα πει συγκεκριμένα ότι είχαμε κάνει και πολλές εκπομπές με όλα αυτά τα πρωτοκλασσά, τα μοντέλα κλπ. Διάβαζα χθες που έκανε δηλώσεις η κουμπάρα της, η Ελένη Μπούστη, για αυτές τις κρίσιμες ώρες που περνάμε με την υγεία της. Και είπε ότι ελπίζει πλέον σε ένα θαύμα, όπως συνέβη και στην περίπτωση της μητέρας της, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει ένα σοβαρό θέμα υγείας, όπως είπε στις δηλώσεις της. Το μόνο που της εύχομαι, είπε η Ελένη Μπούστη, είναι να κάνει ένα θαύμα ο Θεός, όπως το έκανε και στη μαμά μου και έχει κάνει και σε πολλούς ανθρώπους, και να την κάνει γερή και δυνατή. Και εμείς πραγματικά με όλη μας τη θετική μερία για το ευχόμαστε ολόψυχα. Γιώργο, οδεύουμε προς το φινάλε και ακούει τώρα ο γαμπρός μου, ο οποίος είναι τρελαμένος όπως όλοι μας, δηλαδή με Νότι Σφαγιανάκη. Ακούστε αυτό το εκπληκτικό remix σε αυτή τη τραγουδάρα που δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει, έτσι. Και περιμένοντας όλοι κάποια στιγμή να ξαναδούμε Νότι Σφαγιανάκη.

εντωμεταξύ να πούμε πως η κατάσταση όλο και χειροτερεύει στην περιφερειακή. Βλέπω τώρα ότι το ποδηλιάρισμα ξεκίνησε λίγο πριν από τον κόβο Πηλαίας Πανοράματος. Από εκεί θα σταματήσετε. Είναι μηδενικές, χαμηλές σε κάποια σημεία, αλλά κυρίως μηδενικές οι ταχύτητες μέχρι τον κόβο του Επταπηριού από ανατολικά προς δυτικά.

0: Αυτό είναι ότι ό,τι και να γίνει τώρα με το παραμικρό, κατευθείαν μπλοκάρει όλο ο δρόμο. Ένα μάξι να χαλάσει.
1: Κάτι να γίνει.
0: Γίνεται αυτό το κομφούζιο που γίνεται αυτή τη στιγμή.

0: Το καταλαβαίνετε όταν κρατούν αυτές τις συνθήκες, ο κόσμος ακούει, μαθαίνει. Βλέπω τώρα ότι έχουμε αυξημένη κίνηση και εκεί προς Βούλγαρη, ο δρόμος κατεβαίνει προς Βούλγαρη και είναι φορτωμένο πλέον το ρεύμα και προς το κέντρο στην Καραμαλή. Και άλλαξε μπερδέματα. Είμαστε στα 4 λεπτά πριν από τις 2.
1: Μία όμορφη μέρα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους. Γι' αυτό δεν με δείχνεις.
0: Το είπες Γιώργο,
1: Το είπα.
0: Μπράβο, Γιουργάκη. Καλή συνέχεια να έχετε. Εύχομαι ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πρώτα Θεός θα τα πούμε από Δευτέρα. Από Δευτέρα λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Να χαμογελάτε. Να αισιοδοξείτε. Να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Σας αφήνω με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Για το κορίτσι μου στη Ρόδο.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης από τις 29 Μαΐου και για 22 μέρες ως τις 19 Ιουνίου, προκειμένου να γίνουν οι τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Ενισχύονται τα δρομολόγια του ΟΑΣΤ, επανέρχεται η ειδική λεωφορειακή γραμμή Express Mi1 που ακολουθεί το δρομολόγιο του μετρό με στάσεις κοντά στις υπάρχουσες. Μετά από σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120. Για υποκρισία και φαυλότητα έκανε λόγο Νίκος Ανδρουλάκης για νέο πραξικόπημα ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν θα νομιμοποιήσουμε την παράνομη διαδικασία, είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Αποχώρησε αρχικά το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και τα υπόλοιπα κόμματα. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε στη Βουλή ο Αντώνης Σαμαράς με αιχμή τα ελληνοτουρκικά και τις υποκλοπές. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ανέρεση στην απόφαση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος, ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, αποφυλακίστηκε χθες υπό όρους με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, αφού έμεινε στις φυλακές Κορυδαλού για 25 χρόνια. Ελπίδα για τη δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Μαρία Καριστιανού είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε και παρουσίασε χθες στο Ολύμπιο η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Μαρία Καριστιανού. Στόχος μας η πρώτη θέση, τόνισε στην πρώτη δήλωσή της μετά την παρουσίαση. Ελήφθη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ηρακλείου σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με τραύματα στο κεφάλι και αιμάτωμα. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τους 11 μόνο ο Κώστας Καραμαλής και Κατερίνα Παπακώστα κλήθηκαν ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Άτομα που φέρεται να πρόσκεινται σε αριστερές παρατάξεις εισέβαλαν το μεσημέρι σε εκδήλωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο ΚΕΔΕΑ και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα, ενώ στο βήμα βρισκόταν η Ισραηλινή καθηγήτρια. Η ιστορικός φυγαδέθηκε από την αστυνομία και στη συνέχεια αποχώρησαν και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι καθηγητές ξένων πανεπιστημίων. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Παπα-Νικολάου ο οδηγός Νταλίκας, που βγήκε από την πορεία της νωρίτερα σήμερα και έπεσε σε κανάλι στο ρεύμα εξόδου της Παθές στη Χαλάστρα. Απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή της πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στον Όλυμπο ενώ έκανε ανάβαση προς τον Μύτικα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε και πυροσβέστης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

0: Τραγικό τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν εδώ και 5 μήνες στην Κρήτη. Ο ρόλος του εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση στην περιοχή Τζιτζιφές, στον Αποκόρονα Χανίων. Σε οριστικοποίηση προσχεδίου συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός φαίνεται ότι καταλήγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει άμεση πάυση εχθροπραξιών, προστασία υποδομών, ελευθερία ναυσιπλοείας στον Περσικό και σταδιακή άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με νέο γύρο συνομιλιών εντός των επόμενων ημερών. Απόπειρα πραξικοπήματος κατήγγειλε ο Ζέλ μετά την καθαίρεσή του από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις. Πάμε να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα. Πάμε στην Αθήνα να συναντήσουμε τη Γεωργία Σαδανά. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνη, καλησπέρα φίλες και φίλοι, και θα σας μεταφέρω μια είδηση της τελευταίας στιγμής, η οποία είναι είδηση που θα μας αφορά όλους και θα καταλάβετε. Αφορά την αντιπυρική περίοδο στη σύσκεψη λοιπόν υπό τον Πρωθυπουργό. Αυτό που ανακοινώθηκε είναι ότι φέτος στη μάχη με τις πυρκαγιές θα τεθούν πάνω από 18.500 πυροσβέστες, 4.000 οχήματα, 100 βάσεις ντρόν και 33 εναέρια μέσα. Το κόστος όλης αυτής της αντιπυρικής προετοιμασίας ανέρχεται στα 667 εκατομμύρια ευρώ και αφορά δράσεις πρόληψης για τα δάση στη διάρκεια 5 ετίας. Και η είδηση, Κωνσταντίνε, άλλη μία είδηση, ναι, ότι συζητήθηκε και η πρόοδος των έργων αποκατάστασης πληγής στις περιοχές. Εδώ μπορεί να έχουμε από εδώ και στο εξής και άλλα πράγματα από πλευράς κυβέρνησης. Σας θυμίζω ότι το πώς αποκατασταθούν από τις φυσικές καταστροφές ως περιοχές έχουν πληγεί είναι στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος και ως προς την πορεία των έργων και ως προς τυχόν χρηματοδοτήσεις.
0: Μάλιστα, γιατί καλοκαίρι έρχεται, όλοι έχουμε, θυμόμαστε τι ζούμε τα τελευταία καλοκαίρια, ευχόμαστε να μην το ξαναζήσουμε. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή, όπου εκεί έχουμε σφοδρή αντιπαράθεση σε όλα τα επίπεδα για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, που τελικά εγκρίθηκε με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120.
1: Ναι, γιατί η κυβέρνηση επικαλέστηκε το άρθρο 144, παράγραφος 5, το οποίο λέει ότι όταν εμπίπτουν θέματα εθνικής ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, τότε αυξημένη πλειοψηφία είναι αυτή που απαιτείται. Αυτή λοιπόν τη διάταξη, με βάση το Σύνταγμα, επικαλέστηκε η κυβέρνηση για ποιο λόγο, γιατί εμπλέκεται η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΕΕΠ, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει να κάνει με ευαίσθητες εθνικά πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, από πολύ νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 10, Κωνσταντίνε, φίλε και φίλοι, όταν ξεκίνησε η κοινοβουλευτική διαδικασία, σε μια τρίτη μέρα πια ένταση στη Βουλή, φάνηκε από νωρίς ότι το κλίμα θα ήταν εκρηκτικό, πολλές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και πώς κορυφώθηκαν. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αποχώρησαν τελικά την διαδικασία.
0: Είχαμε και επίθεση σφοδρή, μάλιστα, στον Πρωθυπουργό από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι.
1: Ναι, μια εξέλιξη που δεν ήταν αναμενόμενη, δηλαδή δεν υπήρχε από χθες πληροφόρηση ότι ο κύριος Σαμαράς θα τοποθετηθεί σήμερα. Ωστόσο, σήμερα νωρίς το πρωί γνωστοποιήθηκε ότι θα μιλήσει στην Ολομέλεια. Πραγματικά, πολύ σκληρή επίθεση και κυρίως στα εθνικά θέματα και στην εξωτερική πολιτική από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού προς τα κυβερνητικά έδρανα. Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμη πιο υψηλά. Η απάντηση στον κύριο Σαμαρά, που είπε ότι τα δικά μας λάθη δικαιώνουν την τουρκική θρασίτητα και ότι οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε κρίση, ήρθε από τον Μάκη Βορύδη, ο οποίος ανταπάντησε στον Αντώνη Σαμαρά πως η ενεργή εξωτερική πολιτική της Ελλάδας έχει στριμώξει την Τουρκία.
0: Και στην πορεία, για να αποσαφινιστεί πλήρως το πολιτικό σκηνικό, την επόμενη Τρίτη παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας τον πολιτικό του φορέα. Χθες είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη την παρουσίαση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, όπως λέγεται το κόμμα Καρισθιανού.
1: Το κόμμα Καρισθιανού, το οποίο έκανε χθες την παρθενική του εμφάνιση, δεν κατατέθηκαν όμως σήμερα η ιδρυτική διακήρυξη και οι απογραφές στον Άριο Πάγο. Υπάρχει μια αναπολή συνεργάτης κυρίας Καρισθιανού, που επικαλέστηκαν το γεγονός ότι και χθες υπήρχαν πολλοί πολίτες που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη, οπότε θα πρέπει και τα χαρτιά τους να τακτοποιηθούν και το νομικό επιτελείο να συγκροτηθεί. Λόγω κόπωσης της χθεσινής εκδήλωσης δεν μπορούσε σήμερα να ανταπεξέλθει. Από εβδομάδα λοιπόν η ιδρυτική διακήρυξη, την Τρίτη ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο και βέβαια στο τραπέζι, θα σου έλεγα, και το επόμενο χρονικό διάστημα μια πρόταση μορφής την οποία πλέον ετοιμάζει σοβαρά το ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση.
0: Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να πάμε σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε την εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίου υγραερίου, πολύ πλήρως οργανωμένο κύκλωμα από τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, συντονισμένη δράση του κυκλώματος μέσω της κεντρικής αίθουσας επιχειρήσεων του ΔΕΟΣ. Πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα επιχείρηση σε 14 πόλεις, Θεσσαλονίκη, Αθήνα μεταξύ άλλων, αλλά και Ρόδος, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Κατερίνη, Ναύπλιο, Αίγιο, Ρέθινο και Καλαμάτα μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα, όπως είπαμε, σε 14 πόλεις. Να έρθουμε τώρα και πάλι στα δικά μας και να δούμε σε ποια φάση βρίσκεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τα νησιά των Σποράδων. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο συνάδελφος Χρήστος Πέτρου και θα μας το μεταφέρει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Τις προηγούμενες ημέρες πέρασε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ο διαγωνισμός για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τα νησιά των Σποράδων, Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Εκτιμάται ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα πρώτα δρομολόγια θα ξεκινήσουν προς τα τέλη Ιουνίου, περίπου στις 20 Ιουνίου λοιπόν θα διεξαχθούν τα πρώτα δρομολόγια. Βέβαια οι φορείς δεν είναι ικανοποιημένοι από αυτή την καθυστέρηση, αλλά όπως επισημαίνουν είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία που υπάρχει γύρω από την συγκεκριμένη διαδικασία για την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Το θετικό είναι ότι έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση προκειμένου η γραμμή να είναι βιώσιμη. 1 εκατομμύριο θα διαθέσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1 εκατομμύριο η Περιφέρεια Θεσσαλίας και περί το 1.200.000 ευρώ το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να καταστεί η γραμμή επιδοτούμενη και το κόστος να μην είναι δυσβάστακτο για τους επιβάτες που θα επιλέξουν να ταξιδέψουν με τον συγκεκριμένο τρόπο. Αν λάβουμε υπόψη μας τις τιμές που ήσχυσαν πέρσι, γιατί και φέτος αντίστοιχο θα είναι το μοντέλο λειτουργίας αυτής της σύνδεσης, θα ξεκινούν από 40 ευρώ περίπου, που είναι μόνο για τους επιβάτες, γιατί όταν έχει κάποιος μαζί του είτε γιο ταχύτη μοτοσυκλέτα, το κόστος μπορεί να φτάσει και τα 100 ευρώ, περίπου από 40 με 50 ευρώ θα είναι οι πρώτες τιμές. Και βέβαια, αν κλείσει κάποιος θέση άλλης κατηγορίας, αυτό μπορεί να ανεβάσει κάπως την τιμή. Ένα αρνητικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι λόγω αυτής της καθυστέρησης δεν εντάχθηκε μέσα στα τουριστικά πακέτα του εξωτερικού, δηλαδή όσοι έρχονται από το εξωτερικό στην Ελλάδα, δεν εντάχθηκε αυτή η ακτοπλοϊκή σύνδεση, δηλαδή ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, κάτι το οποίο συνεπάγεται κάποιες απώλειες ως προς την χρήση της αυτής της ακτοπλοϊκής γραμμής. Το θετικό είναι ότι θα έχουμε μεμονωμένες κρατήσεις, γιατί είναι κάτι το οποίο το ζητούν και οι Θεσσαλονικοί αλλά και άλλοι κάτοικοι γειτονικών ανομών που χρησιμοποιούν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για τις εξορμήσεις τους, και βέβαια και κάποια ελληνικά τουριστικά γραφεία μπορούν να καταρτήσουν, όπως λένε οι αρμόδιοι, κάποια πακέτα για Έλληνες, γιατί ως γνωστόν ο Έλληνας προγραμματίζει τις διακοπές του την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου, οπότε ακόμη υπάρχει κάποιο περιθώριο για να ενταχθούν σε πακέτα ταξιδιωτικά, να ενταχθούν τα συγκεκριμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, Κωνσταντίνε.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα να ξεκινήσει, να μην έχουμε αυτά που συνέβαιναν κάποιες άλλες χρονιές με καθυστερήσεις και ουσιαστικά να χάνεται η μισή σεζόν.
2: Και φέτος όμως χάνεται ο Ιούνιος ουσιαστικά, γιατί προσδιορίζεται περί τα 20 Ιουνίου.

0: από και προς Θεσσαλονίκη.
1: Και το θέμα των ναύλων βέβαια είναι και αυτό ένα ζήτημα, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι έχουν ακριβήνει πολύ τα τελευταία χρόνια τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και με όλα όσα ακούγονται φέτος για το θέμα της ενέργειας και των καυσίμων, όλο αυτό που γίνεται στον κόλπο δηλαδή που συμπαρασύρει ενεργειακά τις τιμές σε όλο τον κόσμο, είναι ένας λόγος ανησυχίας για όλους και για τους καταναλωτές βέβαια, τους αυτούς που χρησιμοποιούν τα.
0: Οι αρμόδιοι λένε ότι δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα και με την χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί, δεν θα επηρεαστούν ιδιαίτερα οι τιμές. Θα είναι περίπου στα περσινά επίπεδα με τα κόστη που αναφέραμε. Θα δούμε βέβαια αναλυτικά τις τιμές όταν θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστό.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Εμείς θα γυρίσουμε για λίγο στο πολιτικό σκηνικό και πάλι και θα πάμε να δούμε πώς σχολίασε το νέο τοπίο, όπως διαμορφώθηκε χθες στο πολιτικό σκηνικό με την ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού, ο Δημήτρης Κατσαντώνης, που είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας To The Point και μίλησε το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Εδώ στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης καταγράφει ένα 8,5% πρωτογενώς, χωρίς αναγωγές αν αποφάσεων, εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα ή τα θεωρούμε επισφαλή. Έχει πρωτογενώς ένα 8,5%. Σε πανελλήνιο επίπεδο είναι και διψήφιο. Όμως υπάρχουν διάφορα αδύναμα σημεία της κυρίας Καριστιανού. Παραδείγματος χάρη, οι προσωπικές συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης δεν τις βγαίνουν καλά. Η χθεσινή παρουσίαση έχει τα χαρακτηριστικά που είπατε και τα οποία συμφωνώ. Δεδομένων αυτών, και επειδή θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο ιδιαίτερα στις τοπικές κοινωνίες και η ανθρωπογεωγραφία των στελεχών που θα πλαισιώσουν αυτό το νέο κόμμα, έχω μια εκτίμηση ότι μάλλον φθήνουσα θα φανεί η πορεία. Βεβαίως αυτό μένει να αποδειχθεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή τη στιγμή κάνω αυτή την εκτίμηση θα συμβεί οπωσδήποτε, διότι μπορεί να κάνει κάποιες κινήσεις ανάταξη η κυρία Καριστιανού. Πάντως χθες η διαχείριση είχε λίγο γενικόλογα χαρακτηριστικά, πράγματα που λένε και άλλα κόμματα.
1: Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με την πληροφορία και ρεπορτάζ, γιατί δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, ότι η γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα σταματήσει για 20 μέρες μέσα στο καλοκαίρι λόγω των έργων που πρέπει να γίνουν για τον σιδηρόδρομο μετά από την Θεομηνία Ντάνιελ, που είναι σε εξέλιξη τα έργα αλλά πρέπει να επισπευστούν. Για το θέμα μίλησε ο Γενικός Γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων στον ΟΣΕ, Νίκος Τσικαλάκης, στον Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Επίσημα κάποια τέτοια ενημέρωση από τη διοίκηση του οργανισμού δεν έχουμε. Εμείς ξέρουμε τη φημολογία αυτή για 20-25 μέρες ότι θα σταματήσουν τα δρομολόγια. Βέβαια διαφωνούμε.
4: Γιατί τίθεται τέτοιο θέμα τέλος πάντων? Θα δούμε. Επίσημα ανακοίνωση όντως δεν έχει βγει, δεν υπάρχει. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αλλά είναι θέμα ημερών όπως λέει το ρεπορτάζ να βγει.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι πρόβλημα, τι εμπλοκή έχει γίνει. Προφανώς είναι για τα έργα τα οποία γίνονται από το Δομοκό έως και τη Λάρισα. Είναι οι πλημμύρες που έχουν γίνει λόγω Ντάνιελ. Για να προχωρήσουν οι ανάδοχοι να παραδώσουν το έργο αυτό, γιατί η δέσμευση του Υπουργού, του κυρίου Κυρανάκη, ήταν ότι το καλοκαίρι θα είναι όλα έτοιμα. Αυτό έχει δεσμευτεί στο δημόσιο διάλογο, το έχει πει σε όλα τα κανάλια. Προφανώς, γι' αυτό το λόγο θέλουν να κλείσουν, γιατί, να κλείσουν τα δρομολόγια, γιατί δεν τους βγαίνει ο προγραμματισμός τους. Εμείς αυτό υποψιαζόμαστε σαν εργαζόμενοι.
4: Ναι.
3: Ωστόσο, από την εμπειρία μας, λέμε ότι ακόμα και τις 20-25 μέρες να κλείσει οριστικά η γραμμή για 20-25 μέρες για να προχωρήσουν τα έργα, εμείς από την εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια σας λέμε ότι πάλι τα έργα δεν θα ολοκληρωθούν.
1: Αυτά και με το θέμα των έργων του ΟΣΕ. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού μαγκαζίνου. Εσείς μείνετε στον FM 100. Ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για Δελτίο Ειδήσεων και στις 2.30 κοντά σας η Παλμύρα Αρσλάνογλου και η Βιταμίνη P.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Διεθνή καταδίκη προκαλεί το Ισραηλινό βίντεο με συλληφθέντες ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα. Διαφωνούν, όπως όλα δείχνουν, Τραμπ και Νετανιάχου για τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με το Ιράν. Την Άγγελα Μέρκελ ή τον Μάριο Ντράγκη φαίνεται να βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διαμεσολαβητές για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Πλήθος χώρες καταδίκασαν την Τετάρτη τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ μεταχειρίζεται τους κρατουμένους ακτιβιστές από τον Στολίσκο για τη Γάζα. Το σχετικό βίντεο του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο. Σε δήλωση στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ έκανε λόγο για εντελώς απαράδεκτη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, προσθέτοντας ότι αντιτίθεται πλήρως στις αξίες τις οποίες μοιράζονται Γερμανία και Ισραήλ. Ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Ισραηλινό ομολογό του Γκίντεον Σαρ για τη σαφή καταδίκη αυτής της εξωφρενικής συμπεριφοράς. Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με τα πρακτορία, ζήτησε από τις Ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν στην άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων ακτιβιστών. Την ίδια στιγμή, το Ηνωμένο Βασίλειο εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις συνθήκες κράτησης των ακτιβιστών και ζητά εξηγήσεις από τις Ισραηλινές αρχές. Ο ανταποκριτής της Deutsche Welle στην Ιερουσαλήμ, Γαβριήλ Χαρίτος.
1: Παγκόσμια καταδίκη και αποτροπιασμό προκάλεσε βίντεο που ανάρτησε χθες στο διαδίκτυο ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Στο βίντεο φαίνεται ο ίδιος να κυματίζει την Ισραηλινή σημαία μπροστά σε δεκάδες ακτιβιστές δεμένους πιστάγκωνα με το κεφάλι στο έδαφος, ενώ από τα μεγάφωνα ακουγόταν ο Ισραηλινός Εθνικός Ύμνος. Οι εικόνες εθνικιστικού παραλυρήματος κάνουν από χθες το γύρο του κόσμου. Το απαράδεκτο αυτό γεγονός καταδικάζουν σύσσωμες οι ξένες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Τουρκία, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Νότιος Κορέα και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ. Ελλάδα και Κύπρος με διαβήματά τους ζητούν την άμεση και ταχεία απελευθέρωση των ακτιβιστών, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβίρ ως απολύτως απαράδεκτη και καταδικαστέα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση φαίνεται αμήχανη με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών να καταδικάζουν δημόσια και εκείνη το γεγονός. Όπως δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Χαάρετς, η Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Άνταλα έστειλε κλιμάκιο της νομικής της υπηρεσίας στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου κρατούνται οι ακτιβιστές, και χθες έλαβε από αυτούς εκατοντάδες καταθέσεις. Από αυτές έχει προκύψει ότι οι ακτιβιστές υπέστησαν από τους Ισραηλινούς αστυνομικούς σωματική, λεκτική βία και σεξουαλικό εξευτελισμό. Τρεις ακτιβιστές χρειάστηκε να νοσηλευθούν. Δεκάδες υπέστησαν τραύματα στα πλευρά και αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ άλλοι φέρουν τραύματα από πλαστικές σφαίρες. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πότε και με ποια διαδικασία θα απελευθερωθούν οι ακτιβιστές. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
0: Ντόναλντ Τραμπ και Βενιαμίν Νετανιάχου φέρονται να διαφώνησαν τηλεφωνικά για τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα της διαδικτυακής πύλης Άξιος, στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται μια νέα ειρηνευτική πρόταση από το Κατάρ και το Πακιστάν, για την αποδοχή της οποίας φαίνεται ότι δεν υπάρχει σύμπνοια μεταξύ των δύο ηγετών. Στο Χέλσιγκμπορ της Σουηδίας ξεκινά σήμερα η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, στο επίκεντρο η ενίσχυση της άμυνας και της αποτρεπτικής δύναμης της Νατοϊκής Συμμαχίας. Η Σύνοδος προετοιμάζει τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις αρχές Ιουλίου. Στο μεταξύ, η Άγκυρα προτείνει στο ΝΑΤΟ νέο αγωγό για την ενίσχυση του ανεφοδιασμού της Συμμαχίας, ο οποίος συνδέει την Τουρκία με τη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας, παρακάμπτοντας ωστόσο την Ελλάδα. Η Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη.
2: Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι πρότεινε στο ΝΑΤΟ ένα σχέδιο αγωγού καυσίμων που θα είναι 5 φορές φθηνότερο από άλλες επιλογές για την τροφοδοσία της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας, θέτοντας έτσι την Τουρκία σε ανταγωνισμό με μια εναλλακτική λύση που περιλαμβάνει την Ελλάδα. Αξιωματούχος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι πρόκειται για ένα αυτόνομο έργο που έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασμού των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα, που βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία έγκρισης εντός της Συμμαχίας. Εάν το έργο εγκριθεί, θα χρηματοδοτηθεί μέσω κοινών ταμείων του ΝΑΤΟ και θα μειώσει την εξάρτηση της Συμμαχίας από τη θαλάσσια μεταφορά καυσίμων γύρω από τα στενά του Ορμούς. Δεν υπάρχουν ακόμα πολλές πληροφορίες για τη δομή του έργου. Η πρώτη αναφορά έγινε από τον Bloomberg την περασμένη εβδομάδα, όπου αναφέρθηκε ως ένας αγωγός στρατιωτικών καυσίμων αξίας περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ο οποίος θα συνέδεε την Τουρκία με τη Ρουμανία μέσω της Βουλγαρίας, συμμάχους του ΝΑΤΟ στην ανατολική πλευρά της συμμαχίας. Όμως, μια εναλλακτική λύση που έχει αναφερθεί ήδη είναι μια γραμμή Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας. Μάλιστα, το 2020.
3: Του ευθύνης για την άμυνά της. Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν σήμερα ανάμεσα σε άλλα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Μάρκο Ρούμπιο να προειδοποιεί ότι ενδεχόμενο σύστημα επιβολής τελών από το Ιράν στα στενά του Ορμούς θα ήταν απαράδεκτο. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
4: Η Βρετανική αστυνομία απίφθινε έκκληση για νέες μαρτυρίες στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει εις βάρος του πρίγκιπα Άνδριου για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση, διαφθορά και κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. Ο Άνδριου, που είχε συλληφθεί και ανακριθεί τον Φεβρουάριο, αρνείται όλες τις κατηγορίες. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ο Κάρλο Πετρίνι, ο Ιταλός ιδρυτής του κινήματος Slow Food, πέθανε χθες, Πέμπτη, μετά από μακρά ασθένεια σε ηλικία 76 ετών. Ο Πετρίνι ίδρυσε το Slow Food στα μέσα της δεκαετίας του 80, με στόχο να προωθήσει το δικαίωμα στην απόλαυση και την πρόσβαση όλων σε καλό, καθαρό και δίκαιο φαγητό, αντιδρώντας την εξάπλωση της κουλτούρας του fast food. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
5: Το θέμα της ημέρας.
6: Great British weather, υπέροχος βρετανικός καιρός, είναι μια φράση που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά από τους Βρετανούς και όσους επισκέπτονται τη χώρα αυτή, με σκοπό βέβαια να διακομωδήσουν μια καθημερινότητα βροχής, συννεφιάς και κρύου εκτός εποχής. Θα είναι όμως ο καιρός του Ηνωμένου Βασιλείου για πάντα έτσι? Το πιθανότερο είναι πως όχι. Έκθεση της Επιτροπής Κλιματικής Αλλαγής προειδοποιεί ότι οι θερμοκρασίες γύρω από τους 40 βαθμούς Κελσίου θα γίνουν η νέα κανονικότητα μέχρι το 2050. Η Βρετανία έχει χτιστεί για ένα κλίμα που πλέον δεν υπάρχει, τονίζεται χαρακτηριστικά και χρειάζεται επίγουσες αλλαγές για να επιβιώσει από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές είναι εμφανείς, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Εκατομμύρια ανεμιστήρες αγοράζονται από τα βρετανικά νοικοκυριά, το 2024 περισσότεροι από 7 εκατομμύρια, ενώ τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Η ιστορία ξετυλίγει το κουβάρι της ακαταλληλότητας των σπιτιών σε ζεστές θερμοκρασίες. Τα περισσότερα βρετανικά κτίρια, με την επιβλητική πολλές φορές εμφάνισή τους, έχουν χτιστεί με τέτοια υλικά, τούβλα, παχυστήχους, με σκοπό να κρατούν τη ζέστη εσωτερικά σε έναν μέχρι πρότινος κρύο καιρό και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Ο κόσμος κάνει από την πλευρά του ό,τι μπορεί. Αρκετοί είναι εκείνοι που ανακαλύπτουν τα διπλά παράθυρα, ενώ παραδοσιακοί τρόποι όπως το κλείσιμο των κουρτινών και η προσπάθεια τα σπίτια τους να κρύβονται πίσω από πλούσια φυλλώδη δέντρα καλά κρατούν. Όμως το βασικό ζήτημα είναι οι εκάστοτε κυβερνήσεις της χώρας να λάβουν τα δικά τους μέτρα που θα αποδειχθούν αμεσότερα σωτήρια για τον κόσμο. Όπως προτείνει η έκθεση ορόσημο, η κυβέρνηση πρέπει να φροντίσει να εγκατασταθούν κλιματιστικά σε μονάδες φροντίδας και νοσοκομεία μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, ενώ σε όλα τα σχολεία στα επόμενα 25. Παράλληλα, αναφέρεται ότι πρέπει να θεσπιστεί μέγιστη θερμοκρασία εργασίας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον καύσωνα του 2022, όταν η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς, κόστησε τη ζωή σε περισσότερους από 3.000 ανθρώπους. Στις πιο δυσίωνες προβλέψεις της έρευνας, οι αριθμοί αυτοί μπορούν να ξεπεράσουν τις 10.000. Η κλιματική κρίση αποδεικνύεται ιδιαίτερως κοστοβόρα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε χρόνο η χώρα διαθέτει 60 δισεκατομμύρια λίρες, περίπου το 2% του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από τις πλημμύρες και τις απώλειες των καλλιεργειών για τους αγρότες. Και όπως καταγράφεται στα ευρήματα της έκθεσης, κανένα εθνικό σχέδιο προσαρμογής του Ηνωμένου Βασιλείου στα νέα δεδομένα δεν είναι κατάλληλο των περιστάσεων. Το όνειρο του ορίου αύξησης της θερμοκρασίας μέχρι 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα που είχε συμφωνηθεί στο Παρίσι 11 χρόνια πριν μοιάζει να έχει χαθεί. Η Βρετανία είναι μια ακόμα χώρα που πρέπει να προετοιμαστεί για περισσότερα ακραία φαινόμενα, μεταξύ των οποίων πλημμύρες και αύξηση της στάθμης του νερού. Αρκούν όμως άρα για τα μέτρα του κόσμου και οι πρακτικές.
5: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
7: Λευτεράκι, τα είδες? Τι να δω, ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί οι λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν, κομβόι.
7: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
8: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις.
8: Τι κληρώσεις.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
13: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
14: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
13: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
14: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
13: Σας περιμένουμε
15: με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
16: Το άκουσες, το είπες.
17: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
16: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
17: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
16: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
15: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
17: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
15: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
17: στο παρκέ,
15: στην πόλη,
17: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
15: σχόλια,
17: αναλύσεις,
15: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
17: Με τον Σάκη Γκίνα.
18: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
19: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
20: Χαμογέλα, πιάστα όλα πίσω.
19: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
21: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
22: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
23: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: δεν πάει να έχει συννεφιές και δεν πάει να βρέχει. Εμείς είμαστε εδώ και είμαστε πανέτοιμοι να αλλάξουμε τη διάθεση όλων και φυσικά τη δική μας και να ανεβάσουμε και τις ζωνήσεις μας. Και έχουμε και γενέθλια σήμερα και είμαστε πολύ πολύ ανεβασμένοι και φτιαγμένοι. Ουλετέ και μάλα χαίρε, καλώς ανταμώσαμε λοιπόν στη σημερινή μας βιταμίνη. Εδώ θα είμαστε έως και τις 4 και να πω βεβαίως ότι και πρέπει να σας προετοιμάσω, γιατί μετά τις 3 έχω στην διάθεσή μου για εσάς 4 διπλές προσκλήσεις για να πάτε να παρακολουθήσετε Λίζα Τζέραρτ στο Μέγαρο Μουσικής αύριο το βράδυ, με την υπέροχη παράσταση που έρχονται στην πόλη μας, το Voices of the Wind. Μοναδική η στιγμή, θα τα πούμε αναλυτικά. Σας δίνω τώρα το tip έτσι, ας πούμε, για να ξέρετε τι θα γίνει μετά το δελτίο ειδήσεων. Οπότε να μου είστε προετοιμασμένοι και να ξέρετε αν μπορείτε και αν θέλετε να πάτε, να πάρετε τηλέφωνο και κερδίσετε. Κατά τα άλλα, είμαστε πανέτοιμοι να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης μας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Πάμε γρήγορα για να βοηθηθείς πολύ, γιατί η περιφερειακή μας δεν είναι για να την επιλέγεις, ειδικά αν έχεις μέτωπο προς τα δυτικά. Έχουμε δύο συγκρούσεις οχημάτων και στο ένα ρεύμα και στο άλλο. Στο μέτωπο που έχει, το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, λίγο μετά την έξοδο Σικαιών, έχουμε μία σύγκρουση οχημάτων η οποία έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα μέχρι και το τούνελ. Με μποτιλιάρισμα μπαίνετε και στον ΚΑΠΑ 12. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και μποτιλιάρισμα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αλλά πάμε και στο αντίθετο ρεύμα, γιατί και εκεί έχουμε μποτιλιάρισμα, γιατί έχουμε σύγκρουση οχημάτων ακριβώς μετά την έξοδο των μετεώρων της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου, που σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα που φτάνει μέχρι τα μισά της Ευκαρπίας. Δηλαδή, περνάτε τη γέφυρα Ευκαρπίας και στα μισά του δρόμου για την περιφερειακή θα βρείτε το μποτιλιάρισμα μπροστά σας. Η έξοδος που υπάρχει εκεί για να πάτε για Γιάννη Ρίτσο επίσης είναι μποτιλιαρισμένη. Γενικώς θα ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ όσοι βρίσκονται και όσοι έχουν σκοπό να περάσουν αυτή τη στιγμή από την περιφερειακή μας. Όπως είπα, Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης μποτιλιαρισμένη και όλα αυτά ξεκινάνε από το ύψος του Αλατίνη μέχρι και την Πότσαρη, έχετε μποτιλιάρισμα μπροστά σας. Όσοι έχουν φύγει από λεωφόρο Βασίλισσης Όλγας επίσης έχουν μποτιλιάρισμα μπροστά τους από την Πότσαρη, λίγο πριν την Πότσαρη, μέχρι και την Καραϊσκάκη, μέχρι και την Παρασκευοπούλου, να πω έτσι για να έχετε στο μυαλό σας πιο καλά. Και να έρθω και στα του κέντρου, όπου επίσης έχουμε αυξημένη κίνηση στην Τζιμισκή από την Παύλου Μελά και μετά μποτιλιάρισμα. Η λεωφόρος Νίκης έχει και αυτή το δικό της το μικρό μποτιλιάρισμα, αλλά δεν είναι τόσο όσο είναι σε άλλα σημεία. Από την Αγία Σοφίας και μετά από την Καρόλου Ντίλ ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και θα φτάσει μέχρι το Λευκό Πύργο. Και μας έμεινε η Εγνατία, η οποία στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, προς την Καμάρα, δηλαδή από δυτικά προς την Καμάρα, έχει πολύ καλή εικόνα. Από την Αγία Σοφίας και μετά θα ξεκινήσουν οι καθυστερήσεις και το μποτιλιάρισμα που θα σας φτάσει μέχρι την Καμάρα. Το αντίθετο ρεύμα από την Καμάρα και μετά, μποτιλιαρισμένο μέχρι εδώ, μέχρι να φτάσουμε και στη Μοναστήριο. Πλατεία Δημοκρατίας, περιοχή εδώ, Φανάρια Βαρδαρίου, πολύ πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα από την 26 Οκτωβρίου στο ρεύμα Ανόδου, Μοναστηρίου μποτιλιαρισμένη και το ρεύμα καθόδου της Μίκη Θεοδωράκη για το κέντρο. Έχουμε γενικώς, όπως καταλαβαίνετε, πολύ πολύ κίνηση παντού. Μίκη Θεοδωράκη και αυτή για όσους φεύγουν προς τα δυτικά στη Δαβάκη και στην Ακριτών. Άρα τι να κάνουμε, να ξεκινήσουμε μουσικά την συνάντησή μας και να στείλουμε τις θερμότερες και τις καλύτερες ευχές στον έναν τον αγαπημένο μας, τον Γιάννη της καρδιάς μας, ο οποίος σήμερα ολοκληρώνει έναν κύκλο του. Πάντα φωτεινή να είναι η κύκλη σου, Γιάννη μου. Τύχη, αγαθή και ευδαιμονία στο δρόμο σου. Υγεία. Και με την καλή σου την καρδιά να κάνεις καλύτερους όλους εμάς και να είσαι πάντα πάντα γερός για να χαιρόμαστε κι εμείς μαζί σου. Θα ξεκινήσουμε με Pretenders που ξέρω ότι αγαπάει ιδιαίτερο Γιάννης καρδιάς μας. Εσείς μπορείτε να περάσετε από τον τοίχο μας, να αφήσετε τα αποτυπώματά σας, Παλμύρα, Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Θα έρθω μετά τις 3, μετά τις προσκλήσεις μας και εγώ από εκεί να δω που είστε και τι κάνετε.

Έτσι λοιπόν μπορείτε να αρχίσετε να περνάτε τον τοίχο μας. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Να αφήνετε τα μηνύματά σας, να αφήνετε και τις ευχές σας για το Γιάννη της καρδιάς μας. Βεβαίως, βεβαίως. Να συζητάτε κιόλας εάν αύριο το βράδυ είστε σε καλή... Εάν είστε σε διάθεση να πάτε στο Μέγαρο Μουσικής και να αποφασίσετε να απολαύσετε Λίζα Γκέραρτ και Voices of the Wind, μια παράσταση που μόλις ξεκίνησε την περιοδία της στην Ευρώπη. Η εναρκτήρια πρώτη συνάντηση ήταν στην Σόφια, από όπου ξεκίνησε όλο το θέμα. Δεύτερη συνάντηση εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, και θα κάνουν περιοδία σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια, όταν θα είμαστε κοντά στον αέρα να βγούμε για να τα πούμε, και εκεί να ξέρετε και τι ακριβώς θα συναντήσετε εκεί. Τα εισιτήρια τα έχουμε εμείς εδώ, οπότε θα τα διεκδικήσουμε μετά τις 3, έτσι. Βλέπω αυτά τα κόκκινα, την κατακόκκινη περιφερειακή, και δεν ξέρω πώς να βοηθήσουμε όλους εσάς. Έχουμε και άλλη σύγκρουση οχημάτων στην είσοδο της περιφερειακής, στον ΚΑΠΑ 12, εκεί που είναι το στενό το σημείο. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει και στην Θεσσαλονίκη Μουδανιών. Μάλιστα, πολύ πολύ προσεκτικοί να μου είστε όταν ξεκινάτε να μπείτε πίσω από το τιμόνι σας, και να, και ειδικά όταν οι συνθήκες είναι σαν τη σημερινή που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή ξεκινάει η βροχή, αν δεν είναι δυνατή να καθαρίσει τους δρόμους, με αυτή την σκόνη που μένει στους δρόμους, υπάρχει αυτή, γίνεται αυτή η γλίτσα και θέλει πάρα μα πάρα πολύ προσοχή. Μεγάλα τα ποτηλιαρίσματα ύστερα από τη σύγκρουση οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Επαναλαμβάνω ότι στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, η σύγκρουση οχημάτων είναι αμέσως μετά την έξοδο της Νεάπολης, και έτσι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο ποτηλιάρισμα μέχρι πίσω στην Ευκαρπία. Στο αντίθετο ρεύμα η σύγκρουση είναι στο ύψος των Σικαιών και έχει δημιουργήσει επίσης ένα τεράστιο ποτηλιάρισμα μέχρι και το τούνελ. Έχουμε τώρα και αυξημένη κίνηση και από τον ΚΑΠΑ 12. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης μποτιλιαρισμένη μέχρι την Μπότσαρη. Η Δελφόν έχει μια καλή εικόνα, εάν θέλετε να διατηρήσετε και να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, να φύγετε από εκείνο το σημείο για να μπορέσετε να βοηθήσετε λίγο τα νεύρα σας, να μην έχετε νεύρα θέλω, αυτό είναι το πιο βασικό. Και να βοηθήσουμε με ποιο τρόπο μπορούμε βεβαίως και εμείς.

Βέβαια και αυτό πάει στο Γιάννη της καρδιάς μας. Έχουμε κάνει ξεκίνημα. Είναι η τριλογία του Γιάννη. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Ελάτε να αφήσουμε λίγο πίσω τα προβλήματα και να τα δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα και σήμερα.

Εντάξει, είναι ιδιαίτερα αγαπημένο το συγκεκριμένο remix. Η συνεργασία του DJ Παντελή με τον Πάνο Χαρητίδη. Έχουν φτιάξει αυτή, δημιούργησαν αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Και ναι, ναι, μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Είναι καλοκαιρινό, είναι, έχει τα πάντα μέσα. Έχει και τη φωνή του Θέμη Αδαμαντίδη που τόσο μα τόσο πολύ αγαπάμε. Και ένα τραγούδι από τα πλέον αγαπημένα σε βάθος χρόνων. Τι γίνεται με το μετρό μας? Θα κλείσει το μετρό και θα δυσκολευτούν αρκετά ο μεγάλος όγκος πληθυσμού που το χρησιμοποιεί. Οριστικοποιήθηκαν οι μέρες για τις οποίες δεν θα έχουμε στη διάθεσή μας τους σειρμούς του μετρό. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου, δηλαδή από την επόμενη Παρασκευή. Και για 3 εβδομάδες περίπου θα είναι, αφού υπολογίζαμε ότι θα είναι για 15 μέρες, αλλά τελικά θα κλείσει για 22 μέρες το μετρό, μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Βεβαίως θα υπάρξει κατά κάποιο τρόπο μία αντικατάσταση από αυτήν, όπως είχε γίνει και την προηγούμενη φορά. Επανέρχεται η ειδική λεωφορειακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργήσει όπως λειτουργήσε και την προηγούμενη φορά που είχε κλείσει το μετρό, το Νοέμβριο, με χαρακτηριστικά δηλαδή η Μ-Express δρομολογίων κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Τα δρομολόγια με την γραμμή Μ1 θα εκτελούνται από τις 5 τα ξημερώματα έως τις 12 τα μεσάνυχτα, 7 μέρες την εβδομάδα. Και βεβαίως σίγουρα θα είναι και είναι ανακοφιστική η συγκεκριμένη προσθήκη. Θα ενισχυθούν και με πρόσθετα δρομολόγια οι γραμμές 3 του IKEA σιδηροδρομικός σταθμός, του 31 Βούλγαρη Κτέλ και 39 Κηφισιά δικαστήρια. Οπότε νομίζω ότι θα καλυφθεί όλη η πόλη. Βεβαίως μέσα στην κίνηση θα κινούνται όπως κινείται και ένα όχημα, έτσι. Αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν, δεν μπορεί να γίνει μετρό και το λεωφορείο. Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν πολλά δρομολόγια που θα εξυπηρετούν πάρα μα πάρα πολύ κόσμο. Γιάννη μου, ακόμη ένα θα σου αφιερώσω, γιατί ξέρω ότι αγαπάς και Κώστα Τουρνά. Εδώ βέβαια είναι η συνεργασία του με τον Γιώργο Λουκά. Έλα ήλιο μου.

Πάρα πολλά έτοιμας γυρίζει πίσω ο Κώστας Τουρνάς με το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί όταν το τραγούδισε με τους Πολ, πόσα ωραία μηνύματα έρχονταν από το παρελθόν και από τη δεκαετία του 70 στα ελληνικά και στα ξένα τραγούδια. Βεβαίως τα μηνύματα ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Ο Κώστας Τουρνάς πολύ πολύ κοντά σε αυτό που λέμε και σήμερα, πόσο σημαντικός είναι ο ήλιος μας και πόσο σημαντικό είναι να μην φοράμε γυαλιά ηλίου όλη την ώρα. Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά ή όταν οδηγάς και τα λοιπά και χρειάζεται. Αλλά σας έχω ανεβάσει και πληροφορίες σχετικές στην ομάδα μας, τη Vitamini P, στο Facebook. Γιατί αυτό που δεν αντιλαμβανόμαστε περισσότερο είναι ότι όταν βάζουμε το γυαλί μπροστά του ηλίου, έτσι για να μην έχουμε, να μην μας ενοχλεί ο ήλιος, τι κάνουμε εκείνη την ώρα? Δίνουμε εντολή στον εγκέφαλό μας ότι ουσιαστικά είναι νύχτα έξω, δεν είναι μέρα, οπότε δεν λειτουργεί όπως πρέπει και να μετατρέψει την ηλιακή ενέργεια σε σερωτονίνη που θα μας δώσει ενέργεια για το υπόλοιπο της ημέρας. Αυτά βεβαίως έτσι σαν πληροφορίες, ο καθένας μπορεί να ψάξει και φυσικά ο καθένας θα κάνει πάντα το καλύτερο για τον εαυτό του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Φρούριο βλέπω έχει γίνει το ΟΑΚΑ για το Final Four. Άρε Γιάννη μου, τι να πω τώρα, να ευχηθώ κι άλλα κι άλλα, έτσι να έρθουν, να έχεις χαρές γενικώς. Αφού βλέπω και το Final Four εκεί. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και στην Αλεξάνδρα Μαρτίδου και αμέσως μετά θα μπούμε στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Τι σημαίνει αυτό για τους περισσότερους από εσάς? Σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε. Βασικά θα έχετε τη δυνατότητα αρκετοί από εσάς, τέσσερις συγκεκριμένα, τέσσερις διπλές προσκλήσεις έχω για να πάτε το Σάββατο το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Ελίζα Γκέραρτ, Voices of the Wind. Θα σας τα πω σε λίγο, θα σας δώσω πληροφορίες και θα κλείσουμε με Fleetwood Mac Remix, βέβαια έτσι θα το ακούσουμε, προκειμένου να ολοκληρώσουμε έτσι αυτό το πρώτο μας μέρος. Αλλά πραγματικά ψάξτε να βρείτε πληροφορίες για την παράσταση που σας λέμε, για την μοναδική αυτή αύριο εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εξαιρετική και πολύ πολύ ιδιαίτερη. Είπαμε πληροφορίες θα σας δώσω μόλις θα ξεκινήσουμε και θα ανοίξουμε τις γραμμές. Προς το παρόν μην καλείτε, δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν μπορώ να δεχτώ προσκλήσεις, να δώσω προσκλήσεις πριν, οπότε θα τις δώσουμε όλες στον αέρα, να ξέρουμε όλοι και τι ακριβώς θα συμβεί. Με Fleetwood Mac λοιπόν στο remix του Big Love θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω για όλα αυτά που είπαμε. Προσοχή στους δρόμους, αποφύγετε την περιφερειακή μας, αποφύγετε, τι να αποφύγετε τώρα, θα μπείτε με έτσι πως είναι οι δρόμοι τώρα μποτιλαρισμένοι παντού. Προσεκτικοί, προσεκτικοί να μου είστε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκτός επιβατικής λειτουργίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 29 Μαΐου και για 22 μέρες έως τις 19 Ιουνίου, προκειμένου να γίνουν οι τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά, ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών. Ενισχύονται τα δρομολόγια του ΟΑΣΤ και επανέρχεται και η ειδική ηλεφοριακή γραμμή Express Mi 1, που ακολουθεί το δρομολόγιο του Μετρό με στάσεις κοντά στις υπάρχουσες. Μετά από μια σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120. Για υποκρισία και φαυλότητα έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, για νέο πραξικόπημα ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν θα νομιμοποιήσουμε την παράνομη διαδικασία, είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Αποχώρησε αρχικά το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και τα υπόλοιπα κόμματα. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Αντώνης Σαμαράς με χμή ελληνοτουρκικά και υποκλοπές. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι η ιδιοκτησία σας, είστε Πρωθυπουργός και οφείλετε, έστω και τώρα, να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ανέρεση στην απόφαση αποφυλάξης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξης ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη αποφυλακίστηκε χθες υπό όρους με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών αφού παρέμεινε στις φυλακές 25 χρόνια. Ελπίδα για τη δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Μαρία Καριστιανού είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε και παρουσίασε στο Ολύμπιον η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών. Στόχος η πρώτη θέση για να αλλάξει τα πράγματα. Χρειάζεσαι την εξουσία, τόνισε η κυρία Καριστιανού στην πρώτη δήλωση μετά την παρουσίαση. Συνελήφθη η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ηρακλείου σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στην εντατική με τραύματα στο κεφάλι και αιμάτωμα. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε το κοριτσάκι. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα, 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τους 11, μόνο ο Κώστας Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα κλήθηκαν ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
8: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100. Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
10: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.
11: Και θα μπούμε πολύ πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε και άλλη σύγκρουση στην περιφερειακή και είναι, τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά. Λίγο μετά την έξοδο της Τριανδρίας έχουμε μία ακόμη σύγκρουση οχημάτων στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Πράγμα που σημαίνει ότι το μποτιλάρισμα είναι συνεχόμενο από την έξοδο της Παπα-Νικολάου, Γεωργίου της Παπα-Νικολάου, μέχρι και της Λεωφόρου Παπα-Νικολάου, μέχρι και την Πηλαία. Στην είσοδο του K12 είναι καλύτερη κόρα, αλλά και να μπείτε μέσα, τι να κάνετε από εκεί και πέρα, δεν έχετε να πάτε πουθενά. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή φυσικά είναι μποτιλιαρισμένη και το αντίθετο ρεύμα επίσης συνεχίζει να έχει καθυστερήσεις πάρα πολλές, γιατί έχουμε και εκεί σύγκρουση οχημάτων αμέσως μετά την έξοδο της Νεάπολης. Οπότε μέχρι τα μισά της Ευκαρπίας έχουμε μποτιλιάρισμα. Το κέντρο μας είναι αρκετά φορτωμένο με μεγάλο όγκο οχημάτων και στην Τζιμισκή και στην Εγνατία. Και στη Λεωφόρο Νίκης έχουμε μια καλύτερη εικόνα, αλλά και πάλι έχουμε καθυστερήσεις αρκετές. Δεν αλλάζει κάτι, να πεις ότι έφυγε και δεν εξαφανίστηκε η κίνηση. Δεν έχουμε τέτοια. Μήκη Θεοδωράκη και στα δύο ρεύματα αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων μέχρι το ύψος της Μόνης Λαζαριστών. Εδώ στην περιοχή του Βαρδάρη, στα φανάρια της πλατείας Δημοκρατίας, έχουμε καθυστερήσεις από όλες τις κατευθύνσεις, όπως και στο κλείσιμο της Πολυτεχνείου. Και δεν θα σας καθυστερήσω άλλο, θα σας πω για την Λίζα Γκέραρτ. Για όσους δεν την γνωρίζουν, θα σας πω ότι είναι η φωνή των Dead Can Dance και βέβαια είναι η φωνή του soundtrack της ταινίας Μονομάχος του Hans Zimmer. Όπου θα συναντηθεί με μία από τις κορυφαίες γυναικείες φωνές των Mystery of the Bulgarian Voices, την Γεργάνα Δημήτροβα, και θα μας παρουσιάσουν το project τους. Αυτό που μας έχουν ετοιμάσει είναι το Voices of the Wind, με τη συνοδεία της Sofia Solist Chamber Orchestra, και φυσικά έχουμε και special guest τις τρεις φωνές των Italian τενόρων, οπότε των Ιταλών τενόρων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μοναδική η αυριανή παράσταση εδώ στο Μέγαρο Μουσικής. Εάν θέλετε λοιπόν να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 2310-285-106 για να βγούμε στον αέρα και να δω πού είστε και τι κάνετε. Γεια σας.
12: Γεια σας. Καλησπέρα, κυρία Παγμύρα.
11: Καλησπέρα, κυρία μου. Ποια είστε?
12: Στη δουλειά είμαι. Σας ακούω από τα Πεύκα.
11: Α, πολύ ωραία. Το όνομα τεπώνυμο σας.
12: Χριστίνα Σταυρίδου.
11: Χριστίνα μου, θα περάσεις από εδώ, Μοναστηρίου 93, προκειμένου, ναι, να παραλάβεις τις προσκλήσεις σου και να...
12: Μέχρι τι ώρα?
11: Μέχρι την ώρα πριν την παράσταση που θα είναι αύριο στις 9. Οπότε εμείς κατά τις 8 να είμαστε εδώ, να πάρουμε 8.30 να μπορέσετε να είστε στο Μέγαρο.
12: Εντάξει.
11: Και νωρίτερα ακόμη δηλαδή, γιατί μέχρι να φτάσει τώρα δεν ξέρω, με την κίνηση.
12: Μπορώ να περάσω από εκείνη τη πάρω.
11: Το βράδυ μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ πέρα. Είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Χριστίνα Σταυρίδου, έτσι.
12: Σταυρίδου, ναι.
11: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ. Για χαρά. Να πάμε γρήγορα στην επόμενη γραμμή. Γεια σας. Παρακαλώ.
13: Ναι, μ' ακούτε?
11: Βεβαίως σας ακούω.
13: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Και εγώ ευχαριστώ.
13: Βασιλική Μουράτη.
11: Βασιλική μου, και για σένα ισχύει ό,τι και για την Χριστίνα.
13: Τέλεια.
11: Θα περάσεις από εδώ Μοναστηρίο 93Β να πάρεις τις προσκλήσεις σου και σήμερα και αύριο και απόψε, δηλαδή μέχρι το βράδυ θα μπορέσεις.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παλμύρα.
11: Εγώ ευχαριστώ, να περάσεις φανταστικά, θα είναι καταπληκτική η εκδήλωση αυτή.
13: Το πιστεύω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Κι εγώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εσείς μπορείτε λοιπόν να καλείτε στο 2312-85-106 για να δηλώσετε συμμετοχή σας και να κερδίσετε τις προσκλήσεις. Σας ακούω. Μ' ακούτε εσείς? Εσείς δεν μ' ακούτε, οπότε να πάω στην επόμενη γραμμή. Για να δούμε τι γίνεται τώρα. Γεια σας.
14: Ναι,
11: εξαιρετικά. Πείτε μου το όνομα τεπώνυμό σας.
14: Δήμητρα Μακρύ.
11: Δήμητρά μου, όπως άκουσες, ισχύει και για σένα, ό,τι και για τις προηγούμενες φίλες μας.
14: Ωραία, ευχαριστούμε και για τις ωραίες μουσικές επιλογές.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ, χαρά μου.
14: Και
11: ευχαριστώ
14: συνέχεια.
11: Πολύ. Επίσης, καλή συνέχεια και πάμε για την τελευταία τηλεφωνική γραμμή να δούμε ποιος ή ποια είναι εκεί. Όχι, έχει πέσει η γραμμή. Για να δω. Ναι, δεν έχουμε γραμμή. Περιμένω άλλον έναν. Έναν, μία, στο 2310-285-106 για να δώσουμε αυτή την τελευταία διπλή πρόσκληση. Μ' ακούτε?
15: Ναι,
11: σας ακούω.
15: Ναι, σας ακούω.
11: Και εγώ σας ακούω.
15: Ρουσινοπούλου.
11: Συγγνώμη, το μικρό δεν άκουσα καθόλου.
15: Ρουσινοπούλου, Ξανθούλα.
11: Ξανθούλα.
15: Ναι, ναι.
11: Ξανθούλα μου, για σένα ισχύει ό,τι και για τις προηγούμενες φίλες. Να περάσετε υπέροχα.
15: Μοναστηρίο πόσο είπαμε?
11: 93 β. Με συγχωρείς πνιγικά και δεν Ωραία. Να περάσετε, να πάρει τις προσκλήσεις για να περάσετε υπέροχα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. 4 ήταν οι διπλές προσκλήσεις που είχαμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ για όλα αυτά τα υπέροχα που καταφέρνουμε και κάνουμε καθημερινά εδώ. Και να σας ευχαριστήσω και μουσικά τώρα με Freddie Mercury, έτσι να φτιάξουμε διάθεση να ανεβάσουμε δονήσεις.

Αυτά μόνο ο Φρέντι Μέρκιουρι μπορεί να μας τα κάνει για να μας φτιάξει έτσι τη διάθεση με τη μία. Ρε παιδί, από το 0 στο 100 πάμε με τη μία με τον Φρέντι Μέρκιουρι. Είναι εκπληκτικό αυτό που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Φυσικά και είναι η ώρα να περάσουμε από τον τοίχο μας, να δω πού είστε και τι κάνετε, να ανταλλάξουμε έτσι και τις ευχές μας και τις ενέργειές μας και όλα να τα φτιάξουμε. Θα ξεκινήσουμε με τον Γιάννη και την Ελένη της καρδιάς μας. Πολλές ευχές εκεί στην Αθήνα. Θα πάμε στο Ηράκλειο, είναι η στιγμή μας εκεί. Θα έρθουμε εδώ στο κέντρο της πόλης μας, γιατί είναι εκεί ο Παντελής μου, είναι εκεί η Ευγενία μας εδώ. Να πάμε Τούμπα, είναι η Σύση μας. Να πάμε στην Καλαμαριά που είναι η Έλενα και ο Μπάμπης. Ο Δημήτρης με την Τασούλα επίσης είναι εδώ, ο Γιάννης ο Ρόκ είναι εδώ, η Μαρία μας εκεί στο γαλάτσι, πολλά φιλιά και γιατί είναι ευχαριστώ για την υπέροχη πληροφορία. Θα ήθελα για κάποιες παραπάνω πληροφορίες έτσι για να τα μοιραστούμε αυτά τα ευχάριστα νέα με τους φίλους μας. Η Σοφία μας από τη Βέρεια είναι εδώ, πολλά φιλιά, στον Παντελή μου θα στείλω πολλά φιλιά, τον Τζάτσο. Μαράκι και στο Γιάννη φυσικά πάντα τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας και είναι και υπερ αγάπη μας εδώ μιας και μιλήσαμε για αγάπες. Θα το φτιάξουμε κι άλλο, κοιτάξτε τι έρχεται.

Αυτά είναι τα προβλήματα των πολύ πολύ σεξι. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε και αυτό. Εντάξει, έτσι να θυμόμαστε και να βλέπουμε και να ακούμε και να νιώθουμε. Είπαμε, είναι πολύ σημαντικό να ανεβάζουμε τις ζωνήσεις μας σε αντίθεση με τις ειδήσεις που έρχονται μπροστά μας, όπου είναι για να σου ρίχνουν την διάθεση. Προβληματισμός στη δική σου δικό μου το μυαλό, μόλις άκουσα την είδηση ότι υπήρξε μαζική δηλητηρίαση αδέσποτων ζώων στην Αχίαρο, στην Νέα Αχίαρο του Βόλου. Είχαμε δηλαδή πρώτερα τις δηλώσεις Μπέου και ξαφνικά βλέπεις και αυτή την αποτρόπαια πράξη και λες τώρα τι γίνεται ρε παιδί μου. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος αφήνει τέτοιες αιχμές και λέει τέτοια πράγματα δημόσια μπορεί να οπλίσει το χέρι ενός ανθρώπου, γιατί δεν λέω ότι είναι με εντολή Μπέου αυτό που έχει γίνει, έτσι, μπορεί να οπλίσει όμως το χέρι ενός ανθρώπου και να πει να, καλά τα είπε και ο Δήμαρχος, δεν τα θέλουμε τα δέσποτα, να τα φωλιάσουμε. Λοιπόν, φυσικά και ψάχνουμε για πληροφορίες, όλη η Ελλάδα ψάχνει για πληροφορίες για, τη συγκεκριμένη αποτρόπαια πράξη. Τι να πω ρε παιδί μου, δηλαδή πραγματικά κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει, είναι αυτό που λέει και παλιά η διαφήμιση, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Να αποδηγηθήκαμε. Άλλο πάλι αυτό που ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων από τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη λίγο νωρίτερα. Η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε, λέει, τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοθών. Η επιτροπή αυτή, η σύσταση αυτή, να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 όπως ήταν μέχρι τώρα. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν από την αίθουσα και λογικό. Και απορούμε για ποιο λόγο μπορεί να έχει δοθεί αυτή η εντολή. Δηλαδή, αυτό που εμένα με κάνει και προβληματίζομαι είναι για ποιο λόγο να το πεις αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο να το στηρίξεις όλο αυτό και να μην αφήσεις να γίνει όπως γινόταν παλιά, όπως είχε γίνει τον Αύγουστο του 2022, με 120 ψήφους να περάσεις στην διαδικασία της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. Μας βάζουν σε προβληματισμό όλα αυτά και τα αφήνω έτσι να σχολίαστο, να

Όμορφα τελείωσε και αυτό και φυσικά και είμαι εδώ πέρα, δεν είμαι κάπου αλλού, δίπλα σας είμαι πάντα. Έχουμε τεράστια προβλήματα στην κίνηση όσον αφορά την περιφερειακή μας και δεν μπορούμε να βοηθήσω και με κάποιον τρόπο. Είναι μποτιλιαρισμένη όλη η περιφερειακή στο μέτωπο από την είσοδο του ΚΑΠΑ 12 μέχρι και την έξοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου, για αυτούς που έχουν μέτωπο δηλαδή προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά, από ανατολικά προς τα δυτικά, από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι την έξοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Το αντίθετο ρεύμα επίσης έχει μεγάλες καθυστερήσεις και μεγάλο μποτιλιάρισμα. Βλέπω ότι έχουν τραβηχθεί τα οχήματα βεβαίως από τη σύγκρουση που είχαμε εκεί νωρίτερα. Αλλά το μποτιλιάρισμα παραμένει πολύ μεγάλο μέχρι από την έξοδο της Νεάπολης, των Μετεώρων. Μέχρι και στην εσωτερική περιφερειακή έχει απλωθεί και στα μισά της Ευκαρπίας, στη διαδρομή από την Ευκαρπία. Και έχουμε και ακόμα μία σύγκρουση οχημάτων εκεί στην Ευκαρπία, πριν το μεγάλο σούπερ μάρκετ, αρκετά μέτρα πριν, που δημιουργεί και άλλο μποτιλιάρισμα στο συγκεκριμένο σημείο. Τσιμισκή μποτιλιαρισμένη από το ξεκίνημά της, η Εγνατία διατηρεί μια σχετικά καλή εικόνα και στα δύο ρεύματα. Υπάρχει κάποιος όγκος οχημάτων, αλλά όχι για πολλά μέτρα. Λεωφόρος Νίκης, Κουκλάρα.

0: Βιταμίνη P.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχερή ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
5: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
6: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
7: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
6: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
7: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
6: Σας περιμένουμε
8: με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
9: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείος ως ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
1: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100, TV 100.
10: Τα Άστερα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστερα του Νίκου Πλατήραχου, Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
11: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
12: Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσονα Μπάντιο.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Βιταμίνη P.
3: Μόνο.

Το παλεύουμε, Έλενα μου, εκεί με τον ήλιο. Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε κάνουμε με αυτή τη βιταμίνη μας πια. Αυτό που μπορώ σίγουρα να κάνω είναι να σας πω τι γίνεται στην περιφερειακή μας, όπου έχουμε τεράστιο μποτιλιάρισμα για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά. Έχει αρχίσει λίγο να βελτιώνεται η εικόνα, μετά, τι να σας πω τώρα, Σαράντα Εκκλησίες και μετά. Από την ανηφόρα του Σέιξου που λέμε και μετά, έχουμε μία σύγκρουση εκεί πέρα οχημάτων πάλι, που δημιουργεί ένα μποτιλιάρισμα προς τα πίσω. Και το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι την είσοδο του K12. Είναι συνεχόμενα και ανεπάλληλα τα συγκρούσει. Είναι συνεχόμενες και ανεπάλληλες. Μετά το ύψος εκείνο λοιπόν της σύγκρουσης που είπαμε, αρχίζει και βελτιώνεται λίγο η εικόνα για μέχρι την έξοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Όσον αφορά το κομμάτι στο αντίθετο ρεύμα με τη σύγκρουση που είχαμε εκεί στο ύψος των Μετεώρων, στην έξοδο, και από εκεί μετακινήθηκαν τα οχήματα, αλλά το μποτιλιάρισμα είναι σε όλη την εσωτερική περιφερειακή και από τη γέφυρα της Ευκαρπίας ξεκινάει. Είναι τεράστιο. Και από πού να φύγετε, θα μου πείτε, όπου και να πάτε τώρα, έχει μποτιλιαρίσματα. Στο ύψος της Νικόπολης επίσης μεγάλες καθυστερήσεις, κυρίως για αυτούς που έχουν μέτωπο προς το κέντρο και όσοι μπαίνουν στην Μήκη Θεοδωράκη, μέχρι και την Ακριτών θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι. Η Εγνατία διατηρεί ένα μεγάλο όγκο οχημάτων τώρα μέχρι και το ύψος της Καμάρας για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά. Τότε το ρεύμα επίσης συγκεντρώνει αρκετά μεγάλο όγκο καθ' όλο το μήκος της από την Αυσίδα, από την Καμάρα και μετά. Τσιμισκή μποτιλιαρισμένη μέχρι και την Αριστοτέλους. Η Λεωφόρος Νίκης κούκλα, σας το ξαναλέω. Εδώ στο βαρδάρι μας πολλά μποτιλιαρίσματα, μεγάλος όγκος οχημάτων από όλες τις κατευθύνσεις. Τι να πω, θα βάλω ακόμα ένα παμπάν που μας αρέσει πολύ για να φτιάξουμε και άλλο τη διάθεση. Γιατί είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε, οπότε θα τα ακούσουμε και τα δύο μαζεμένα, Γιάννη μου, σήμερα.

Είναι η αγάπη για όσα ζήσαμε μαζί και για όσα ζούμε μαζί. Αυτό που μοιραζόμαστε καθημερινά είναι που μας ενώνει και με ευγνώμων πραγματικά. Και το λέω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου αυτό. Αυτή την υπέροχη παρέα που κάνουμε κάθε μεσημέρι και οφείλεται φυσικά και πάντα και αποκλειστικά και μόνο σε εσάς. Και εδώ και κάθε φορά προσπαθούμε να γινόμαστε και καλύτεροι. Βρέθηκε λύση για τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους, ψηφιακό μπλόκο για τους ανήλικους μέσω του Kids Wallet. Δεν θα ξεκλειδώνουν τα πατίνια εάν είσαι ανήλικος. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο τα παιδιά θα καταφέρουν να πείσουν τους γονείς τους να το κάνουν με άλλον τρόπο αυτό το πράγμα και σε συνεργασία μαζί τους. Ο ίδιος μηχανισμός που ελέγχει την ηλικία στα social media και χρησιμοποιείται ήδη για την πώληση αλκοόλ και καπνού είναι αυτός που θα εφαρμοστεί και στα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια. Θα πρέπει ο οδηγός να σκανάρει την ψηφιακή του ταυτότητα μέσω της εφαρμογής και αν δεν έχει ψηφιακή ταυτότητα δεν θα χρησιμοποιεί το πατίνι. Θα βλέπω να πέφτουν οι πωλήσεις σιγά σιγά, οι ενοικιάσεις. Εντάξει, οπότε τα δέχονται. Λέει το... Αναφέρθηκε ο κύριος Παπαστεργίου στο ορόσημο της 3ης Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σταματούν οριστικά να δέχονται τις παλιές μπλε, τις γνωστές στις δικές μας ελληνικές ταυτότητες. Και έτσι η Ευρώπη έχει ξεκαθαρίσει ότι οι παλιές ταυτότητες δεν παρέχουν καμία ασφάλεια, με την Ελλάδα να είναι η τελευταία χώρα που τις χρησιμοποιεί. Παρ' όλα αυτά, όποιος θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό, φυσικά μπορεί πάντα να κάνει χρήση του διαβατηρίου του, έτσι. Όσοι λοιπόν έχουν έγκυρο και σε ισχύ διαβατήριο, όσοι σκοπεύουν να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας, δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Γιατί σε χώρες συναλλαγές, οι παλιές ταυτότητες συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται κανονικά παντού, δεν λύγουν.

Τόσο μα τόσο αγαπημένο τραγούδι, τόσο μα τόσο αγαπημένη στίχη. Έτσι να ανεβάζουμε τις ζωνήσεις μας λίγο με τους Pet Shop Boys και θα πάμε να συνεχίσουμε με Phil Collins βεβαίως, Easy Lover. Για λίγο ακόμη θα είμαστε μαζί εδώ στον FM 100. Τα προβλήματα στην κίνηση δεν λένε να λυθούν στο κέντρο της πόλης μας, ούτε στην περιφερειακή μας. Υπομονετικού σας θέλω, εδώ είμαστε για να τα λύσουμε και να τα κάνουμε όλα παρέα, να τα βλέπουμε. Και το κέντρο μας μπουκαρισμένο, Γνατία, Τσιμισκή, φουλ. Η Νίκη ακόμη διατηρεί καλή εικόνα, αρκετά καλή. Όχι όμως όπως πριν.

Αχ, πάρα πολύ γρήγορα περνάει η ώρα και δεν προλαβαίνουμε πολλά πράγματα να πούμε, αλλά έχω μια εξαιρετική είδηση που έρχεται από το Δήμο Καλαμαριάς, γιορτή άθλησης στην Καλαμαριά. Επιστρέφουν οι γυριατρικοί Ολυμπιακοί. Είναι μια πρωτοβουλία φυσικά με στόχο να αναδείξει την αξία της ενεργού συμμετοχής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνική και αθλητική ζωή. Μια πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκη, του Δήμου Καλαμαριάς. Είναι μια ξεχωριστή γιορτή άθλησης. Τζέρι Olympics 2026 είναι η τέταρτη γυριατρική Ολυμπιακή αγώνες και θα πραγματοποιηθούν στις 26 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλαμαριάς. Όσοι θα βρεθείτε και έχετε δυνατότητα να περάσετε να δείτε τι γίνεται με αυτούς τους αγώνες. Εξαιρετική ιδέα, εξαιρετική κίνηση. Και κάπως έτσι θα σας ευχηθώ τα καλύτερα, γιατί σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος. Αλλά να ακούσουμε και να πάρουμε λίγες στροφές από Πάτι Σμιθ, έτσι που μας έφερε να κάνουμε μια βουτιά στο 1978. Δεν μπορώ να μην το ακούσουμε τώρα, δεν προλαβαίνουμε να τα ακούμε όλα, αλλά να.

0: Εντάξει, το τερματίσαμε, δεν μπορώ να το πάω παρακάτω. Μέχρι εδώ πάει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για τη Δευτέρα στις 2:30. Ό,τι μα ό,τι και αν όποιες και αν είναι οι προβλέψεις για τον καιρό και όποιες μα όποιες και αν είναι οι προβλέψεις γενικότερα, μην αφήσετε τίποτα και κανένα να χαλάσει τα σχέδιά σας, μην αφήσετε τίποτα και κανένα να επηρεάσει το ποιος είστε, να σας πει ποιος είστε και τι κάνετε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε γεροί. Φρούτα και λαχανικά ενισχύουμε οπωσδήποτε τον οργανισμό μας στην... Με φρούτα και λαχανικά, ενυδατώνουμε τον οργανισμό μας με νεράκι. Νεράκι να πίνετε, να μην αφήνετε τον οργανισμό σας έτσι. Και να ανταμώσουμε και πάλι γερή την Δευτέρα στις 4 ακριβώς. Εδώ ο Κωνσταντίνος Λούτζιγιώτης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά στην παρέα σας, η Δέσποινα Αυγερίδου. Τις ευχές μου για μια υπέροχη συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Σε σύνολο 161 παρόντων βουλευτών, 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταψήφισαν, ενώ 6 βουλευτές, 5 από την Πλεύση Ελευθερίας και ο ανεξάρτητος Νίκος Παπαδόπουλος, στάχθηκαν υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, η οποία δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Από τη Νέα Δημοκρατία απουσίαζε ο Γιώργος Βλάχος. Νωρίτερα, αμέσως μετά τις ομιλίες των αρχηγών τους, είχαν αποχωρήσει όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση την Πλεύση Ελευθερίας. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από τη Βουλή ο Αντώνης Σαμαράς με χμή ελληνοτουρκικά και υποκλοπές. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Εκτός επιβατικής λειτουργίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 29 Μαΐου ως τις 19 Ιουνίου, προκειμένου να γίνουν οι τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά, ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Μεταφορών. Ενισχύονται τα δρομολόγια του ΟΑΣΤ, επανέρχεται και η ειδική λεωφορειακή γραμμή Express Μ1, που ακολουθεί το δρομολόγιο του Μετρό με στάσεις κοντά στις υπάρχουσες. Ανέρεση στην απόφαση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξης ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη αποφυλακίστηκε χθες υπό όρους με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, αφού παρέμεινε στον Κορυδαλό για 25 χρόνια. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε και παρουσίασε στο Ολύμπιον η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Στόχος η πρώτη θέση. Για να αλλάξεις τα πράγματα χρειάζεσαι την εξουσία, τόνισε η κυρία Καριστιανού στην πρώτη δήλωση μετά την παρουσίαση του κόμματός της. Συνελήφθη η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ηρακλείου σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στην εντατική με τραύματα στο κεφάλι και αιμάτωμα. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το κοριτσάκι. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα αντικαβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τους 11 μόνο Κώστας Καραμαλής και Κατερίνα Παπακώστα κλήθηκαν ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Άτομα που φέρεται να πρόσκεινται σε αριστερές παρατάξεις εισέβαλαν το μεσημέρι σε εκδήλωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο ΚΕΔΕΑ και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα, ενώ στο βήμα βρισκόταν Ισραηλινή καθηγήτρια. Η ιστορικός φυγαδεύτηκε από την αστυνομία και στη συνέχεια αποχώρησαν και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι καθηγητές ξένων πανεπιστημίων. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Παπα-Νικολάου ο οδηγός της Νταλίκας που βγήκε από την πορεία της νωρίτερα σήμερα και έπεσε σε κανάλι στο ρεύμα εξόδου της Παθές, στο ύψος της Χαλάστρας. Απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή της πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί η εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Σας περιμένουμε
6: με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
10: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
9: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
10: στο παρκέ,
9: στην πόλη,
10: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
9: σχόλια,
10: αναλύσεις,
9: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
10: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5 ιδέες πυναυγερίδου στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό, στη ζωή, σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε, να εμπνέεστε, να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λίγα λεπτάκια μετά τις 4 είμαστε εδώ, συντονισμένοι στον FM 100. Στο απογευματάκι της Παρασκευής, που ήρθε χαμογελαστή, ευδιάθετη, να μας φτιάξει το κέφι. Ένα Σαββατοκύριακο έτσι ωραίο, με βροχούλες, φθινοπορεινό, θα περάσουμε. Ίσως να είναι και το τελευταίο έτσι που θα μας το κάνει αυτό ο καιρός. Γι' αυτό απολαύστε το, έτσι μην γκρινιάζετε. Μια χαρά είναι και οι βροχούλες. Καλά θα περάσουμε όπως και να έχει. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο. Άλλωστε τα περισσότερα των θεαμάτων είναι σε κλειστούς χώρους και όσα είναι σε ανοιχτούς μετακομίζουν ή αναβάλλονται. Σε κλειστούς εννοώ χώρους. Εμείς είμαστε εδώ για να τα δούμε όλα, να τα γνωρίσουμε καλύτερα, να σας τα προτείνουμε, να συνομιλήσουμε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές τους. Γενικώς έτσι να περάσουμε καλά έως τις 5. Περιμένοντας το Σαββατοκύριακο, άλλο ένα Σαββατοκύριακο. Λίγο πριν το τριήμερο που έρχεται με φόρα την επόμενη εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος. Μείνετε εδώ μαζί μας λοιπόν, καλά θα περάσουμε και σήμερα.

φυσικά να ξεκινήσουμε ρίχνοντας μια ματιά σε όλα αυτά τα θέματα που μας περιμένουν σήμερα στην πόλη. Τα περισσότερα εξ αυτών βέβαια και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το ψυγείο Le Frigo μας περιμένει για λίγες παραστάσεις, μια μετάκληση του Κρατικού Θεάτρου στην Μονή Λαζαριστών και συγκεκριμένα στη μικρή σκηνή, στο μικρό θέατρο. Alex Kay and the Circle Live έρχονται για ένα live λοιπόν στη Θεσσαλονίκη στον πολυχώρο Soul SKG. Το Birthmark, η ομάδα χορού Choreology, παρουσιάζει αυτή την χοροθεατρική παράσταση στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Η αγαπημένη γνώριμη, αυτό ήθελα να πω, το βρήκα τελικά, Νατάσα Θεοδωρίδου και Σάκης Ρουβάς στην Πύλη Αξιού και αυτό το Παρασκευό Σάββατο. Ενώ δύο γυναίκες χορεύουν στο Θέατρο ΤΑΦ. Κάνει πρεμιέρα σήμερα. Χρήστος Νικολόπουλος και Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Το The Effect της Lucy Preble συνεχίζει στο Θέατρο Αμαλία, όπως και μια ζωή ο μονόλογος μιας μοδίστρας με τη σπουδαία Νένα Μεντή σε σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια στο Βασιλικό Θέατρο. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών και αυτό το τριήμερο στο Θέατρο Αριστοτέλειων με Άκη Σακελαρίου. Το Θείο Τραγί στο Grand Guignol Lab. Το Group Therapy στο Φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ενώ ο θάνατος του Ιβάν Ήλιτς επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και έρχεται στο Θέατρο Αυλαία. Φυσικά έχουμε και το Θεσσαλονίκη Street Food Festival, αυτό το τρίμερο συνεχίζει δηλαδή, ξεκίνησε από προχθές. Μας περιμένει με εξωτικές γεύσεις και όχι μόνο, στο κέντρο της πόλης, στους χώρους της ΔΕΘ. Αυτά λοιπόν έχει το μενού για σήμερα και φυσικά έπεται πάντα ενδιαφέρουσα συνέχεια.

Δεύτερη εβδομάδα παραστάσεων, δεύτερο τρίμερο και όχι πρεμιέρα, όπως εκ παραδρομής είπα, για το «Δύο γυναίκες χορεύουν» στο θέατρο ΤΑΦ. Με την Έφη Σταμούλη και την Σοφία Βούλγαρη σε μια τρυφερή ουσιαστική θεατρική συνάντηση. Σε σκηνοθεσία της Γλυκερίας Καλέτζη. Δύο γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και δύο ζωές που μοιάζουν, φαινομενικά μοιάζουν ασύνδετες, μέχρι να συναντηθούν ουσιαστικά. Είναι το έργο του Ζουζέπ Μαρία Μπενέτη Ζουρνέτ, που αγγίζει με τρυφερότητα την μοναξιά, την οικογένεια, την αυτονομία και την βαθιά ανάγκη να συνεχίζεις να επιλέγεις εσύ για τον εαυτό σου.

Είναι ένα μεντί, επιστρέφει στη σκηνή και στη Θεσσαλονίκη για ακόμη μια φορά με μια πολύ επιτυχημένη παράσταση, με έναν μονόλογο, ένα καθηλωτικό θεατρικό μονόλογο, μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας στο Βασιλικό Θέατρο. Μια συγκινητική ιστορία που συνδέει προσωπικά βιώματα αλλά και τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Το έργο διατρέχει τα τελευταία ταραγμένα χρόνια της νεότερης ελληνικής ιστορίας με μουσική, φωτισμούς και σκηνικά που μεταφέρουν τον θεατή σε ένα μοναδικό ταξίδι αναμνήσεων και συναισθημάτων. Με απανοτά sold out, μια μεγάλη και εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, με τη συγγραφική και σκηνοθετική υπογραφή του Πέτρου Ζούλια, η Νένα Μεντή ερμηνεύει έναν μοναδικό ρόλο, ταξιδεύοντάς μας από το χθες έως το σήμερα με μια ιστορία φοροτιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις μιας ζωής.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Ιστερόγραφα.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12.
1: Στον FM 100. Zoom στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
3: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Τα Άστεγα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: Τώρα θα μιλήσουμε για ένα έργο που έχει γραφτεί πολλές φορές από έναν σπουδαίο συγγραφέα. Από το 1966 έως το 1975 το έγραφε συνέχεια και έχει ανέβει σε διαφορετικές εκδοχές σε όλο τον κόσμο. Η ομάδα που θα το παρουσιάσει στην Θεσσαλονίκη παρουσιάζει την εκδοχή που ενέκρινε ο ίδιος ο συγγραφέας και δεν είναι άλλος από τον σπουδαίο βέβαια, Tennessee Williams, και ένα έργο το οποίο δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ευκαιρία λοιπόν να το μάθουμε και να το απολαύσουμε στη σκηνή του θέατρου Σοφούλη. Έργο δύο προσώπων λοιπόν του Tennessee Williams σε σκηνοθεσία της Νάνας Παπαδάκη, με την ίδια να πρωταγωνιστεί και μαζί της επισκηνής ο Βαγγέλης Παπαδάκης. Να την καλωσορίσουμε στην παρέα μας, θέλουμε να μάθουμε περισσότερα. Καλησπέρα κυρία Παπαδάκη.
1: Καλώ σας βρίσκω, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαι και σας άκουγα, είναι έτσι όπως τα λέτε.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο Tennessee Williams θεωρούσε ως το καλύτερό του μετά το Λεωφορείο Πόθος και το είχε χαρακτηρίσει ως την κραυγή της καρδιάς του.
0: Γιατί το έγραφε και το ξανάγραφε, τι τον πέδευε, τι ήταν αυτό που τον απασχολούσε, 10 χρόνια σχεδόν το έγραφε.
1: Ναι, 10 χρόνια βρισκόταν από ό,τι έχω διαβάσει σε μια κρίση προσωπική, αλλά αν σκεφτούμε και το κλίμα εκείνης της εποχής, συνέβαιναν πολλές αναταράξεις και είναι φυσιολογικό και ένας άνθρωπος με την ευαισθησία του Tennessee Williams να επηρεάζεται και από τον περίγυρο. Νομίζω ότι το έργο αυτό, όπως αναφέρεται και μέσα, είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει τέλος. Ο Tennessee Williams δηλαδή χτύπησε κέντρο. Δυστυχώς για τον ίδιο, γι' αυτό βασανίστηκε τόσο, είχε χτυπήσει το κέντρο του δημιουργικού πυρήνα του. Το έργο των δύο προσώπων δεν έχει τέλος, σύμφωνα με τον συγγραφέα. Και πώς να έχει τέλος κάτι που αφορά τόσο βαθιά και τόσο πολύ για αυτά που συμβαίνουν μες στον άνθρωπο, αναρωτιέμαι κι εγώ.
0: Ο Tennessee Williams είναι από τους αγαπημένους μου συγγραφείς. Μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι πως φτιάχνει τους χαρακτήρες του και πραγματικά θέλω να μπω σε αυτό το σύμπαν του, σε αυτό το έργο των δύο προσώπων. Έτσι. Δεν το έχω ξαναδεί. Δεν είναι από τα έργα
1: που... Δεν θα τον αναγνωρίσετε.
0: Αλήθεια λέτε.
1: Είναι επηρεασμένος από τον Μπέκετ. Υπάρχει
0: αυτό
1: έντονο
0: διάβασα.
1: Το στοιχείο...
0: Ναι.
1: Υπάρχει έντονο το στοιχείο του παραλόγου. Πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία σύλληψη, όπου δύο αδέλφια περιοδεύουν με το θείασό τους και φτάνουν στο κρατικό θέατρο ενός άγνωστου κράτους, όπου ο θείασος τους έχει εγκαταλείψει, όλοι τους έχουν εγκαταλείψει, και σε ένα άδειο θέατρο θα κληθούν να παίξουν ένα έργο που τελικά είναι η ίδια τους η ζωή. Δεν ξέρεις τι είναι θέατρο, τι είναι πραγματικότητα. Θεωρώ ότι αυτό μοιάζει και με τις μέρες μας, διότι πραγματικά πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι δεν ξέρουμε τι είναι πραγματικό.
0: Σε τι πρωταγωνιστούμε χωρίς να το ξέρουμε, κύριε Παπαδάκη.
1: Ακριβώς, έτσι όπως το λέτε. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι ο Tennessee Williams πολύ σωστά έλεγε τότε ότι τότε δεν καταλαβαίνετε το έργο μου, αλλά θα έρθει μια μέρα που θα το καταλάβετε. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η μέρα έχει έρθει και οι θεατές μπορούν να επικοινωνήσουν με αυτό που συμβαίνει και είναι ένα έργο που μέσα από την γύμνια του εκπέμπει μια τόσο μεγάλη αλήθεια και ανθρωπιά και θάρρος και όλη την γκάμα των ανθρώπινων συναισθημάτων. Είναι ένα έργο συγκλονιστικό και είναι φυσικά ένα έργο πρόκληση για τους ηθοποιούς, γιατί καλούμαστε να ενσαρκώσουμε, θα έλεγα, αρκετά δύσκολους και απαιτητικούς ρόλους, στους οποίους κανείς δεν πρέπει να κάνει το λάθος να θεωρήσει ότι μπορεί να τους ερμηνεύσει, πρέπει να τους ζήσει. Και αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία και η πρόκληση, αλλά και η ομορφιά του συγκεκριμένου έργου.
0: Μου ακούγεται πάρα πολύ γοητευτικό όλο αυτό και βλέπω εδώ ότι είναι και υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πείτε μας λίγο γι' αυτό, έτσι, εξηγήστε μας τι ακριβώς είναι.
1: Ναι, πριν κάποια χρόνια η πρόεδρος του Ινστιτούτου της Αμερικής είχε απευθυνθεί σε διάφορους Έλληνες καλλιτέχνες, ανάμεσα στους οποίους είχα τη χαρά να είμαι και εγώ. Και όταν αποφάσισα να ανεβάσουμε το έργο αυτό, επικοινώνησα μαζί της για το αν θα την ενδιέφερε να μας δώσει την αιγίδα του Ινστιτούτου, δέχτηκε και είναι σε μια διαδικασία όπου ψάχνουμε τους επόμενους σταθμούς της περιοδίας μας, η οποία καλώς εχόντων των πραγμάτων θα φτάσει και μέχρι την Αμερική.
0: Α, τι ωραία, τι ωραίο
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπέροχο.
1: Ναι. Ναι, ναι, είναι γιατί και οι ήρωες του έργου κάνουν περιοδία και αυτοί δεν ήξεραν ότι θα φτάσουν
0: ορίστε,
1: τόσο μακριά.
0: Είδατε.
1: Πού να το φανταζόμασταν κι εμείς.
0: Αλήθεια τώρα, αρχίζετε να ζείτε, μου φαίνεται τη ζωή των ήρωών σας έτσι όπως μου το λέτε. Μόνο που εσείς δεν παίζετε σε άδεια θέατρα, παίζετε σε γεμάτα θέατρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι όπως είπατε ένα έργο πολύ γοητευτικό, με εκπλήσει και εμένα με τη δυναμική του, με τον πλούτο του. Ανακαλύπτω πράγματα που όπως είπα αφορούν στο τώρα, όπως παραδείγματος χάρη είναι ένας διάχυτος φασισμός, αυτή τη λέξη θα χρησιμοποιήσω, με τον οποίο έρχεται αντιμέτωπη και η ηρωίδα του έργου, η οποία είναι πιο θαραλέα ας πούμε από τους δύο, και είναι ένα έργο το οποίο έχει διάφορες αναφορές στον τρόπο που έχει ανέβει και το έχω προσεγγίσει εγώ. Χρησιμοποιώ και αναφορές στον κόσμο των σκιών του Πλάτωνα, στο άσμα του Σολομώντα, διότι χρησιμοποιεί φράση και ο ίδιος ο Τένεσι Ουίλιαμς για να προλογίσει το έργο του.
0: Νομίζω σας βγαίνει και λίγο το συγγραφικό εδώ, κυρία Παπαδάκη, έτσι σας επηρεάζει.
1: Και η αγάπη μου για την Ελλάδα, έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Και θεωρώ ότι το πάντρεμα αυτό του έργου του συγκεκριμένου με κάτι που ενδεχομένως να φέρω μέσα μου εγώ μάλλον, ίσως να κάνει και το έργο να έχει ξεπεράσει έτσι κάποιες προσδοκίες ή να είναι διαφορετικό στο τρόπος που ανέβηκε αυτή τη φορά από άλλες φορές. Δηλαδή τον προσέγγισα με έναν πολύ αφαιρετικό τρόπο και εστιάζοντας τα στοιχεία που έχουν περισσότερο σχέση με τον Μπέκετ, μη ψυχολογικό ποιώντας καταστάσεις, αλλά χρησιμοποιώντας τες ως όχημα προκειμένου να ανοιχτώ σε πανανθρώπινα ζητήματα.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί είμαι στο κεφάλι το δικό μου τώρα, ως θεατής σας μιλάω πάντα έτσι, δεν είμαι του χώρου, αλλά τον Μπέκετ τον έχω σε άλλο κουτάκι, πολύ, πολύ μακριά από τον Τένεσι Ουίλιαμς, και θέλω να δω πώς θα συνδεθούν αυτά τα δύο. Είμαι πολύ περίεργη πραγματικά.
1: Να έρθετε να μας δείτε και είναι τόσο όμορφο, διότι όντως όλοι περίμεναν τον Τένεσι Ουίλιαμς να λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αυτός όμως την έφερε σε όλους.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Την έφερε σε όλους και έκανε κάτι τελείως διαφορετικό, γιατί αυτό έχει ανάγκη η ψυχή του. Και θεωρώ ότι και στις μέρες μας δεν πρέπει να κλείνουμε τους ανθρώπους σε κουτάκια.
0: Έχετε δίκιο.
1: Δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο τι είναι κάποιος. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις πτυχές των άλλων ανθρώπων και τις δικές μας. Γι' αυτό θεωρώ ότι έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι μόνο για τους θεατρόφιλους, δεν το συζητώ. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να χάσουν σπουδαστές θεατρολογίας και τα λοιπά. Και όσοι αγαπούν τον Τένεσι Ουίλιαμς πρέπει να είναι μια σίγουρη επιλογή τους. Αλλά και για τους άλλους, για μας δηλαδή, τους υπόλοιπους ανθρώπους, είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις ανθρώπους πάνω στη σκηνή. Όχι μόνο σκηνικά, ιστορίες, το να τ' άλλο, ανθρώπους απογυμνωμένους από οποιοδήποτε άλλο τερτύπη, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι.
0: Θέατρο λοιπόν, κανονικό θέατρο έτσι όπως το ακούω.
1: Κανονικό θέατρο.
0: Αυτό
1: μάλλον,
0: μου μύρισε θέατρο λοιπόν, ναι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Θέλω κλείνοντας να μου πείτε λίγα λόγια για την ομάδα σας, την Μαλντορόρ.
1: Ναι, η Μαλντορόρ είναι μια ομάδα που έχω φτιάξει από το 2016. Κυρίως έχουμε ανεβάσει ελληνικά έργα. Ρίτσο, Παπαδιαμάντη, Πλάτωνα, ένα πλατωνικό διάλογο.
0: Και έχετε ταξιδέψει σε πάρα πολλές χώρες, να το πούμε και αυτό.
1: Έχουμε
0: έτσι
1: πάει στις Βρυξέλλες με Ρίτσο και επίσης έχουμε κάνει μια μικρή ταινία με την οποία έχουμε πάρει 8 βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ. Και τώρα ο Ρίτσος μας προβλήθηκε και στη διεθνή Διεθνή Μπιενάλε του Περού φέτος.
0: Oh.
1: Οπότε είμαστε, ναι, με ένας μικρός πυρήνας, αλλά είμαστε όλοι πολύ εργατικοί και έχουμε, χρησιμοποιούμε την φαντασία μας και την καλή μας επικοινωνία για να κάνουμε, να καταφέρουμε κάποια πράγματα.
0: Μπράβο σας. Και μόνο που στείλατε το Ρίτσο στο Περού, σας αξίζουν συγχαρητήρια. Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να αναφέρω μόνο και τους άλλους συνεργάτες.
0: Βεβαίως.
1: Στην πρωταγωνιστούμε με τον Βαγγέλη Παπαδάκη. Όπως είπα, τη σκηνοθεσία είναι δική μου, η μετάφραση της Αλίκης Κατσαβού. Τα κοστούμια έχει κάνει η Άση Δημητρολοπούλου, τη μουσική ο Βασίλης Τζαβάρας. Τον σκηνικό χώρο έχουμε συνδιαμορφώσει ο Βαγγέλης Παπαδάκης και εγώ. Η φωτογράφηση στα βίντεο της Κατερίνας Τζιγκοτζίδου. Νομίζω αυτά είναι.
0: Υπέροχα λοιπόν, πολλά χαιρετίσματα και φιλιά σε όλη την ομάδα. Θα έρθω να σας δω, δεν σας κάνω. Με πείσατε εμένα 100%. Δεν ήθελα και πολύ δηλαδή. Αλλά έλα παραπάνω μετά την κουβέντα μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδάκη. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλά ταξίδια στην παράσταση και σε ό,τι άλλο κάνετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Σας
1: περιμένω από κοντά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ανικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Μια μαύρη κωμωδία και τονίζεται ότι είναι αυστηρός ακατάλληλη για ανηλίκους. Παίρνει στη σκηνή 5 θεατρικούς μονολόγους που συνδυάζονται με σύγχρονο και κλασικό χορό. Είναι το Bedtime Stories του Γιώργου Ηλιόπουλου που παρουσιάζεται στο Θέατρο Μητροπόλιταν αυτό το Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή. Φωτίζοντας με σκληρή γλώσσα, κοινικό χιούμορ και ποιητική ένταση τις κρυμμένες αλήθειες που εμφανίζονται λίγο πριν τον ύπνο με κεντρικό άξονα το σεξ. Είναι αυστηρός ακατάλληλο, όπως είπαμε, ένα κείμενο σκληρό, προκλητικό και σοκαριστικό ταυτόχρονα, αλλά και με αφοπλιστικό χιούμορ. Λίγο πριν πέσουμε, λέει, για ύπνο, όταν οι αντιστάσεις και οι άμυνές μας πέφτουν, τότε βγαίνουν στην επιφάνεια οι αλήθειες που τόσο προσεκτικά κρύβουμε. Αυτές είναι οι ιστορίες μας, τα Bedtime Stories, τα οποία θα παρουσιαστούν στο Θέατρο Μετροπόλιταν αυτό το Σαββατοκύριακο, σε σκηνοθεσία, όπως είπαμε, του Γιώργου Ηλιόπουλου.

Έτσι, με ταξίδια, σημαίνια και χρυσά. Να είναι το Σαββατοκύριακό σας, να έχει λάμψη, να έχει ομορφιά, να έχει πολυτέλεια, γιατί όχι. Να χαρίσουμε μερικές στιγμές έτσι προσωπικής πολυτέλειας στον εαυτό μας. Το χρειαζόμαστε, το δικαιούμαστε. Να το αξιοποιήσετε λοιπόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Περάστε μια βόλτα και από το Θεσσαλονίκη Street Food Festival, εκεί θα με βρείτε. Δεν χάνετε αυτό με τίποτα. Γεύσεις από όλο τον κόσμο στους χώρους της ΔΕΘ σας περιμένουν έως την Κυριακή. Και όλες αυτές οι προτάσεις βέβαια που σας κάναμε για το τριήμερο που ακολουθεί, που είναι πολύ ενδιαφέρουσες και ελκυστικές θεωρώ. Εμείς θα τα πούμε τώρα την Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα θα λείψω. Σας καλούμε στα 15 θεατρικά βραβεία που θα γίνουν τη Δευτέρα στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη στην Καλαμαριά. Έχω τη χαρά και την τιμή να τα παρουσιάζω. Θα δούμε ποιοι θα βραβευτούν φέτος. Δεν γνωρίζω ούτε εγώ τους νικητές, έχω να σας πω, στις 17 κατηγορίες. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα τιμηθεί ο σπουδαίος Γιώργος Κωνσταντίνου. Είναι το τιμόμενο πρόσωπο φέτος, μαζί με τον Κώστα Σαντά, τον σπουδαίο αυτό ηθοποιό, το δικό μας εδώ το Θεσσαλονικιό. Και θα υπάρχουν και πολλές εκπλήξεις. Αυτά από μένα, ραντεβού την Τρίτη πια. Να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων με την Λίνα Πέτκου. Αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με Γιάννη Χατζιωαννίδη από το Αφιερωμένο. Και την Δέσποινα Βγερίδου. Πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Σε σύνολο 161 παρόντων βουλευτών, 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταψήφισαν, ενώ 6 βουλευτές, 5 από την Πλεύση Ελευθερίας και ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος, τάχθηκαν υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, η οποία δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Νωρίτερα, αμέσως μετά τις ομιλίες των αρχηγών τους, είχαν αποχωρήσει όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση την Πλεύση Ελευθερίας. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο Αντώνης Σαμαράς με αιχμή τα ελληνοτουρκικά και την υπόθεση των υποκλοπών. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι η ιδιοκτησία σας, είστε Πρωθυπουργός και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Εκτός επιβατικής λειτουργίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 29 Μαΐου και για 22 ημέρες έως τις 19 Ιουνίου, προκειμένου να γίνουν οι τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά, ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Ενισχύονται τα δρομολόγια του ΟΑΣΤ, επανέρχεται και η ειδική λεωφοριακή γραμμή Express Mi1 που ακολουθεί το δρομολόγιο του Μετρό με στάσεις κοντά στις υπάρχουσες. Στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση, μετά την απόφαση για την υφόρων αποφυλάκησή του, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αμφισβήτησε εκ νέου τη βάση της καταδίκης του για την υπόθεση της 17 Νοέμβρη. Μιλώντας στο Documento News, υποστήριξε πως μετά από 24 χρόνια κράτησης, εξακολουθεί να μην έχουν απαντηθεί κρίσιμα ερωτήματα για την ηθική αυτουργία που του αποδόθηκε. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί το 2002 στους Λειψούς και καταδικάστηκε τελικά σε 17 φορές ισόβια κάθερξη για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης. Άτομα που φέρεται να πρόσκεινται σε αριστερές παρατάξεις έβαλαν το μεσημέρι σε εκδήλωση του Απιθήτα στο ΚΕΔΕΑ και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα, ενώ στο βήμα βρισκόταν Ισραηλινή καθηγήτρια. Η ιστορικός φυγαδεύτηκε από δυνάμεις της αστυνομίας και στη συνέχεια αποχώρησαν και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι καθηγητές ξένων πανεπιστημίων. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως ανακοινώθηκε, το πυροσβεστικό σώμα θα διαθέτει φέτος περισσότερους από 18.800 πυροσβέστες, σχεδόν 4.300 οχήματα και έως 85 εναέρια μέσα σε ημερήσια βάση. Παράλληλα, θα λειτουργούν πάνω από 100 βάσεις drones για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών, ενώ οι μονάδες δασοκομάντος ενισχύονται πλέον σε 21 σε όλη τη χώρα. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Παπα-Νικολάου ο οδηγός της Νταλίκας που βγήκε από την πορεία της νωρίτερα σήμερα και έπεσε σε κανάλι στο ρεύμα εξόδου της Παθές στο ύψος της Χαλάστρας. Απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή της πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Σε οριστικοποίηση προσχεδίου συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός φαίνεται να καταλήγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Το σχέδιο προβλέπει άμεση πάυση εχθροπραξιών, προστασία υποδομών, ελευθερία ανάψη πλοίας στον Περσικό κόλπο και σταδιακή άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με νέο γύρο συνομιλιών εντός των επόμενων ημέρων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με τον Γιάννη Χατζιωαννίδη.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις σκληρώσεις?
5: Τις σκληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
10: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
11: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
12: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
13: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
12: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
13: Μουσικές και διαδικτυακές.
12: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
13: Πλανήτης Εύα.
12: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
13: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
12: Και πού το συναντάμε?
13: Στον FM 100.
12: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
1: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Είστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Μαζί θα πάμε πρώτα ο Θεός έως τις 6 σήμερα, Σαββατοκύριακο 4-6. Και βεβαίως έχουμε το Final Four της EuroLeague. 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Γίνεται χαμός στην Αθήνα. Εντάξει, δικαίως και δικαιολογημένα βλέπω ήδη η αριστερά μου την ΕΡΤ. Εδώ μια νεαρή οπαδός του Ολυμπιακού. Εντάξει, μπράβο στον Ολυμπιακό, θα ήθελα να ήταν ο ΠΑΟΚ που τον υποστηρίζω. Μπράβο στον Παναθηναϊκό που πηγαίνουν κάθε χρόνο στη EuroLeague, που το κατακτούν. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, τα έλεγα το πρωί και με τον Βασίλη Κοντογουλίδη, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη. Είναι στην καλύτερη του περίοδο. Τέτοια ομάδα δεν είχε ποτέ ο Ολυμπιακός. Είναι πλήρης, υπερπλήρης αν θέλετε, και έτοιμος να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο. 6 ώρα με τη Φενέρ. Ο Κουτλουάι, τον θυμάστε όσοι γνωρίζετε, είναι μια πολύ μεγάλη δόξα του τουρκικού μπάσκετ, του ευρωπαϊκού μπάσκετ, του παγκοσμίου αν θέλετε. Είπε ότι ο Ολυμπιακός ζορίζεται στα νοκάουτ παιχνίδια και θα πρέπει η Φενέρμπαχτσε να χτυπήσει εκεί. Τώρα, εντάξει, τεχνικά δεν είμαστε προπονητές, δεν ξέρουμε τι γίνεται, αλλά έχω την εντύπωση ότι μπορεί να τα καταφέρει να περάσει τη Φενέρ. Από την άλλη, ως οπαδός Ρεάλ, εγώ, την οποία υποστηρίζω διακάως, ξέρετε, και με τα φανατισμού, της λείπει ο καλύτερος της παίκτης, ο Ταβάρες. Η Βαλένθια έχει μια εκπληκτική πορεία. Η Βαλένθια κάνει μια εκπληκτική χρονιά, παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ, απέκλεισε δικαίως τον Παναθηναϊκό, δικαιότατα τον απέκλεισε, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να την υποτιμούν τόσο, ότι δεν μπορεί να κάνει. Είναι η Real Madrid της. Εγώ δεν ξέρω αν θα το πάρει ή αν θα την κερδίσουν στον τελικό, αλλά έχω μάθει να σέβομαι τα μεγάλα κλαμπ. Και το μεγαλύτερο κλαμπ του πλανήτη είναι η Real Madrid της. Δεν ξέρετε πώς μπορεί να αντιδράσει. Βαριά φανέλα, εντάξει, φανέλες δεν παίζουν, αλλά είναι βαριά η φανέλα, είναι η Real. Οπότε δεν ξέρουμε πώς μπορεί να πάει το παιχνίδι. Σαφέστατα πάντως, από τις 4 ομάδες, κατά την ταπεινή μου άποψη και με τις όποιες γνώσεις μπασκετικές έχω, νομίζω ότι η Βαλένθια και ο Ολυμπιακός αυτή την ώρα είναι οι καλύτερες ομάδες. Έτσι πιστεύω εγώ. Είναι στην καλύτερη τους κατάσταση. Αυτό πιστεύω.

0: Λοιπόν, γίνεται χαμός πραγματικά. Διάβασα τώρα τι γινόταν στην Αθήνα. Ένα ζευγάρι από την Ιαπωνία. Εντάξει, από την Ιαπωνία, Final Four. Υπάρχουν φανατικοί του μπάσκετ. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Παίζει ελληνική ομάδα εδώ στην Αθήνα. Τώρα βλέπω γίνεται πραγματικά χαμός. 6 ώρα είναι το παιχνίδι. Δεν υπάρχει κάποια δράση άσχημη τη τελευταία στιγμή. Ενώ κάποιο συμβάν, γιατί τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, έχουν έρθει και Τούρκοι αστυνομικοί, λογικό είναι, γιατί υπολογίζεται ότι θα έχει γύρω στις 3-4 χιλιάδες Τούρκους στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε ότι αν η Φενέρμπαχτσε αποκλείσει τον Ολυμπιακό, θα έρθουν περισσότεροι. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει κάποια πράγματα. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπαρτζόκα πρώτα. Σάβα, Γιώργος Μπαρτζόκας, να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Να ζήσεις αυτά. Οπότε σου λέει κάτσε να το ζήσω αυτό το φετινό, γιατί δεν ξέρω πότε θα το ξαναδώ.
2: Για να δούμε live τον coach Μπαρτζόκα δίπλα στον Νικήτα Αυγουλή.
3: Καλησπέρα σας λοιπόν από την σκηνή των τεσσάρων πρωταγωνιστών, των τεσσάρων ομάδων, των εκπροσώπων των τεσσάρων ομάδων που θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Coach, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι που δεν σε έχουν ρωτήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία, και αν έχει ξεχαστεί να σε ρωτήσουν κάτι τώρα, σίγουρα θα σε ρωτήσαν πέρσι, πρόπερσι. Εγώ θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι. Έχει γίνει πλέον ρουτίνα για σένα αυτή η διαδικασία, ή κάθε φορά είναι ξεχωριστό, κάθε φορά σκέφτεσαι άλλα πράγματα, ετοιμάζεις άλλα πράγματα, προσεγγίζεις διαφορετικές μεθόδους για την ομάδα σου?
4: Αν έχει φτάσει να έχει γίνει ρουτίνα η όλη διαδικασία μια συμμετοχή σε Final Four, είναι σίγουρα κάτι σημαντικό για μένα. Δηλαδή, και για την ομάδα μας φυσικά, προφανώς πρώτα απ' όλα. Κάθε Final Four έχει προφανώς δικές του ιδιαιτερότητες. Μιλάμε για διαφορετικά γκρουπ ανθρώπων. Και ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα Final Four. Η πνευματική κατάσταση που θα βρεθεί ο καθένας, πόσο ήρεμος είναι, πόσο αυτοπεποίθηση έχει, πόσο χημεία έχει χτίσει με τους γύρω του. Πράγμα που αυτά έχουν συμβεί μέσα στη διάρκεια της χρονιάς και όχι τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή χρειάζεται απλώς λίγο υγεία, λίγο τύχη, γιατί όλα παίζουν ρόλο.
3: Το επικοινωνιακό παιχνίδι του φαβορί παίζει ρόλο. Για παράδειγμα, είδα όλη την Media Day της Φενέρμπαχτσε για τι έπρεπε να δουλέψω για το κανάλι και να ετοιμάσω κάποια θέματα από εκεί. Ήταν ξεκάθαρο πως υπήρχε γραμμή Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Δεν υπήρχε παίκτης της Φενέρ που να μην έλεγε ότι Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Αντίστοιχα, νομίζω ότι όλες οι ομάδες προσπαθούν να βαφτίσουν φαβορί μια άλλη ομάδα και όχι τον εαυτό τους. Πόσο ρόλο παίζει αυτό στην πραγματικότητα, στην πράξη?
4: Κοίταξε, προφανώς για να το κάνουν οι ομάδες, γιατί είναι αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι, ότι εμείς δεν είμαστε το φαβορί και είναι οι άλλοι, που συμβαίνει σε όλα τα σπορ, σε τελικές φάσεις, σε κρίσιμα παιχνίδια, σε Final Four.

0: το τι βαφτίζει ο καθένας τον άλλον, επαναλαμβάνω, είναι πιο πολύ ένα τρίκ παρά η ουσία.
1: Με μια κουβέντα πες μου, τι έχεις πει για το Final Four στους παίκτες που έχεις που δεν έχουν ξαναπαίξει, που είναι η πρώτη τους φορά. Πώς έχεις προσπαθήσει να τους προσεγγίσεις αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι επαγγελματίες, έχουν πολλές εικόνες και σίγουρα κωδικοποιημένα θα μπορούν να καταλάβουν τι πρόκειται να συμβεί.
0: Κοίταξε, η παρουσία σε Final Four για κάποιον που δεν το έχει ξανακάνει είναι πολύ ιδιαίτερη. Συμφωνώ απόλυτα ότι το Final Four της Ευρωλίγκας είναι το πιο σημαντικό μπασκετικό διήμερο στον κόσμο, γιατί στο NBA ας πούμε ότι γίνεται σε μια σειρά αγώνων. Είναι δύσκολο να διαχειριστείς αυτή την κατάσταση αν δεν την έχεις ξαναζήσει. Το ξέρω και από τον εαυτό μου, αλλά και από προηγούμενες απόπειρες που είχαμε σε Final Four. Όλη αυτή η δημοσιότητα, όλη αυτή η ένταση που υπάρχει γύρω σου, το ότι στην προπόνηση το απόγευμα θα ανοίξουν οι πόρτες τα τελευταία 10 λεπτά και θα μπουν μέσα 500 δημοσιογράφοι, το ότι στο ξενοδοχείο υπάρχει ένα χάος, όχι τόσο φέτος, αλλά τα προηγούμενα χρόνια, με ατζέντιδες, με προσφορές που έρχονται από άλλες ομάδες, πρέπει να μπορέσεις να συνεχίσεις τη ρουτίνα σου χωρίς να τη σταματήσεις. Και νομίζω ότι ό,τι συνηθισμένο κάνεις, αυτό πρότεινε λοιπόν στους παίκτες καινούριους, όποια είναι η ρουτίνα του καθενός, αυτή πρέπει να ακολουθήσει και αυτή την εποχή. Δηλαδή, όσον αφορά τη δίαιτα, την ξεκούραση, την προπόνηση, να μην αλλάξει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ.

0: μένουμε κυρίες και κύριοι στη EuroLeague. Σε λίγο θα μιλήσουμε με Νίκο Χασόπουλο. Πάμε να ακούσουμε Κώστα Παπανικολάου. Έχουμε και Φουρνιά, θα τον ακούσουμε λίγο αργότερα. Αλλά πάμε να ακούσουμε Κώστα Παπανικολάου, καθώς θα ξεκινήσει λίγο μεγάλος ημιτελικός 6 ώρα. Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός, πανικό στο γήπεδο. Και αυτό τώρα, ρε φίλε, να είσαι ο παθός του Παναθηναϊκού. Πω. Έχεις σωστά. Κυρία Μπέτκο. Ναι, αλλά αν είσαι, ρε φίλε, πονάει η καρδιά σου. Και πού να το σηκώσει εκεί μέσα όπως το έκανε με την ΑΕΚ. Λοιπόν, να ακούσουμε από τον Νικολάου και επιστρέφουμε.
1: Και λόγω της ημέρας, τι δώρο, ποιο ήταν το καλύτερο δώρο που έχεις πάρει μέχρι τώρα? Από οικογένεια, από φίλο, μια ευχή, κάτι?
2: Το καλύτερο δώρο το παίρνω κάθε μέρα, Δημήτρη, που ξυπνάω και βλέπω τα παιδάκια μου που έχουμε υγεία, η οικογένειά μου, όλοι οι άνθρωποι που αγαπώ, οι άνθρωποι που με νοιάζονται και τους νοιάζομαι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, την υγεία και να βλέπει το χαμόγελο ζωγραφισμένο σε όλους κάθε μέρα.
1: Σε πιο πρακτικά πράγματα, είναι ένα δώρο για σένα που βρίσκεσαι ξανά εδώ και έχεις άλλη μια ευκαιρία στην καριέρα σου?
2: Σίγουρα, γι' αυτό προσπαθώ όλα αυτά τα χρόνια προσωπικά αλλά και η ομάδα, για να βρισκόμαστε στο ψηλότερο επίπεδο, και η συνέπεια με την οποία το κάνουμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια δείχνει το πώς βαδίζει η ομάδα, το πρόγραμμα που υπάρχει στην ομάδα, και είναι σημαντικό για όλους μας.
1: Ωραία, ένα πράγμα για την ομάδα που από την εμπειρία σου, δεν θα πω από την εμπειρία σου από χαμένα Final Four, θα πω και από την εμπειρία σου από κερδισμένα Final Four, γιατί υπάρχουν και τέτοια προφανώς. Ένα πράγμα που θα ήθελες αύριο στον ημιτελικό η ομάδα σου να κάνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο?
2: Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Θα ήθελα να είμαστε αυτοί που είμαστε όλη τη χρονιά, να έχουμε τη συνέπεια που είχαμε όλη τη χρονιά και μας έφερε μέχρι εδώ. Δεν χρειάζεται ότι το κάτι παραπάνω, ότι το κάτι λιγότερο. Αν έχουμε τη συνέπεια που δείξαμε σε όλη τη χρονιά και καταφέρουμε να πιάσουμε τις αποδόσεις μας, νομίζω ότι θα είμαστε καλά.
1: Πνευματικά ή σωματικά έτοιμος πρέπει να είναι κάποιος για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες ενός Final Four? Περισσότερο τι πρέπει να είναι?
2: Και τα δύο, εντάξει, είναι μια πετατική κατάσταση, είναι μια κατάσταση που ώρα κρίνονται σε 40 λεπτά, οπότε και τα δύο κομμάτια είναι πάρα πολύ σημαντικά και βασικά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και ο Κώστα Παπανικολάου. Εντάξει, είναι μεγάλη στιγμή, μπράβο στον Ολυμπιακό. Για τον Παναθηναϊκό είπαμε που γίνεται στην έδρα του, ας πρόσεχε, αλλά η ιστορία γράφει όχι απλά τους νικητές, γράφει τους ανθρώπους που το έχουν, που γράφουν επιτυχίες, έτσι. Και αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός είναι στο

0: Final Four. Αυτό έχει σημασία. Σε λίγο ξεκινάει, η εικόνες ήδη η ΕΡΤ έχει συνεχείς συνδέσεις. Από την Νόβα είναι το παιχνίδι, γίνεται πανικός, βλέπω τις φωτογραφίες εδώ, σε ρυθμούς Final Four, 10.000 οπαδοί του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Καλά, άμα γινόταν στο... πάλι σε αυτό το γήπεδο και πήγαινε κάποια ομάδα της Θεσσαλονίκης, πάλι θα είχε 10, αλλά εντάξει τώρα Ολυμπιακός. Τι να κάνουμε. Μπράβο του πάντως, ας ξεφύγουμε από αυτά τα τοπικά και ο ένας είναι αυτοκράτορας και ο άλλος είναι, τι είναι, αρχηγός και ο άλλος είναι ο καλύτερος. Τίτλοι του. Μπράβο στον Ολυμπιακό, πήγε. Έτσι δεν είναι. Μαγκιά του. Έχει τη Φενέρ μπροστά. Τώρα εμείς ζητήσαμε τη βοήθεια ενός μπασκετανθρώπου που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ζητήσαμε να μας καθοδηγήσει, θα έλεγα, στα του EuroLeague από τον κύριο Νίκο Χασόπουλο. Θα τον καλησπερίσουμε, μπασκετάνθρωπος, προπονητής και όχι μόνο. Coach, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που θα μιλήσει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα. Όχι και να καθοδηγήσω για όνομα.
0: Για τον μπάσκετ δεν ξέρουμε. Εμείς οι ακροατές, οι προπονητές, εσείς που ξέρετε, καθοδηγείτε τη σκέψη. Δηλαδή, θα πείτε κάποια πράγματα που εμείς μπορεί να μην δεν τα δούμε, ας πούμε.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα πούμε όλοι κάτι διαφορετικό ή υγιώς σκεπτόμενοι, γιατί σ' άκουσα με προσοχή σε αυτά που έλεγες και συμφωνώ με την επιτάσεις ότι φτάνει πια αυτά τα τοπικιστικά και τα μικροθεσσαλονικαίγα.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή είναι κρίμα του Θεού κάπου. Όταν μας κατηγορούν κάτω από την Αθήνα ότι ζούμε στον μικρό κοσμό μας, πιστεύω ότι έχουν δίκιο.
0: Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα.
1: Ακόμα είναι ο Άρης ο αυτοκράτορας του μπάσκετ, ακόμα είναι ο Πάοκ ο πατριάρχης του βόλεϊ, ακόμα είναι ο Ηρακλής, η Μανούλα του Στίβου. Εντάξει, αυτά είναι ξεπερασμένα πια. Είμαστε ο Άρης, ο Πάοκ, ο Ηρακλής ή ο Ηρακλής, ο Πάοκ. Ο Άρης, ο Άρης, ο Ηρακλής. Δεν έχει καμία σημασία.
0: Συμφωνώ.
1: Η σειρά.
0: Ξέρετε γιατί είπα θα μας βοηθήσετε, γιατί διάβαζα οι γνώσεις μου για τον μπάσκετ και δεν το έκρυψα ποτέ, γιατί θέλω να είμαι έτοιμος πρώτα με τον εαυτό μου και κυρίως με τους ακροατές. Είναι περισσότερο εγκυκλοπαιδική. Άκουγα, επειδή υποστηρίζω τη Ρεάλ Μαδρίτης, βεβαίως εδώ παίζει ελληνική ομάδα, μακάρι να το πάρει ο Ολυμπιακός, το εύχομαι καλή επιτυχία. Έλεγε ο προπονητής ότι από την ώρα που μας λείπει ο Ταβάρες, πως λέγεται αυτός ο καλός παίκτης της Ρεάλ, πρέπει να κοιτάξουμε τι θα γίνει με τα rebound. Και λέω, σε αυτό το κομμάτι είπα, θα ζητήσουμε την καθοδήγηση. Δηλαδή, πώς θα γίνει, πού θα χτυπηθεί το μάτς Ολυμπιακός Φενέρ.
1: Εδώ είναι μια καλή ερώτηση. Μίλησες για τον Ταβάρες και μου έδωσες την μπάλα πάσα να πω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι η πιο πλήρης ομάδα από τις τέσσερις όσον αφορά τη front line. Δηλαδή οι ψηλοί του Ολυμπιακού, οι τρεις ψηλοί του Ολυμπιακού δεν παίζονται. Ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να χτυπήσει μέσα στην καρδιά της Φενέρ, μέσα με τους παιχνίδι με τους ψηλούς, είτε παίξει με Λουτίνοφ, είτε παίξει με Χολ, είτε παίξει με τα Eric Jones. Νομίζω ότι επειδή ο Ολυμπιακός ξεχωρίζει από τις άλλες ομάδες όσον αφορά, είναι περισσότερο ομάδα του προπονητή που βάσει πειθαρχημένου πλάνου που έχει καταρτήσει, ο προπονητής ακολουθείται από τους παίκτες πάρα πολύ και οι παίκτες είναι αυτοί οι οποίοι μετουσιώνοντας
0: τα όσα τους λέει,
1: τα υποστηρίζουν πιστά και παίρνουν το αποτέλεσμα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στη βαθμολογία την τελική. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι εδώ στο Final Four.
0: Σωστά.
1: Και πιστεύω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες
0: να το πάρει.
1: Έχει όμως απέναντί του το Γιασικεβίτσιος, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός προποντήσεις, άξιος με τον Μπατζόκα θα πω, και έμπειρος. Αλλά και η Φενέρ είναι μπαλωτοκαπνισμένη ομάδα και μην ξεχνάμε ότι μέχρι που να γίνει κάποιος άλλος πρωταθλητής είναι η πρωταθλήτρια
0: Ευρώπης. Τώρα, επειδή πάντα το ξέρετε, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, θέλω να είμαι διαβασμένος όταν μιλάω με ανθρώπους όπως εσείς και άλλοι που ξέρουν πολύ καλά το άθλημα. Γιατί το λέω αυτό. Διάβασα τις δηλώσεις του Κουτλουάη, που είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα, και είπε, λέει μάλλον, ο Ολυμπιακός, δεν το ξέρω αυτό, ο Ολυμπιακός πιέζεται στα νοκάουτ. Εκεί πρέπει να χτυπήσει η Φενέρ. Τι εννοεί, δηλαδή. Πιέζεται στα knockout match.
1: Ναι. Προφανώς, αν ρωτούσαμε τον ίδιο Κουτλουάη θα μας έλεγε
0: τι εννοεί.
1: Τι εννοεί. Αλλά εμείς τώρα προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα λόγια του Κουτλουάη. Εγώ λοιπόν προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που εννοεί ο Κουτλουάη είναι ότι η πίεση ψυχολογική είναι το μέρος του Ολυμπιακού. Τέταρτο συνεχόμενο Final Four, ο Ολυμπιακός.
0: Πρέπει να το πάρει.
1: Πρέπει να το πάρει. Αυτό το πρέπει. Έχει αλήθεια τα λόγια, έχουν αλήθεια τα λόγια του Κουτρουάη. Αυτό το πρέπει καμιά φορά είναι ανασταλτικός παράγοντας στην δημιουργικότητα ενός αθλητή, στη λειτουργικότητα μιας ομάδος, στις προσμονές των φιλάθλων που καμιά φορά σβήνουν από το μυαλό τους τα μειονεκτήματα και δίνουν μεγάλη όθηση στα προτερήματά τους σε τέτοιο βαθμό που δεν βλέπουν ποια είναι τα μειονεκτήματα και ποια είναι τα προτερήματα της άλλης ομάδος. Δεν πιστεύω όμως ότι συμβαίνει αυτό αυτή τη στιγμή με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν προδιαγεγραμμένο τουλάχιστον τους τελευταίους 2-3 μήνες ότι θα έφτανε στο Final Four με την απόδοσή του. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο Μπαρτζόκας και δεν είναι χθεσινός, είναι
0: παρακολουθημένος,
1: ότι εντάξει, οι ευκαιρίες στην Ευρωλίγκα είναι σαν ένα τρένο που περνάει από ένα σταθμό με 10 χιλιόμετρα την ώρα και ανοιχτές τις πόρτες. Άρα λοιπόν πρέπει να πηγαίνεις.
0: Πόρτες προλάβει.
1: Αν δεν προλάβεις, έχει φύγει το τρένο. Δυστυχώς έτσι είναι η αλήθεια.
0: Έχω σημειώσει και άλλες ερωτήσεις, γιατί από όσα διάβασα, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει. Οι περισσότεροι πάντως coach πιστεύουν ότι πέρα του ότι ο Ολυμπιακός έφτασε δικαιότατα, ότι έχει την καλύτερη φουρνιά, την καλύτερη ομάδα που είχε ποτέ στα Final Four. Γι' αυτό και κάποιες εφημερίδες που πρόσκειται είναι στον όμιλο του κυρίου Μαρινάκη. Είχαν σήμερα πρώτο τίτλο ή τώρα ή ποτέ. Επειδή έχει την καλύτερη ομάδα που είχε στα Final Four.
1: Ναι, οι τίτλοι είναι πιασάρικοι και πολύ καλά.
0: Εντάξει, ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Εσύ είναι το επάγγελμά σου και
0: ναι, σωστά, δικό μου, σωστά.
1: Ότι οι δημοσιογράφοι διαλέγετε βαρύγδουπους τίτλους.
0: Για να προκαλέσει να πουλήσει.
1: Για να προκαλέσετε, ακριβώς. Στο μπάσκετ είναι λίγο διαφορετικά. Σαφέστατα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι το πληρέστερο όλων των εποχών.
0: Μάλιστα.
1: Σαφέστατα. Έχουν δίκιο δηλαδή
0: τα οι περισσότεροι μέσα, όλοι.
1: Ναι. Και όλοι οι Ολυμπιακοί που το υποστηρίζουν.
0: Ναι, και οι εφημερίδες τους. Τώρα, άρα θα περιμένουμε να δούμε το γήπεδο γέμισε. Η ΕΡΤ κάνει λύση. Ναι.
1: Εκπλήσουμε από σένα, γιατί είπες κάτι που εγώ είμαι αντίθετο φυσικά. Εγώ δεν ήμουν ποτέ Ρεάλ. Δεν υποστηρίζω.
0: Όχι, ήμουν την υποστηρίζω με το φανατισμό. Μέχρι ενός.
1: Καλά κάνεις, δικαιολογικά. Για μένα το μάτς που θα είναι φωτιά.
0: Είναι αυτό,
1: είναι Real Valencia. Real μου λέγανε πόνταρε για να κερδίσεις, δεν θα ποντάριζε ποτέ πάνω στο Real Valencia.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στο Ολυμπιακό Σπενέ μπορεί να ποντάρεις.
0: Να ρωτήσω τώρα, να επιστρατεύσω την εμπειρία που έχει ο κύριος Χασόπουλος και να ρωτήσω, αν υποθετικά θα μου πείτε τώρα μετά, αν κανείς δεν πήγε πουθενά.
1: What if.
0: Ναι, αν βγει ο τελικός Ολυμπιακός Βαλένθια, με την εικόνα που έχουμε σχηματισμένη, θα είναι δικαιότατα οι δύο καλύτερες ομάδες, γιατί η Βαλένθια πέρασε τον Παναθηναϊκό δικαιότατα. Έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ.
1: Κοίταξε, ας πάρουμε το 50%. Το 50% ο Ολυμπιακός, αν φτάσει στο τελικό, σαφέστατα θα είναι δικαιό στο τελικό. Σαφέστατα θα είναι. Mm-hmm. Πάμε τώρα από την άλλη πλευρά. Ένα μάτς Real Valencia είναι ένα ντέρμπι ισπανικό.
0: Ισπανικό.
1: Είναι ένα ντέρμπι δύο πολύ καλών ομάδων με διαφορετικό προσανατολισμό. Οι δύο ομάδες, ο Σέρτζιο Σκαριόλο είναι άνθρωπος που θέλει να ελέγχει το τέμπο, το παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά ο Πέντρο Μαρτίνεθ αποδεικνύει ότι είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη. Το πίστευα και πριν, γιατί οι φίλοι μου που με ξέρουν ότι τον υποστήριζα σαν προπονητή του Πέντρο Μαρτίνεθ.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο στυλ μπάσκετ η Βαλένθια, που βασίζεται πάρα πολύ στο transition game και στο score. Τον early offense, όπως το έλεγε τότε ο Ευθύμης ο Κιμοντζόγλου, των 8, 10, 12 πρώτων δευτερολέπτων.
0: Ναι.
1: Διαφορετικές φιλοσοφίες, διαφορετική εκτέλεση, διαφορετική αμυντική προσανατολισμή. Εάν όμως η Βαλένθια την αφήσει η Ρεάλ να πιάσει το παιχνίδι, δεν έχει καμία τύχη.
0: Δεν έχει καμία τύχη. Εδώ να
1: αλλά ναι. Η Ρεάλ είναι Ρεάλ.
0: Αυτό ήθελα σε δύο σημεία να σταθώ. Εδώ στο ένα, η Βαλένθια. Υποθετικά είστε εσείς ο προπονητής της Βαλένθια. Θα νιώσει, με όλο το σεβασμό που έχω και στον προπονητή της Βαλένθια και στους παίκτες και στην ομάδα, θα νιώσει όχι κόμπλεξ απέναντί της επειδή είναι η Ρεάλ, επειδή είναι από το ίδιο πρωτάθλημα. Ή δεν θα παίξει ρόλο.
1: Δεν νομίζω ότι. Όχι, δεν το πιστεύω δεν αυτό. Γιατί δεν έδειξε κανένα κόμπλεξ όταν έχανε και 2-0 από τον Παναθηναϊκό. Που ο Παναθηναϊκός είναι μια τεράστια ομάδα στην Ευρώπη. Δεν είναι ένα όνομα που είναι αμελητέο. Είναι τεράστιο όνομα στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός. Και η Βαλένθια το απέδειξε με τον τρόπο με τον
0: οποίο
1: βγήκε και έπαιξε.
0: Επίσης, παρακολούθησα ναι, τη συνέντευξη, την παρουσία στο Final Four. Και εκεί έμαθα, γι' αυτό λένε πρέπει να μαθαίνει να είσαι φιλομαθής στη ζωή, ότι ο coach της Real Madrid, επειδή παρακολούθησα και τη συνέντευξη της Real, λόγω του ότι την υποστηρίζω, δεν έχει κατακτήσει ποτέ τη EuroLeague ενώ έχει αρρώσει τους τίτλους.
1: Ξαναπέζουμε λίγο, ο κόουτς της
0: Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι, για τον Σκαριόλα.
0: Ναι, έχει αρρώσει τους τίτλους, αλλά δεν έχει κερδίσει ποτέ EuroLeague. Δεν το ήξερα.
1: Εντάξει, αυτό
0: είναι. Τερτύπια της μοίρας.
1: Σαφέστατα. Νομίζω ότι πολλές φορές υποτιμάμε κάποιους ανθρώπους στο ότι δεν έχουν κερδίσει έναν σοβαρό τίτλο. Πολλά παραδείγματα μπορώ να αναφέρω στο παρελθόν, τα οποία υπήρξαν. Δεν νομίζω. Ο Σκαριόλο είναι ένας προπονητής που έχει δώσει στίγμα και στην Ιταλία και στην
0: Αμερική
1: όταν ήταν. Και με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Που έχει κάνει, με συγχωρείς για την έκφρασή μου, παπάδες. Δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο αυτό. Και άλλοι προπονητές, να μην αναφερθώ σε ονόματα γιατί θα αδικήσω κάποιους, δεν έχουν κατορθώσει να κερδίσουν ένα τίτλο, αλλά παραμένουν μεγάλοι προπονητές.
0: Μάλιστα.
1: Μην ξεχνάς ότι ο προπονητής της Μπαρτσελόνα κάποτε δεν είχε πάρει ούτε ένα τίτλο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Άιτο Ρενέσες.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Κολοσσός προπονητής, ένα τεράστιο όνομα που είχα την τύχη να το γνωρίσω και προσωπικά. Δεν νομίζω.
0: Για να μην σας κουράζω, γιατί πέρασε και η ώρα, πρέπει να δούμε και Νόβα. Εμείς βλέπουμε εδώ στο στούντιο, φτάνουν οι Ολυμπιακοί, ωραίες εικόνες, πολλοί Τούρκοι οπαδοί, έχουν έρθει και αστυνομικοί Τούρκοι για το φόβο των Ιουδαίων, Ισπανοί κλπ. Θα είναι λίγο δυσάρεστη για όλους μας η ερώτηση, θα μας στεναχωρήσει λίγο. Θα δούμε, γίνεται μια προσπάθεια όμως, ας σταθούμε καλύτερα να αποσύρονται, θα μας στεναχωρήσει, ας σταθούμε στην προσπάθεια που γίνεται από τον κύριο Μιστακίδη και τον κύριο Τσιάου. Με τα ραντεβού με τη EuroLeague. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο προσεχώς τουλάχιστον.
1: Πολύ σωστά το τοποθέτησες. Προσεχώς τουλάχιστον.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Το φρόνιμο, κατ' εμέ, είναι να περιμένουμε. Να μην τρέξουμε εμείς το χρόνο. Όχι. Ούτε ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος, ούτε ο Άρης είναι έτοιμος. Από τη μία πλευρά έχουμε έναν ιδιοκτήτη στην κυριολεξία, όπως είναι ο κύριος Μιστακίδης, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Ευρώπη, με πάρα πολύ χρήμα, διατεθειμένος να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο.
0: Να τον ξαναφέρει στη EuroLeague. Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ότι αισθάνομαι, και μακάρι να διαψεύδουμε, ότι βιάζεται. Δεν γίνονται αυτά από τη μία στιγμή στην άλλη. Η οργάνωση, οι δομές, οι υποδομές θέλουν χρόνο. Mm-hmm. Θέλουν χρόνο και υπομονή.
0: Υπομονή, μεγάλη
1: από πλευρά. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης είναι μια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, με πιο μπασκετική κουλτούρα από
0: δεν
1: τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Αλλά δεν έχει την ίδια οικονομική δυνατότητα ο Σιάου, γιατί δεν είναι ιδιοκτήτης ο Σιάου, δεν είναι ο ίδιος, δεν είναι Μιστακίδης. Εκπροσωπεί ένα φαν.
0: Ένα φαν.
1: Είναι τελείως διαφορετική η διαχείριση.
0: Σωστό, σωστό.
1: Βλέπω το εκεί στον Άρη ότι το πάνε
0: βήμα-βήμα.
1: Πιο αργά, πιο σταθερά.
0: Πιο προσεγμένα.
1: Μην ξεχνάμε ότι κάποιος είπε στον κύριο Μιστακίδη τώρα ότι τα ταλέντα στην Ελλάδα, που είναι τεράστιο και θα χρειαστεί μια εκπομπή να κάνουμε για τα ταλέντα στην Ελλάδα, και αμέσως ο κύριος Μιστακίδης εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να αγοραστεί η Ακαδημία της 10. Μεγάλη κουβέντα, δεν έχει τελειώσει διοίκηση ακόμα τίποτα για την αγορά. Όχι ότι δεν γίνονται συζητήσεις και τα λοιπά, και μπορεί και να γίνει.
0: Ξέρετε τι πιστεύω για τη βιασύνη του κύριε Χασόπουλε? Το λέω επειδή είμαι φίλαπρος και είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ. Μήπως βιάζεται λόγω του εμφυλίου με τον κύριο Σαββίδη?
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ πληρώνει, πιστεύω, αυτό.
0: Μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω.
1: Αυτή την αντιπαράθεση που δεν θα έπρεπε για μένα να υπάρχει,
0: τώρα...
1: του κύριου Σαββίδη και του κύριου Μιστακίδη. Τώρα όλοι παοκτσίδες είστε εκεί πέρα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά...
1: το Θεό, δηλαδή, να τρώγεστε μεταξύ σας.
0: Όχι, ναι, μπορεί να είναι και αυτό, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά συμφωνώ με σας ότι βιάζεται, δείχνει να πιέζεται βιαστικά. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, πιστεύω να τα καταφέρουμε, έστω κάποιος από εδώ, από τέσσερα.
1: Εγώ πιστεύω ότι... εδώ θα είμαστε, ελπίζω να ζούμε και να μην πάθουμε τίποτα χτυπά ξύλο. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, να ξέρετε ότι θέλουν ένα χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον 2-3 χρόνια για να μπορέσουμε να δούμε στην Ευρωλίγκα. Και αν.
0: Και
1: θα εξεταθεί και από τις κινήσεις του NBA, του λεγόμενου NBA Europe.
0: Μάλιστα. Κύριε Χασόπουλε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Σε λίγο όλοι θα έχουμε ανοιχτές τηλεοράσεις. Τις έχουμε ήδη και εσείς είμαι βέβαιος. Για να απολαύσουμε καλό μπάσκετ σε αυτό το επίπεδο, είναι πολύ καλό. Όλος ο αθλητισμός. Έλεγα κάποτε για το βόλεϊ που δεν αγγίζονται οι αθλητές και είναι ένα θέμα αυτό. Και όταν είδα για πρώτη φορά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τελικό του 2015, βλέπεις άλλο. Δηλαδή, βλέπεις Βραζιλία-Σερβία, ας πούμε. Βλέπεις άλλο. Ο αθλητισμός στο κάθε σπορ σε τέτοιο υψηλό επίπεδο είναι πανέμορφος. Είναι βέβαιο ότι θα δούμε καλό μάτς. Μακάρι ο Έλληνας να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω. Τώρα...
1: Το πιστεύω κι εγώ. Εμένα η άποψή μου είναι ότι σήμερα θα δούμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ από τον Ολυμπιακό και τη Φενέρ. Το ίδιο θα κάνουμε και με τον
0: Βαλένθια.
1: Και η δικιά μου η ευχή μέσα από την καρδιά μου είναι η ελληνική ομάδα να βρεθεί στον τελικό και γιατί όχι να το πάρει.
0: Βέβαια, ελληνική ομάδα είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χασόπουλε που καταθέσετε για μία ακόμη φορά τις απόψεις σας και πάντα τις γνώσεις σας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που με τιμάτε πάντοτε με την προτίμησή σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Αυτός ήταν ο κύριος Νίκος Χασόπουλος, δεν θέλει συστάσεις. Μαθαίνουμε από αυτούς τους ανθρώπους. Το έχω πει όσα χρόνια περάσουν. Μάθε να ακούς, λένε. Εμείς που ασχολούμαστε και έβλεπα προχθές μια σειρά παιδιά στην Κοσμοτέ, το Agency. Τώρα 21 Ιουνίου βγαίνει και το δεύτερο κύκλο. Και ακούγα την ψυχολόγο που μιλάει με αυτούς τους πράκτορες. Που είναι πράκτορες πεδίου, έτσι, που είναι Αφγανιστάν, Ιράκ κλπ. Και, και λέω, αν το παρακολουθήσεις, δηλαδή αυτά που λέει η ψυχολόγο είναι και για τη ζωή και τον αθλητισμό. Μην αποσπάσει την προσοχή σου. Και ο αθλητισμός σήμερα, αν ένας παίκτης χάσει για 5 δευτερόλεπτα. Τι 5 δευτερόλεπτα, πολλά είπα. 2 χιλιοστά του δευτερολέπτου την προσοχή, την πήρε την μπάλα, ο άλλος τελείωσε. Δηλαδή η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο. Θα δούμε καλά μάτς σήμερα, Σάββα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι ελληνική ομάδα, παιδιά, στο βλέπουμε έτσι. Καθένας από τις άλλες. Εντάξει, εγώ είμαι παδό στη Ρεάλ, είναι γνωστό. Καλή επιτυχία στη Ρεάλ, άρα θα δούμε. Πάμε διαφημίσεις.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
2: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
2: Αναλύει.
3: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
2: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
2: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Μεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
6: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

Πήγαμε... Παρακολουθώ, μάλλον και λέω πήγαμε, παρακολουθώ τα όσα συμβαίνουν εντός του γηπέδου για, τον, για τους ημιτελικούς του EuroLeague, της EuroLeague, της EuroLeague. Χρωστάμε φουρνιά νομίζω, Για να ακούσουμε και το Γάλλο και να κλείσουμε και πάμε σε άλλες ειδήσεις, μια που είμαστε ήδη παρατέταρτο.

0: first image you have in your mind when you're thinking about tomorrow Jabal?
1: The first image? I have many, actually.
0: The first one?
1: Just like physicality. I don't know, man. I feel like we're the same as last year, if I'm being honest. I don't know. We have a good group, and the core remains the same. So.
0: Which is more difficult? Is more difficult to achieve Final Four or to manage the responsibility of Final Four when you are?
1: The hardest thing is to win. That's the hardest thing.
2: Με ένα καλό γκρουπ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, είπε ο Φουρνιέ. Δεν μίλησε και πολύ, 40 δευτερόλεπτα μίλησε. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Στις 6 ώρα, κυρίες και κύριοι, το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε. Και μετά στις 9 η ώρα υπάρχει το μάτς της Βαλένθια, ο Ισπανικός Εμφύλιος, με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Ας έχω βέβαια ανοιχτές τις ιστοσελίδες στην Αθήνα, γιατί πολλά γίνονται τελευταία στιγμή. Υπάρχει πολλής κόσμος στην Αθήνα, υπάρχουν Έλληνες, Τούρκοι και Ισπανοί. Δεν ξέρεις τι γίνεται, δεν θέλει και πολύ για να ανάψει το κακό. 10.000 οπαδοί του Ολυμπιακού μέσα, υπολογίζονται γύρω... υπολογίζεται γύρω στους 3.000 οπαδοί της Φενέρ θα βρίσκονται στον αγωνιστικό, θα βρίσκονται μέσα στο γήπεδο. Διαβάζω εδώ ότι δεν υπάρχουν ούτε κενοί διάδρομοι, ούτε διαζώματα, ούτε τίποτε. Απίστευτες εικόνες από τις φίλους του Ολυμπιακού. Εδώ διαβάζω τον Καζέτα, 14.000 οπαδοί του Ολυμπιακού. Πώς γίνεται εδώ, 14.000 φίλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται εντός του ΟΑΚΑ. Ζήτημα, λέει, αν είναι 800 Τούρκοι. Καλά, οι Τούρκοι έλεγαν ότι θα έρθουν 3.000. Ζήτημα αν έχει 800 Τούρκους και πολλούς, λένε εδώ, λένε στο σελίδες. Υπάρχουν και πολλοί επώνυμοι, έτσι.

βλέπω και τον Κώστα Φορτούνη εδώ και τον κύριο Καραπαπά. Διαβάζω εδώ από τις ιστοσελίδες. Εντάξει, και εμείς άμα ήταν ο ΠΑΟΚ θα πήγαιναν οι ποδοσφαιριστές, δεν είναι, θα πήγαιναν από το βόλεϊ, θα πήγαιναν. Έτσι πάει, παιδιά, μην το βλέπετε περίεργα και παράξενα. Έτσι είναι. Είναι η ομάδα του στον τελικό της EuroLeague. Τι να κάνουμε. Θα πάει και ο Φορτούνης, θα πάει και κάποιος άλλος, θα πάει και ο Καραπαπάς, μπορεί να πάει και ο Μαρινάκης, μπορεί να πάει και κάποιος αθλητής του βόλεϊ. Και εμείς το ίδιο θα κάναμε. Σε οποιοδήποτε σπορ και αν πήγαινε σε Ευρώπη μια ομάδα, έτσι. Λοιπόν, έχω ανοιχτό εδώ να δούμε τι γίνεται, μήπως υπάρχει κάτι της τελευταίας στιγμής. Τουλάχιστον εδώ στο σελίδες λένε ότι είναι πάνω από 10.000 οπαδοί του Ολυμπιακού μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ολυμπιακός, από ό,τι βλέπω, ο Ολυμπιακός έχει βγει, κάνει ζέσταμα, εδώ βλέπω τα βίντεο. Περιμένουν από στιγμή στιγμή να βγει η Φενέρ, μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, τώρα πάμε να σας δώσω μια άλλη είδηση που έρχεται από την Αγγλία πλευρά, από Αγγλία.

Θέλω να σταθώ στα οικονομικά. Πολλές φορές που γίνεται σύγκριση το ποδόσφαιρο με το μπάσκετ, δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Η Arsenal κατέκτησε την Premier League. Είναι και φιναλίστ του Champions League. Έκανε ρεκόρ εσόδων ανάμεσα στις αγγλικές ομάδες. Όπως αναφέρουν οι Times, η Arsenal έχει καταγράψει έσοδα 760 εκατομμύρια λίρες. Ούτως υπήν 880 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό που ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ που είχε η City το 2024 με έσοδα 826 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Βέβαια είναι η Premier, έτσι. Είναι και στο Champions League. Τα λεφτά, θέλω να πω, που δίνει το ποδόσφαιρο, οι διοργανώσεις ποδοσφαίρου, δεν μπορούν να σύγκριθουν με γέννηση του μπάσκετ. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Η ομάδα που θα κατακτήσει την EuroLeague φέτος θα πάρει 1.600.000 ευρώ πριν. Η ομάδα που θα κατακτήσει το Champions League θα πάρει 100 εκατομμύρια πριν. Είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τώρα το Final Four, πόσες χώρες θα το δείξουν ζωντανά, πιστεύετε? 30? Μήπως λέω και πολλές. Το ποδόσφαιρο, 200 και μόλις παίζει τελικό του Champions League. Δηλαδή, στη Λατινική Αμερική, ας πούμε, το τελικό του Champions League το βλέπουν όλοι. Το τελικό της EuroLeague θα το δουν λίγοι. Στους 101, κάπως έτσι. Γι' αυτό τα έσοδα, παιδιά, είναι απίστευτα. Και μεταφραζόμενα και στην Ελλάδα, σας πω ότι ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, ο οποίος σταμάτησε στη Europa League, αποκλείστηκε. Πρόλαβε και μάζεψε ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ στο Conference μάζεψε και αυτή ένα ποσό γύρω στα 12 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι, σας είπα, αν ο Ολυμπιακός πάρει φέτος τη EuroLeague θα πάρει 1.600. Όταν ο ΠΑΟΚ από το Europa League που σταμάτησε στους 16 πήρε ήδη 15. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό ακούτε αυτά τα νούμερα και παθαίνετε σοκ. Και εγώ όταν το διάβασα, γι' αυτό ήθελα να το έχουμε εικόνες, φρούριο το ΆΚΑ, τις βλέπουμε εμείς εδώ. Εντάξει, λογικό είναι, πανικός. Υπάρχει πολλή αστυνομία, υπάρχει διαφορετικός κόσμος, κυρίως το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Αν περάσει το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, νομίζω θα ηρεμήσουν τα πράγματα, γιατί κάποιοι θα φύγουν. Αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, λίγοι θα πάνε στο τελικό. Αν αποκλειστεί η Φενέρ, θα φύγουν οι Τούρκοι. Για να σου δώσω το προηγούμενο θέμα, γι' αυτό όταν το είδα στους Times ήθελα να το, έτσι, ένα μικρό κομμάτι να το μεταφράσω και σας είπα, η Arsenal έχει μαζέψει 879 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερη ήταν το 23 η City με 826 εκατομμύρια. Πίστευτα νούμερα στο ποδόσφαιρο.

πει 1 εκατομμύριο φορές για τα κινέζικα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά, την ηλεκτροκίνηση, έτσι. Διάβαζα πάλι στους Times ότι οι Κινέζοι καταγράφουν αύξηση της τάξης, κρατηθείτε, 40% στις πωλήσεις στη Βρετανία. Η Βρετανία δεν είναι Ελλάδα με 9 εκατομμύρια. Είναι, δεν είναι 100, 150, πόσο είναι η Βρετανία ολόκληρη. Είναι. Δεν μιλάω μόνο για Αγγλία. Είναι. Λοιπόν, έχουν ξεκάθαρα, όπως γράφει εδώ. Λοιπόν, προσέξτε. Τώρα το είδα αυτό. Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2026, οι κινέζικες μάρκες, συμπεριλαμβανομένες της BID, που θεωρείται το αφάγκαντέ τους, πούλησαν 30.480 οχήματα. Αύξηση της τάξης για το τετράμινο του 18%. Στην ηλεκτροκίνηση νομίζω είναι πολύ μπροστά αυτή. Αυτά πρέπει έτσι να έχουμε μια σφαιρική άποψη. Όπως και μια πολύ δυσάρεστη είδηση, πάλι τη διάβασα στους Times, είναι ότι η Meta, ξέρετε, το Facebook και στο Instagram, αυτή δεν είναι, προχώρησε σε 8.000 απολύσεις με χυδαίο τρόπο, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, με χυδαίο τρόπο, γιατί τα email στάθηκαν 4 ώρα τα ξημερώματα. Κοιμόταν η άλλη με τον εραστή της, το αγόρι της, τον άντρα της, ξέρω εγώ, και όταν ξύπνησε και άνοιξε το email, έπαθε σοκ, απολύεστε. Με email, είναι άνανδρο για μένα. Είναι καλύτερα να τον κοιτάς. Βέβαια η τεχνολογία μας έφτασε σε αυτό το σημείο. Το έχω ετοιμάσει, αυτό το έχω γράψει για το επόμενό μου βιβλίο, ότι όταν κοιτάς τον άλλον στα μάτια, πάβουν να ισχύουν mail, social media. Κοιτάς τι έχεις απέναντί σου. Να μου πεις τώρα 8.000 απολύσεις μπορεί να τις δώσει έτσι. Όχι. Αλλά είναι σοκ, ρε φίλε. Δεν είναι.

Δεν έχουμε κάτι. Για να δω. Όχι, δεν έχουμε κάτι στον μεγάλο τελικό. Οι ιστοσελίδες, οι μεγάλες αθλητικές των Αθηνών επιβεβαιώνουν, από εκεί το πήρα και εγώ, δεν το βγάλω από το μυαλό μου, αυτό που σας έλεγα πριν. Περισσότεροι από 10.000 οπαδοί του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Ζήτημα, λέει, αν υπάρχουν 800 Τούρκοι. Καλά, εγώ είχα διαβάσει ότι έρχονται 3.000 Τούρκοι. Έτσι είχα διαβάσει. Πάντως υπάρχουν και Τούρκοι αστυνομικοί, έτσι, για το φόβο των Ιουδαίων. Ναι, πάντα τους συνοδεύουν, όπως και οι δικοί μας συνοδεύουν τους Έλληνες.

Λοιπόν, αθλητική εκπομπή είμαστε, παιδιά, αλλά αυτές οι ειδήσεις τις βλέπω τώρα, ειδικά στους Times και σε τέτοια, δεν μπορώ να μην την πω. Λέει τώρα, οι Αμερικανοί έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με UFO, το οποίο είχε 1 δισεκατομμύριο views σε 2 μέρες. Τι κάθομαι και γράφω για μαφία εγώ. Ας γράψω για UFO. Λοιπόν, χάρη του.

ένα δισεκατομμύριο views σε λίγες μέρες. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί νούμερα μιλάμε, γιατί αριθμούς μιλάμε. Βίντεο λέει με ούφο, το έχω μπροστά μου εδώ. Φαντάζομαι ότι σε λίγο θα το έχουν και οι ελληνικές ιστοσελίδες. Να. Είναι ούφο όμως αυτά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τέσπα. Λοιπόν, εδώ τώρα λένε 11.000 οπαδοί του Ολυμπιακού βρίσκονται στο Φάλιρο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και 800 Τούρκοι. Μάλιστα. Χίλιοι πες εσύ. Για να λέει αυτοί 800, χίλιοι σου πες εσύ. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε τίποτε άλλο. Είμαστε και 57, καλά δεν είμαστε. Λίνα Πέτκου σε λίγο, δελτίο ειδήσεων. Μαρούλα Μαλιακόβα σε λίγο, αμέκουμε την εκπομπή τη. Πρώτα Θεός αύριο 4. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, ελληνική ομάδα είναι. Καλή επιτυχία στην αγαπημένη μου Ρεάλ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Σε σύνολο 61 παρόντων βουλευτών, 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταψήφισαν, ενώ 6 βουλευτές τάχθηκαν υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, η οποία δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Νωρίτερα, μετά τις ομιλίες των αρχηγών τους, είχαν αποχωρήσει όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης με εξαίρεση την Πλεύση Ελευθερίας. Εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξαρθρώσε η ΑΔΕ έπειτα από μεγάλη επιχείρηση του ΔΕΟ σε 14 πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές, πραγματοποιώντας ταυτόχρονους ελέγχους σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την αρχή, δύο άτομα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν 15 βιντεοφόρα και περίπου 293.000 λίτρα υγραερίου. Παράλληλα, εντοπίστηκαν χώροι παράνομης αποθήκευσης καυσίμων, με τις έρευνες να επεκτείνονται πλέον και στους πελάτες των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Στην πρώτη δημόσια παρέμβασή του μετά την απόφαση για την υφόρον αποφυλάκησή του, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αμφισβήτησε εκ νέου τη βάση της καταδίκης του για την υπόθεση της 17 Νοέμβρη. Μιλώντας στο Documento News, υποστήριξε πως μετά από 24 χρόνια κράτησης εξακολουθούν να μην έχουν απαντηθεί κρίσιμα ερωτήματα για την ηθική αυτουργία που του αποδόθηκε. Εκτός επιβατικής λειτουργίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 29 Μαΐου και για 22 ημέρες έως τις 19 Ιουνίου, προκειμένου να γίνουν οι τελικές δοκιμές στην επέκταση προς Καλαμαριά. Ενισχύονται τα δρομολόγια του ΑΣΤ, επανέρχεται και η ειδική λεωφοριακή γραμμή Express Mi 1, που ακολουθεί το δρομολόγιο του μετρό με στάσεις κοντά στις υπάρχουσες. Στο πάρκο Ξαρχάκου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πινακίδα σήμανσης έπεσε πάνω σε γυναίκα που περνούσε από το σημείο, τραυματίζοντάς την σοβαρά. Σύμφωνα με την ίδια, η πινακίδα αποκολλήθηκε ξαφνικά ενώ εκείνη περπατούσε αμέριμνη. Η 40χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου της έγιναν ράματα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης κάνει λόγο για δυσάρεστο περιστατικό και αναφέρει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μήνυση κατά γνώστων. Άτομα που φέρεται να πρόσκυνται σε αριστερές παρατάξεις εισέβαλαν το μεσημέρι σε εκδήλωση του Απιθήτα στο ΚΕΔΕΑ και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα, ενώ στο βήμα βρισκόταν η Ισραηλινή καθηγήτρια. Η ιστορικός φυγαδεύτηκε από δυνάμεις της αστυνομίας και στη συνέχεια αποχώρησαν και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι καθηγητές ξένων πανεπιστημίων. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως ανακοινώθηκε, το πυροσβεστικό σώμα θα διαθέτει φέτος περισσότερους από 18.800 πυροσβέστες, περίπου 4.300 οχήματα και έως 85 εναέρια μέσα σε ημερήσια βάση. Παράλληλα, θα λειτουργούν πάνω από 100 βάσεις drones για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών, ενώ οι μονάδες δασοκομάντος ενισχύονται πλέον σε 21 σε όλη τη χώρα. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης σε δύο Έλληνες για περιστατικό μέσα στην Αγία Σοφία, όταν άνοιξαν σημαία με τον βυζαντινό δικέφαλο ετώ και τη φράση Ορθοδοξία ή θάνατος. Οι δυο τους δεν παραμένουν υποκράτηση και αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών. Διπλωματικές διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, με το Reuters να μεταδίδει ότι η ομάδα διαπραγματευτών του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, το Al Arabiya αναφέρει ότι εξετάζεται προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για άμεση κατάπαυση του πυρός και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων υπό την προϋπόθεση τελικής έγκρισης και από τις δύο πλευρές. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μαρούλα Μαλιαχώβα με την εκπομπή Έλα Χαμογέλα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας. 9 λεπτά μετά τις 6, είμαι εδώ για να αποχαιρετήσουμε και αυτή την εβδομάδα. Και μέχρι τις 8 δεν πρόκειται να πάω πουθενά. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Είμαστε όλοι μαζί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 και διανύουμε την 22η μέρα. Μαντεύστε, του Μαΐου, όχι του Σεπτέμβρη. Παρόλη την βροχούλα. Τι καιρός είναι αυτός. Εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι κανείς μας. Όλοι κάτι έχουμε με αυτή την αναλλαγή. Μία το κεφάλι, μία ο αυχένας, μία η μέση, μία τα πόδια, μία ο λαιμός, μία φτέρνισμα, μία αλλεργίες. Δηλαδή δεν έχω δει άνθρωπο ο οποίος να μην έχει κάτι το οποίο να λέει «Δεν το είχα». Και τι να είναι αυτό άραγε. Και κανείς να μπορεί να το εντοπίσει. Δεν μας έχει τρελάνει, μας έχει τρελάνει. Είδατε πόσο σημαντικό είναι η κλιματική αλλαγή και γενικά πόσο η φύση όταν... ανισορροπή, δηλαδή πώς γίνεται. Κάποιος έβαλε σποτάκι εδώ πέρα, ποιος έβαλε σποτάκι, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν πειράζει, δεν μας χαλάει καθόλου. Συνεχίζουμε εμείς εγώ εκεί απτόητοι. Λοιπόν, σήμερα σε ποιον θα πω χρόνια πολλά. Εμίλιος, Εμιλία, χρόνια πολλά. Εμίλιος, ο δικός μας Τσαρουχάς. Εμίλιος, χρόνια πολλά. Εμιλιάνο, γλυκέ μου. Και ο άλλος Εμίλιος που ξέρουμε είναι ο Χιλάκης. Εγώ δεν ξέρω και κανέναν άλλον. Επίσης είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ακούστε τώρα τι γιορτάζουν σήμερα. Ακούστε. Γιορτάζουν την ημέρα την οποία αγοράζεις πίτσα και πληρώνεις με bitcoin. Δηλαδή, υπάρχει σωτηρία σε αυτόν τον πλανήτη? Υπάρχει? Δεν υπάρχει. Δεν προχωράω παρακάτω στις άλλες μέρες. Τέλος.

εδώ είμαι, δεν έφυγα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα θα σας το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, γιατί με εσάς τα μοιράζομαι χρόνια όλα. Έχω μικρανία σήμερα. Σήμερα και εμένα το κεφάλι μου πάει να σπάσει όλη την ημέρα. Δεν βλέπω, δεν ακούω τίποτα. Προσπαθώ να σκεφτώ ακόμη και να πω καλημέρα, να το συντάξω σωστά. Όσοι πάσχετε από ημικρανία, καταλαβαίνετε απόλυτα και είναι και πολύ ο κόσμος. Θεραπεία δεν υπάρχει, μαθαίνουμε να ζούμε με αυτό. Άκουσα ότι υπάρχουν τελευταία κάποια κέντρα τα οποία θεραπεύουν και αν μη τι άλλο ηρεμείς από αυτό το πράγμα, αλλά τώρα... Πιο πολύ αυτό ακούω και από φίλους μου που πάσχουν. Έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό περισσότερο παρά να μπούμε στη διαδικασία αυτή. Λοιπόν, συζητώντας και με τη Λίνα έξω, τη συνάδελφο, κάναμε έτσι μια ζήμωση, μια συνάντηση, να το πούμε, ένα meeting τώρα. Θα μου στείλει σε λίγο, είπε κάποια θέματα τα οποία της κεντρίσαν τον ενδιαφέρον. Και εγώ δεν τα πήρα είδηση σήμερα, σας είπα, με την ημικρανία, δεν μπορώ να κοιτάξω ούτε το κινητό μου. Οπότε περιμένω σε λίγο να μου στείλει τα δικά της έτσι highlights της πόλης. Εγώ θα κοιτάξω λίγο τι γίνεται στους δρόμους αυτή τη στιγμή, καθώς το πρώτο ημίωρο πάντα το βλέπουμε αυτό. Τα πράγματα στον περιφερειακό είναι τα κλασικά, ότι από την Ευκαρπία κινούμενη προς τα ανατολικά μόνο μέχρι τη διασταύρωση των Πεύκων θα βρείτε. Απλά θα χαμηλώσετε λίγο τις ταχύτητές σας, τίποτα περισσότερο. Μετά ανοίγει ο περιφερειακός και είναι ανετότατος. Και στο κέντρο βλέπω τώρα, επειδή είχε και τη βροχούλα προφανώς, το μόνο που βλέπω είναι στη Νεάπολη, ο κλασικός δρόμος η Ανδρέα Παπανδρέου που έχει πολλά αυτοκίνητα. Όπως επίσης η Μοναστηρίου, κατευθυνόμενη από την Αγίων Πάντων προς το κέντρο μέχρι το Βαρδάρι, εκεί θα έχετε το μικρό σας κολληματάκι. Και επίσης βλέπω ένα ανεξήγητο μποτιλιάρισμα, να το πω έτσι, κάτω στην Μεγάλο Αλεξάνδρου, στην παραλία, από την Καλλιδοπούλου μέχρι και τη Συνδίκα. Εκείνο το κομμάτι είναι κατακόκκινο. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Να προσέχετε πάρα πολύ. Γενικότερα, όταν αλλάζει ο καιρός, δεν ξέρω γιατί, είναι σαν να ξεχνάμε να οδηγούμε. Ένα περίεργο πράγμα. Με βροχή, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κατά τα άλλα, οι δρόμοι και η Λοφορονίκης και η Τσιμισκή και η Εγνατία, όλοι, όλοι είναι μια χαρά. Οπότε σας αφήνω σε πάνω κιά μου και επιστρέφω σε λίγο με νεότερα.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Ξύπνα αγάπη μου με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

Να δούμε πότε αυτές οι νύχτες θα μυρίσουν επιτέλους για σεμία. Όταν να φτιάξει ο καιρός δηλαδή και θα αρχίσουν τα γιασεμιά να μοσχοβολάνε, τα οποία έχουν σκάσει μύτη ήδη μερικά άλλα. Δεν κάθεσαι καν μπαλκόνι για να τα μυρίσεις. Πώς να τα μυρίσεις? Πέρασμα στο δεύτερο ημίωρο και δεν ξέρω την επόμενη είδηση πώς να την προσεγγίσω. Να την προσεγγίσω με χιούμορ, να την προσεγγίσω πάρα πολύ σοβαρά, να την προσεγγίσω με προβληματισμό. Και επειδή δεν έχω αποφασίσει πώς θα την προσεγγίσω, απλά θα την μεταφέρω. Πιστεύω πήρατε όλη είδηση σήμερα τι έγινε στην Ολυμπιάδος. Ένα κοράκι τραυμάτισε 3 άτομα καθώς επιτίθονταν σε περαστικούς. Στην προσπάθειά του βέβαια, γιατί τα ζώα ποτέ, μα ποτέ και τα πουλιά, γενικώς η φύση δεν επιτίθεται χωρίς λόγο, είναι το ένστικτό της αυτό, λειτουργεί πάντα με το ένστικτο, προσπαθούσε να προστατεύσει το μικρό της. Και στην προσπάθεια αυτή, όποιος πλησίαζε το μικρό, κατά λάθος ή θελημένα ή μη, ήταν κίνδυνος, οπότε επιτίθονταν στον κόσμο. Τα άτομα αυτά μεταφέρθηκαν σε ένα γειτονικό φαρμακείο όπου τους παρασχέθηκαν για τις αμοιχές οι πρώτες βοηθείες. Δεν ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και τη λύση έδωσε ένας νεαρός, ο οποίος φόρεσε το κράνος του και τελικά μετέφερε το μικρούλι αυτό από την κατοικημένη περιοχή σε ένα ανοιχτό χώρο στο πάρκο για να το βρει μητέρα του, όπως και έγινε. Οπότε και οι άνθρωποι γλιτώσανε στο δρόμο εκεί από το κοράκι. Και το μικρούλι βρήκε τη μαμά του και συναντήθηκαν και όλα μια χαρά. Τα οποία κοράκια βέβαια τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω γιατί, έχω αρχίσει να τα θαυμάζω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εγώ το ανακάλυψα ξαφνικά, γιατί αυτό υπήρχε πάντα, το ότι τα κοράκια είναι από τα πιο έξυπνα ζώα που υπάρχουν. Και νομίζω ότι κακώς είναι παρεξηγημένα και είναι μάλλον ότι γενικά προαναγγέλουν άσχημα πράγματα. Πάρα πολύ κακώς. Αυτά είναι προκαταλήψεις. Αυτά τα νέα λοιπόν από την Ολυμπιάδος, όταν η φύση επιτίθεται μέσα στην πόλη την ίδια τους κατοίκους της. Φοβερό, φοβερό. Γίναμε όλοι ένα. Και θα πρέπει να μάθουμε να συνυπάρχουμε. Μόνο έτσι θα γίνει η προκοπή. Αλλιώς δεν.

κάνω την κλασική μου βόλτα στο festival.gr που μου αρέσει πάρα πολύ, έχει ωραία άρθρα. Και βλέπω εδώ μια μελέτη που λέει ότι οι εσωστρεφείς άνθρωποι είναι πιο ευφυείς. Όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Μια νέα μελέτη λέει τους επιστήμονες, άλλη δουλειά δεν έχουν επιστήμονες. Πάνε και κάνουν κάτι έρευνες. Κάντε κάτι να σώσετε την ανθρωπότητα και αφήστε τα όλα αυτά. Μελετήσαν λοιπόν κάποιους ανθρώπους σύμφωνα με την κοινωνική τους, τις κοινωνικές τους επαφές και τη συχνότητα που έχουν και παρατήρησαν ότι ναι μεν η κοινωνικοποίηση συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας, ναι λογικό είναι, όμως τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη ευφυΐα δεν συνδέεται, καθώς οι άνθρωποι με μεγαλύτερη ευφυΐα, με υψηλότερο IQ όπως θέλετε πείτε το, θέλουν να είναι λιγότερο κοινωνικοί. Καταλήγει στο τέλος λέγοντας ότι αν λοιπόν απολαμβάνετε περισσότερο τη συντροφιά ενός καλού βιβλίου ή μιας ταινίας παρά μιας μεγάλης παρέας σε κάποιο πάρτι, αυτό μπορεί να είναι δείγμα υψηλής ευφυΐας. Κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να έχει μία βάση, αν το αναλύσουμε, γιατί έχουμε δει πολλά άτομα που είναι μοναχικά και που έχουν πραγματικά, είναι genius, αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι στη ζωή μας να περνάμε όμορφα, να περνάμε ωραία. Και εγώ, αν το πάω και ένα βήμα παρακάτω, το σκέφτομαι ως εξής. Ποιος είναι πιο έξυπνος? Αυτός που περνάει πιο ωραία στη ζωή του. Και ποιος περνάει πιο ωραία στη ζωή του? Αυτός που έχει παρέσει και βγαίνει έξω. Τώρα έρχεστε εσείς να μας πείτε ότι είναι ευφυή τα άτομα που κάθονται σπίτι και διαβάζουν απλά ένα βιβλίο. Αστείευομαι φυσικά, γιατί και αυτό έχει τη δική του ομορφιά και τη δική του ευτυχία και δεν το μηδενίζουμε, δεν το απορρίπτουμε, δεν το ακυρώνουμε. Το θέμα είναι η ψυχούλα μας να είναι καλά και το μυαλό μας τα καλά του. Τώρα πόσο ευφυΐα θα έχει είναι αλλού παπά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσε η ΑΔΕ έπειτα από μεγάλη επιχείρηση του ΔΕΟ σε 14 πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές, πραγματοποιώντας ταυτόχρονους ελέγχους σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την αρχή, δύο άτομα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα και περίπου 293.000 λίτρα υγραερίου. Παράλληλα, εντοπίστηκαν χώροι παράνομης αποθήκευσης καυσίμων, με τις έρευνες να επεκτείνονται πλέον και στους πελάτες των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε στη Χαλκιδική, στο 13ο χιλιόμετρο της οδού Μουδανιών Κασάνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, 70χρονος οδηγός γιοταχή παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 49χρονο άνδρα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη σωρό στο κέντρο υγείας Μουδανιών. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2026-27. Το πρόγραμμα, που αφορά σε 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών, με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027. Στο πάρκο Ξαρχάκου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πινακίδα σήμανσης έπεσε πάνω σε γυναίκα που περνούσε από το σημείο, τραυματίζοντάς την σοβαρά. Σύμφωνα με την ίδια, η πινακίδα αποκολλήθηκε ξαφνικά ενώ εκείνη περπατούσε αμέριμνη. Η 40χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου της έγιναν ράματα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης κάνει λόγο για δυσάρεστο περιστατικό και αναφέρει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μήνυσης κατά γνώστων. Άτομα που φέρεται να πρόσκυνται σε αριστερές παρατάξεις εισέβαλαν το μεσημέρι σε εκδήλωση του Απιθύτα στο ΚΕΔΕΑ και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα, ενώ στο βήμα βρισκόταν η Ισραηλινή καθηγήτρια. Η ιστορικός φυγαδεύτηκε από δυνάμεις της αστυνομίας και στη συνέχεια αποχώρησαν και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι καθηγητές ξένων πανεπιστημίων. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Πέδο νοσηλεύεται το 3,5 ετών κοριτσάκι στην Κρήτη, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν σοβαρά σημάδια κακοποίηση σε όλο του το σώμα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, το παιδί φέρει εκτεταμένους μόλοπες και επισκληρίδιο αιμάτωμα, ενώ έχει χειρουργηθεί και παραμένει διασωληνωμένο. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα, ενώ αναζητείται ο πατέρας, ο οποίος έχει εξαφανιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος ημιτελικός του Final Four της EuroLeague, που διεξάγεται στην Αθήνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε. Στο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός προηγείται με 33-24. Την ίδια ώρα, γύρω από το ΆΚΑ, η αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη για ναρκωτικά και 7 προσαγωγές. Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, με εκτεταμένους ελέγχους εντός και εκτός του γηπέδου, με την προσέλευση να φτάνει περίπου τους 16.500 φιλάθλους. Διπλωματικές διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, με το Reuters να μεταδίδει ότι η ομάδα διαπραγματευτών του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, το Al Arabiya αναφέρει ότι εξετάζεται προσχέδιο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν για άμεση κατάπαυση του πυρός και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, υπό την προϋπόθεση τελικής έγκρισης και από τις δύο πλευρές. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηγείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

μαζί. Εδώ είμαστε, μέρος δεύτερο, 6 λεπτά μετά τις 7 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα και πάνω μου πήγα να πω, όπα, βλέπω ένα κομμάτι μπλε ουρανού. Βλέπω, πάει και αυτό, ξαναμαύρισε. Δεν κάνει. Σήμερα έτσι θα πάει. Φθινοπορεινά, χαλαρά και ήσυχα. Γι' αυτό έχω και αυτή τη διάθεση για πιο μη τέμπο τραγούδια. Αρχίζει σιγά σιγά να περνάει ο πονοκέφαλος. Η μικρανία δεν είναι ο πονοκέφαλος, τέλος πάντων. Στίξη είναι από όλα αυτά που παθαίνουμε. Δηλαδή, μπαίνει στο λεωφορείο και είναι αναλόγως τον οδηγό και το τι θερμοκρασία έχει, τι δείχνει το δικό του προσωπικό θερμόμετρο στο σώμα. Ο θερμοστάτης του, δηλαδή, ο προσωπικός. Κατεβαίνοντας, μπορεί να είναι μέσα στο air condition, full. Ρωτάω, ζεσταίνεστε? Κάνει ζέστη. Εντάξει, κάνει ζέστη, είναι μια κουβέντα. Ανεβαίνει, το έχουν φουλ στο ζεστό. Λέω, συγγνώμη, κρυώνεται. Έπιασε βροχούλα. Δηλαδή δεν βρίσκεις άκρη. Μετά πώς να μην πονάς παντού? Οι θερμοκρασιακές διαφορές είναι απίστευτες όταν πρόκειται μάλιστα να μην τις ελέγχεις εσύ. Γρήγορα, και έχεις να κάνεις με το πώς λειτουργεί η θερμοκρασία σε άλλους ανθρώπους που κάνουν αυτό το κουμάντο. Τέλος πάντων, αυτά να είναι τα προβλήματά μας. Τα λιγότερα να είναι ένας πονοκέφαλος, να πονάει λίγο η μέση, λίγο η πλάτη. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, στη μουσική. Νίκος Οικονομόπουλος, Πρέπει δεν πρέπει, θα τον ακούσουμε.

Άλλο άρθρο από εδώ πέρα που με ιντρικάρει ο τίτλος του. Νιώθετε ότι τα χρήματα δεν φτάνουν ποτέ? Ίσως κάνετε αυτά τα λάθη. Να μένουμε στην Ελλάδα. Όχι, όχι, όχι. Διαβάζω το άρθρο παρακάτω και δίνει όντως κάποιες συμβουλές πάρα πολύ καλές και πάρα πολύ γνωστές. Δηλαδή το να έχεις στην άκρη χρήματα, το να βάζεις σε προτεραιότητα πρώτα τις πληρωμές σου, τις υποχρεώσεις σου, δηλαδή τα πάγια, και μετά οτιδήποτε άλλο. Να μην κάνεις περιττά έξοδα, δηλαδή είδες κάτι το πήρες, είδες κάτι άλλο παραπέρα το πήρες. Ή ότι δεν έχεις ρεαλιστικό προϋπολογισμό, δηλαδή ξέρεις πραγματικά πόσα χρήματα παίρνεις και νομίζεις ότι παίρνεις τόσα, δηλαδή είσαι λίγο πιο υπεραισιόδοξος. Όχι, όλα αυτά σωστά είναι. Το θέμα όμως είναι ένα. Και το λέω εγώ που ήμουνα και είμαι από τα πιο σπάταλα πλάσματα στον κόσμο, το λέω, δεν το περηφανεύομαι. Το θέμα είναι να έχεις χρήματα και μετά ξέρεις πώς θα τα διανύμεις, πώς θα τα αποταμιεύσεις. Διότι τι να κάνεις προϋπολογισμό και απολογισμό όταν δεν έχεις ταμείο και όταν δεν φτάνουν καν τα χρήματα να μείνουν στην άκρη. Είναι σαν να έρχεται κάποιος και σου λέει: θα κάνεις τα μαλλιά σου αλογουρά, μπορείς να τα κάνεις και κότσο, μπορείς να τα κάνεις και σινιόν, μπορείς να τα κάνεις και έτσι αλλιώς, και τελικά να έχεις κοντομαλλί. Μα κοίτα πρώτα αν έχει μαλλί ο άλλος και μετά του δίνεις συμβουλές τι να τα κάνει. Γιατί όταν παίρνεις ακόμη και 100 δραχμές, λένε να παίρνεις 100. Αχ, δραχμές, απαπα. Πού τη θυμήθηκα, καλέ. Ήταν οι καλές εποχές γι' αυτό. Προδόθηκα, προδόθηκα. Λοιπόν, και 100 ευρώ να παίρνεις, λέει ο άλλος, μπορείς να τα κάνεις έτσι κουμάντο που να τα βγάλεις πέρα. Ναι, αλλά με πρώτα να πληρώσεις υποχρεώσεις σου, μετά δεν θα σου μείνει τίποτα για να κάνεις κουμάντο. Αυτό εννοώ. Εντάξει, είναι και οι άνθρωποι που δεν έχουν το κουμάντο καθόλου στην, όχι στη ζωή τους, ούτε καν στην ομιλία τους. Δεν ξέρουν καν τη λέξη αυτή. Η αλήθεια είναι μία, ότι όταν έχει κάποιος χρήματα και έχει εισρωή εσόδων, αυτό εννοώ, τακτική και συνεχόμενη και συνεπής, στην εποχή μας δεν είναι και τόσο συνεπές αυτό, το να πληρώνεις στην ώρα σου, το λέω γενικότερα, τότε μπορείς να κάνεις και το κουμάντο σου και μπορείς να βάλεις και στην άκρη χρήματα και μπορείς να κάνεις και την παρασπονδία σου. Όταν δεν έχεις συνεχόμενη ροή, άσχετα από το ύψος του ποσού, και όταν οι υποχρεώσεις είναι μεγάλες και έχει να κάνει με ανθρώπους και όχι με έξοδα, αλλά με ανθρώπους, με παιδιά δηλαδή, τότε δεν μπορείς. Ό,τι συμβουλές και να σου δώσουν, στο καλάθι θα πάνε. Γι' αυτό πάω και εγώ σε ένα φιλί της ζωής, από την Έλενα Παπαρίζου, να τα ξεχάσουμε αυτά που είπαμε περί χρημάτων.

Μου μοιάζουν από τις 6 ώρα που σας υποδέχτηκα και σε λίγο θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ήδη φτάσαμε στο τρίτο ημίωρο, 24 λεπτά μετά τις 7. Βλέπω εδώ κάποιοι νεαροί, πριν έλεγα για εμάς που παγώσαμε μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή γενικότερα. Και εδώ βλέπω τους νεαρούς που βράζει το αίμα τους, κάνανε βουτιά στο θερμαϊκό. Κυκλοφόρησε το βίντεο στα social από εχθές που λέγανε να τους βαθμολογήσουν κιόλας για τις βουτιές τους με τα ρούχα μέσα στο θερμαϊκό. Βρε αγάπες μου, βρε αγάπες μου, άντε έχετε ψηφίσει το κρύο. Έχετε ψηφίσει τους νόμους που μπορεί να έρθει κάποιος να σας αρπάξει εκεί πέρα γιατί δεν επιτρέπεται. Το ότι μπορεί να βγείτε με μόλυνση από εκεί μέσα δεν το σκέφτεστε. Δηλαδή αυτό πρέπει να σκεφτείτε πρώτο. Θα γεμίσετε σπηριά, πηδάτε στο θερμαϊκό. Και γράφει ότι είναι και παγωμένα τα νερά. Ποια παγωμένα νερά? Τέλος πάντων, λοιπόν, τα παιδιά μάλλον είναι καλά. Μάλλον είναι καλά, δεν ξέρουμε. Χθες έγινε αυτό. Πρέπει να τα εξετάσουμε τα παιδάκια. Του τρελού. Ό,τι να είναι, όπου και να πάω. Έλα στο χορό, Σάκης Ρουβάς. Και αμέσως μετά διαφημίσεις για να επιστρέψουμε για την τελική ευθεία.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animals.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

νομίζω ότι την επόμενη εκπομπή θα την ονομάσω έτσι, με λίγα λόγια. Θα έχει και σήμα αυτό το τραγούδι. Γιατί σε αντίθεση με παλιότερα, καθώς βρίσκομαι 38 χρόνια στο ραδιόφωνο, σε σχέση λοιπόν με τα προηγούμενα χρόνια, πλέον μου αρέσουν τα λίγα λόγια, η πολλή μουσική. Μ' αρέσει να σας ευχαριστώ με τη μουσική και που και που να σας δίνω και ένα μικρό στίγμα ότι βρισκόμαστε εδώ. Δεν είμαστε μηχάνημα, δεν είναι ένα μηχάνημα που παίζει μόνο μουσική. Αν ήταν έτσι, βάζαμε και ακούγαμε τη μουσική που θέλουμε, είτε σε CD player, είτε στα αστικάκια μας πλέον, είτε στα AirPods, οπουδήποτε ο καθένας. Εμείς φτάσαμε έτσι και αλλιώς στην τελική ευθεία με αυτά και αυτά. Δεν σας αποχαιρετώ ακόμη, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε να ακούσουμε και Γιάννη Πλούταρχο και Γιώργο Σαμπάνη και Μαρίνα Σάτι. Και μετά σιγά σιγά θα έρθει το τέλος. Προς το παρόν, αγαπημένος, το ζήτησε ο Κωνσταντίνος. Και μιας και γιόρταζε και χθες, δεν ήθελα και πολύ. Για σένα Κωνσταντίνε μου, καλό δρόμο να έχεις.

πως τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες με ποιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σε κρεμό να περπατώ. Το για πάντα πες μου πως το συζητάς. Μες στο αίμα μου ζωή και θάνατο σκορπάς. Φεύγεις δίχως να.

Εντάξει, ο Ολυμπιακός τώρα έχει πάρει αμπάριζα εκεί πέρα. Δεν σταματάει με τίποτα. Τώρα αυτή τη στιγμή 74-41 σαρώνει. Ολυμπιακός δεν είμαι, είμαι Ελλάδα όμως. Και τώρα ανάμεσα στις ομάδες Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ και Βαλένθια, τι θα ήμασταν? Υποστηρίζουμε τη χώρα μας, εννοείται, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ολοκληρώνεται σε λίγο, έχει 1,5 λεπτό ακόμη ο αγώνας Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Από ό,τι φαίνεται, εντάξει, τον έχει πάρει τον αγώνα. Και στις 9 μετά, μην ψάχνετε να βρείτε τα αγόρια σας, τους συντρόφους σας γενικά, τους συζύγους σας, τους κολλητούς σας, ειδικά αν είναι μπασκετόφιλοι. 9 η ώρα, Ρεάλ Βαλένθια, και θα γίνει ο κακός χαμός για να δούμε ποιος θα παίξει με τον Ολυμπιακό την Κυριακή, στο ΆΚΑ, τελικός. Την Κυριακή δεν είναι, ή το Σάββατο? Σε αυτό πιάστηκα διαβαστή. Πάντως στον τελικό θα είναι Ολυμπιακός με κάποιον άλλον, λογικά. Το ταξίδι το δικό μου τελείωσε εδώ. Αρχίζει της Μαρίνας Σπανού, καθώς εγώ από τις 6 μου μαζί σας. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα σας αφήσω σε λίγο, εκτός από τη Μαρίνα Σπανού, σε Θοδωρή Φέρη, σε Κλαβδία, όλο καινούργιο τραγούδι, και το Βάλς των Ονείρων, το γνωστό. Ενώ αμέσως μετά έρχεται Δελτίο Ειδήσεων με την Λίνα Πέτκου. Και για 2 ολόκληρες ώρες επέστρεψε και σήμερα η Μέρη Λεριά. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, όπως και αν επιλέξετε να το περάσετε, παρόλο που θα βρέχει. Νομίζω ότι θα είναι λίγο για χουχούλιας με αυτό το Σαββατοκύριακο, αν και στην πόλη υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα και σε κλειστούς χώρους που μπορείτε να επισκεφτείτε. Να είμαστε γεροί, να είμαστε καλά. Τα λέμε από Δευτέρα στις 6. Γεια σας.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζοντας έντονη διαμαρτυρία για τροπολογία που ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή και αφορά την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων βουλευτών. Σύμφωνα με την ΕΠΟ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, οι αλλαγές στον κώδικα ποινικής δικονομίας έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη λειτουργία της στην Ελλάδα, ενώ εγείρονται και ενστάσεις για αποφάσεις σχετικά με τη θητεία Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων. Χήμαρος για το κράτος δικαίου, τη λειτουργία της δικαιοσύνης και το σκάνδαλο των υποκλοπών εμφανίστηκε ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ και επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Χρήστος Ράμος, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ο κύριος Ράμος υποστήριξε ότι το κράτος δικαίου υποχωρεί στη χώρα, άσκησε κριτική για τη διαχείριση της υπόθεσης των υποκλοπών και έκανε λόγο για συγκέντρωση εξουσιών και κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Αναφέρθηκε και σε ζητήματα όπως ο ΠΚΠ και τα ΤΕΜΠΗ, ενώ τόνισε ότι η κριτική προς την εξουσία είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας. Εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσε η ΑΔΕ έπειτα από μεγάλη επιχείρηση του ΔΕΟΣ σε 14 πόλεις της χώρας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές. Σύμφωνα με την αρχή, δύο άτομα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα και περίπου 293.000 λίτρα υγραερίου. Παράλληλα, εντοπίστηκαν χώροι παράνομης αποθήκευσης καυσίμων, με τις έρευνες να επεκτείνονται πλέον και στους πελάτες των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Νέα στοιχεία για τη διαμόρφωση της αίθουσας όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα ΤΕΜΠΗ δόθηκαν στη δημοσιότητα από το εφετείο Λάρισας. Σύμφωνα με τη νέα κάτοψη, το συνολικό εμβαδόν της αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Γεώπολης αυξάνεται στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 που ήταν στην έναρξη της διαδικασίας. Παράλληλα, προβλέπεται και επιπλέον διαμόρφωση χώρων για το ακροατήριο. Η δίκη συνεχίζεται την Τετάρτη, 27 Μαΐου. Σε αυτοκτονία φαίνεται να οδηγούν, σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής, τα στοιχεία για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τον περασμένο Δεκέμβριο και εντοπίστηκε χθες νεκρός στα Χανιά. Η σωρός του βρέθηκε στην περιοχή Τζιτζιφές στον Αποκόρονα, σε σημείο κοντά όπου είχε εγκαταληφθεί το αυτοκίνητό του. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης ασκήθηκε από την Εισαγγελία Ηρακλείου σε βάρος μελών δύο οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στην Κρήτη μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Στην υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 16 άτομα, με τους 12 να απολογούνται την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια ώρα, η υπεράσπιση κάνει λόγο για υπερτροφική δίωξη, ενώ από την υπόθεση διαχωρίστηκε φάκελος για υπόθεση επιδοτήσεων του ΠΚΠ που αφορά έναν 43χρονο κτηνοτρόφο. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2026-27. Το πρόγραμμα, που αφορά σε 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου. Θα έχει διάρκεια 13 μηνών με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027. Τραγικό θάνατο βρήκε 49χρονος πεζός στη Χαλκιδική όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ που οδηγούσε 70χρονος στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Κασάνδρας. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη σωρό στο κέντρο υγείας Μουδανιών. Ο Ολυμπιακός, κάνοντας εξαιρετική εμφάνιση, νίκησε άνετα με 79-61 τη Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό της EuroLeague. Το βράδυ της Κυριακής θα διεκδικήσει την επιστροφή του στην κορυφή της Ευρώπης με τον νικητή του ζευγαριού Real Madrid της Βαλένθια. Νέα υπόθεση τύπου Πελικό, αυτή τη φορά στη Γερμανία, με συγγραφέα να καταγγέλει ότι ο πρώην σύντροφός της την άρκωνε, τη βίαζε και βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του, ενώ η ίδια εντόπισε τον εαυτό της σε δεκάδες σκληρά βίντεο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, οι αρχές ερευνούν μόνο δύο από τις 67 περιπτώσεις, καθώς οι υπόλοιπες έχουν παραγραφεί, γεγονός που έχει προκαλέσει συζήτηση για το πλαίσιο παραγραφής σεξουαλικών εγκλημάτων στη χώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το
3: μάτς αρχίζει στις 4.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
3: 120 λεπτά στα σπορ.
4: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
3: Αναλύει.
4: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
3: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
4: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
3: 120 λεπτά στα σπορ.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
3: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες που να βγαίνουν στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
7: Αγαπημένες. Ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.

Εδώ είμαστε στα 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 8, αυτό το απογευματάκι της Παρασκευής. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Συντονισμένοι έως και τις 10, δες το από άλλη μεριά, δες το θετικά, δες το αισιόδοξα, δες το ραδιοφωνικά, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται βέβαια. Με καλή διάθεση, Παρασκευή, αγαπημένη ημέρα. Τέλος το πενθήμερο, εάν βρίσκεσαι σε μια πενθήμερη εργασιακή βάση. Τέλος εβδομάδα δηλαδή, οπότε έρχεται Σαββατοκύριακο προκειμένου να ξεκουραστείς και να χαλαρώσεις. Επικοινωνούμε στο 2310-25106. Είναι στη διάθεσή σου και εγώ να σου πω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά fm100.gr. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα μαζί παρέα με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σε λίγο θα δούμε και τα της θερμοκρασίας του καιρού. Πάντως εχθές βροχές δεν είχαμε, ούτε καταιγίδες, ηλιοφάνεια είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ωραίες θερμοκρασίες, ανοιξιάτικη ημέρα και σήμερα, τουλάχιστον μέχρι και τώρα, μέχρι και αυτή τη στιγμή. Βέβαια υπάρχουν σύννεφα στον ουρανό. Θα βρέξει, δεν θα βρέξει, θα το δούμε λίγο στην πορεία. Αν και το μεσημεράκι στο κέντρο του της Θεσσαλονίκης είχε έτσι λίγο αυτή την ελαφρία βροχούλα, τόσο όσο δηλαδή, χωρίς να γίνεται πραγματικά το διαχώρητο λόγω βροχής ή να δημιουργείται πρόβλημα στους δρόμους της πόλης. Δεν ήταν βροχή κανονική. Όπως και να έχει, άνοιξη. Έχουμε και αυτές τις διακυμάνσεις. Και το καλοκαιράκι βέβαια είναι εδώ, σε απόσταση αναπνοής. Έχουμε και πανσέλινο σε λίγες ημέρες, κλείνει ο Μάιος με το Blue Moon, μπλε φεγγάρι, δύο πανσελίνους για αυτό το μήνα. Πάμε να υποδεχθούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα.

νύχτα. Μιγάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Αυτό είναι το νέο του σίγκλ, το νέο του τραγούδι. Σήμερα γιορτάζουν ο Εμίλιος και η Εμιλία. Επίσης είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας η σημερινή, αλλά και παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Πραγματικά σημαντική η συγκεκριμένη ημέρα. Στόχος να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με μια αρκετά συχνή επιπλοκή της εγκυμοσύνης, που μπορεί να αποβεί μοιραία όμως τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβριο. Η παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου. Για να ευαισθητοποιήσει λοιπόν το κοινό, η προεκλαμψία, μια υπερτασική διαταραχή της εγκυμοσύνης που χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση και συχνά υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών στα ούρα. Συνήθως ξεκινά στο δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης και αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη εκλαμψίας, επιληπτικές δηλαδή κρίσεις, νευρική ανεπάρκεια, καρδιακή ανακοπή και άλλα πάρα πολλά, τα οποία μπορούν να αποβούν μοιραία τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβριο. Επίσης, σημερινή ημέρα, να σου πω ότι είναι η ημέρα της ενότητας στην Ιεμένη, σε ανάμνηση της ενοποίησης Βόρειας και Νότιας Ιεμένης, 22 Μαΐου 1990. Εθνική ημέρα ναυτιλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και εθνική ημέρα βανίλιας επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα, η βανίλια γενικότερα, έτσι, είτε σε σκόνη, είτε βανίλια, το δικό μας βανίλια, το υποβρύχιο, όπως συνηθίζω να λέω, από τα αγαπημένα μας. Επίσης, σήμερα έχω να σου πω ότι είναι η μέρα του Harvey Milk στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα τιμά την μνήμη του Harvey Milk. 1930 γεννήθηκε, 1978 έφυγε από τη ζωή, του πρώτου πολιτικού των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, ο οποίος δήλωσε ανοιχτά την ομοφιλοφιλία του. Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στα τη σημερινή ημερομηνία. Να σταθούμε έτσι σε κάποια γεγονότα από αυτά, τα οποία τράβηξαν τη δική μου προσοχή να τα μοιραστώ μαζί σου. Το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Επίσης, σαν σήμερα, στο όχι και τόσο μακρινό, 1973, αποτυχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. Επίσης, σαν σήμερα, γεννιέται το 1859 ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστηρωμάτων μυστηρίου, με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, τον οποίο εφόδιασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογιών, εργαστηριακών αναλύσεων και για τη διευκόλυνση των πολυάριθμων υποθέσεων του. Ασχολήθηκε ακόμη και με τα ψυχικά πνευματιστικά φαινόμενα. Σαν σήμερα γεννιέται το 1924 ο Σαρλ Ασναβούρ, ο οποίος ήταν αρμενικής καταγωγής, αλλά γνωστός ως Γάλλος τραγουδιστής, από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού, κυρίως στη δεκαετία του 60 και του 70. Αυτά είχα να σου πω στα σημερινή ημερομηνία. Πάμε να υποδεχθούμε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

Μαργαρίτα Χρήστος Μάστορας. Δεν είναι αυτή η Μαργαρίτα, όνομα το Μαργαρίτα. Είναι το λουλούδι, αυτή η γνωστή Μαργαρίτα, την οποία έτσι μαδάμε, έχουμε μαδίσει στο παρελθόν. Στην προσπάθειά μας να δούμε τελικά μας αγαπάει, δεν μας αγαπάει, τι συμβαίνει. Λοιπόν, 2310-25-106 είναι στην διάθεσή σου αυτό το απογευματάκι της Παρασκευής, 22 Μαΐου. Μαζί συντονισμένοι έως και τις 10, πάντα εδώ, FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Δίνουμε ραντεβού και επικοινωνούμε βέβαια στο 2310-25-106 τηλεφωνικά. Την καλησπέρα μου να στείλω εγώ τώρα στην Ελένη που γιόρταζε κιόλας εχθές. Την καλησπέρα μου να στείλω στον Νίκο, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Γιώργο. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στα της θερμοκρασίας, για να δούμε αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου, στο 85% υγρασία. Δυτικά Κορδελιό, Ελευθέριο Κορδελιό, 22 βαθμούς Κελσίου, υγρασία περίπου στα ίδια επίπεδα. Ανατολικά, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και εκεί, στην περιοχή της Καλαμαριάς, επίσης 21 βαθμούς Κελσίου, όπως επίσης και στην Πηλαία, αλλά και στην περιοχή του Φίνικα Θεσσαλονίκη, στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ενώ άνω πόλη επίσης στους 20 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο τώρα, Σάββατο και Κυριακή, είχαμε μιλήσει για πτώση της θερμοκρασίας, αλλά εδώ βλέπω ότι έχει κανονικές θερμοκρασίες για την αυριανή ημέρα. Και συγκεκριμένα θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ενώ έχουμε βροχές και καταιγίδες την Κυριακή, με υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, συγκεκριμένα από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, τη Δευτέρα από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία πάλι ιδιαίτερα υψηλή, ενώ την Τρίτη, σύμφωνα πάντα εδώ με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, βλέπω ότι θα υπάρξουν νεφώσεις, βροχές, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά και ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Τέτοιου είδους υψηλές θερμοκρασίες έχουμε να συναντήσουμε από το 2012. Εμείς πάμε να υποδεχθούμε τώρα κάτι αγαπημένο. Είναι η Ήβη Αδάμου, Σταβέντο και Για Πάντα.

Λαβέντο, η Διαδά μου, και πάμε για να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο. Λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30 με νέο τραγούδι από το Γιάννη Βαρδί και Δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε, διότι καιρό είχαμε να ακούσουμε κάτι νέο, καινούριο, δισκογραφικά. Λοιπόν, Δεν το περίμενα, Γιάννης Βαρδί, ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Εμένα να θυμάσαι όνειράμα και έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί παρέα πάντα FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη σε αυτό το απογευματάκι της Παρασκευής. Ακόμη βραδάκι δεν το λες, αλλά τουλάχιστον έχει μεγαλώσει η μέρα, το αντιλαμβάνεσαι αυτό και με αυξημένες θερμοκρατίες βέβαια για τις επόμενες ημέρες, όπως ακριβώς έχει γίνει γνωστό, αν και με νεφώσεις, βροχές και όλα αυτά τα οποία σίγουρα δεν θυμίζουν καλοκαιράκι ή και άνοιξη. Αλλά υψηλές θερμοκρασίες νομίζω μας αποζημιώνουν. Καλά, όχι και όλους, διότι πάντα θα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται και σου λέει θα έχει ζέστη, θα υδρώσω, θα ταλαιπωρηθώ και γενικότερα δεν είναι φαν της ζέστης και των υψηλών θερμοκρασιών. Αρκετοί και είναι αρκετοί μάλιστα αυτοί οι οποίοι επιμένουν έτσι σε ιστορίες που παραπέμπουν στον χειμώνα. Λοιπόν, τώρα εδώ στα της Θεσσαλονίκης, στην φυλακή, 42χρονος που απείλησε να σκοτώσει την ηλικιωμένη μητέρα του. Τι ακριβώς συνέβη τώρα στη σχετική είδηση που διαβάζω εδώ στο φεστιβάλ. Στη φυλακή λοιπόν οδηγείται ένας 42χρονος άνδρας, ο οποίος απείλησε να σκοτώσει τη μητέρα του μέσα στο διαμέρισμα που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το πρώτο θέμα, ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοκογενειακή απειλή και το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών. Όπως κατέθεσε η ηλικιωμένη γυναίκα, βιώνει έναν καθημερινό εφιάλτη του το γιο της εξαιτίας του γιου της, ο οποίος προκαλεί διαρκώς καυγάδες στο σπίτι και απειλεί ότι θα τη σκοτώσει. Η ίδια δήλωσε ότι φοβάται. Αυτό επαναλάμβανε συνέχεια στην κατάθεσή της, εξηγώντας στο δικαστήριο ότι αναγκάζεται να κλειδώνει τις πόρτες του σπιτιού της προκειμένου να προστατευτεί. Νίκος Απέργης, Daphne Lawrence και ίσως αύριο.

Εδώ είμαστε και σε χωνέα σχετικά με το μετρό Θεσσαλονίκης. Όλοτε κάτι θα έχεις ακούσει. Κλείνει λοιπόν ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Τι ακριβώς συμβαίνει όσον αφορά το πότε διακόπτεται η λειτουργία του? Από την ερχόμενη Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προσθέτεται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για την διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Οπότε λοιπόν μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή, μάλλον μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη, διότι την Παρασκευή κλείνει, να το διευκρινίσω αυτό, Παρασκευή 29 Μαΐου. Για όσους έτσι είχαν συνηθίσει στο μετρό και λίγο ίσως δυσκολευτούν, αλλά να σου πω, να σου υπενθυμίσω μάλλον κάπου εδώ, ότι θα είναι και πάλι σε λειτουργία η γραμμή ΜΗ1. Επανέρχεται λοιπόν η ειδική λεωφοριακή γραμμή ΜΗ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η ΜΗ Express κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Διαδρομή λοιπόν, Νέα Ελβετία, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, συχνότητα και στόλος θα εξυπηρετείται από 16 άρθρωτα λεωφορεία με μέση συχνότητα διέλευσης στα 7 λεπτά. Το δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 τα ξημερώματα έως και τις 12 τα μεσάνυχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι στάσεις τώρα της γραμμής ΜΗ1 κατά τη μετάβαση θα είναι 25 Μαρτίου, Γυμνάσιο Ιπποκράτιο, Θεαγένειο, Παπάφιο, Παμά, Καχέπα, Καμάρα, Αγία Σοφία, Αντιγονιδών, Πλατεία Δημοκρατίας και νέος σιδηροδρομικός σταθμός. Ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο δρομολόγιο, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο μετρό, και βέβαια για όσους από εμάς είχαμε χρησιμοποιήσει την λεωφοριογραμμή, αυτή τη γραμμή, το ΜΗ1 κατά την προηγούμενη περίοδο που δεν λειτουργούσε και πάλι το μετρό, νομίζω ότι είχαμε εξυπηρετηθεί πραγματικά στο 100%. Σε σημείο να σου λείπει μετά η συγκεκριμένη λεωφοριογραμμή. Πέτρος Ιακωβίδης, έρχεται άμεσα τώρα και τέλεια.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Το Ευαγγελία και γλυκό μεθύσι. Τώρα βρίσκομαι στο παράξενα.gr. Οι αγκαλιές, λέει, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της κατάθλιψης, να μειώσουν το άγχος, να βελτιώσουν την κατάσταση του δέρματος και να ενισχύσουν το νοσοποιητικό σου σύστημα. Η σωματική επαφή είναι μία από τις πιο ισχυρές, αλλά συχνά παραμελημένες μορφές θεραπείας. Απλές πράξεις όπως οι αγκαλιές μπορούν να προκαλέσουν την απελευθέρωση της οξυτοκίνης, που συχνά αποκαλείται η ορμόνη της αγάπης. Αυτή η χημική ουσία, λοιπόν, βοηθά στη μείωση του στρες, στη μείωση των επιπέδων κορτιζόλης και δημιουργεί ένα βαθύ αίσθημα ηρεμίας και σύνδεσης στο σώμα. Έρευνες δείχνουν ότι η τακτική σωματική στοργή μπορεί να βοηθήσει στη μείωση συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης, μπορεί επίσης να υποστηρίξει καλύτερο ύπνο, να βελτιώσει τη διάθεση και ακόμα να συμβάλλει σε πιο υγιές δέρμα, μειώνοντας τη φλεγμονή που σχετίζεται με το στρες και συχνά επηρεάζει το σώμα εκ των έσω. Έλληνα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης, ο έρωτας γράφεται για δύο.

Έλληνα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης, ο έρωτας γράφεται για δύο. Ενίοτε μπορεί να γραφεί και για περισσότερους, γιατί ποτέ μα ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, τώρα σε ειδήσεις, σε νέα τα οποία έτσι τραβούν την προσοχή μας, αλλά τραβούν την προσοχή μας ευχάριστα, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται. Μία γυναίκα τώρα με σύνδρομο Down έγινε η πρώτη εν ενεργεία δικηγόρος στον κόσμο με σύνδρομο Down και το κατάφερε μετά από 5 χρόνια νομικής σχολής. Η Άννα Βικτόρια Εσπίνο Ντε Σαντιάγκο από το Μεξικό έγραψε ιστορία ως η πρώτη εν ενεργεία δικηγόρος στον κόσμο με σύνδρομο Down. Πήρε το πτυχίο νομικής από το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της πόλης της, Ζακατέκας πρέπει να είναι η πόλη. Δεν είμαι σίγουρη όμως και πολύ φοβάμαι ότι το έχω πει λάθος. Εν πάση περιπτώσει, έπειτα από 5 χρόνια λοιπόν σπουδών, ξεπερνώντας τις δυσκολίες ενός εκπαιδευτικού συστήματος που δεν ήταν σχεδιασμένο για άτομα με ειδικές ανάγκες. Στο Μεξικό, ένα πτυχίο νομικής αρκεί για να ασκήσει κανείς το επάγγελμα, γεγονός που κάνει το επίτευγμά της επίσημα, αναγνωρισμένο και ιδιαίτερα σημαντικό. Η πορεία της αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από ακαδημαϊκή επιτυχία. Αντιπροσωπεύει όλα αυτά τα οποία αντιμετώπισε, τις δυσκολίες, τα μαθήματα, τις νομικές θεωρίες, τις ατελείωτες ώρες μελέτης και η ίδια συνέχισε πραγματικά να προχωρά μπροστά. Έρευνες δείχνουν σταθερά ότι τα άτομα με σύνδρομο Down μπορούν να πετύχουν στην ανώτατη εκπαίδευση και στην επαγγελματική τους πορεία όταν έχουν ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, κατάλληλη υποστήριξη αλλά και ίσες ευκαιρίες εξέλιξης. Πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα, όχι το ημίωρο, το δεύτερο ημίωρο. Αυτή την πρώτη μας ώρα. Αμέσως μετά έρχεται δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση, ακριβώς στις 9 από την Λίνα Πέτκου. Και εμείς έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 10 με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές ιστορίες. Κλαδία είναι εδώ και Άνεμος.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μια γενιά τεχνολογικά εξοικειωμένη αλλά με επιφυλάξεις απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη αποτυπώνει το φοιτητικό βαρόμετρο AUS Bar του ΑΠΘΙΤΑ σύμφωνα με έρευνα της Παλμός Ανάλυσης σε 1.686 φοιτητές. Μόλις το 27% δηλώνει συστηματική χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η πλειονότητα τα χρησιμοποιεί περιστασιακά ή εκφράζει επιφυλάξεις και έλλειψη εξοικείωσης. Παράλληλα, πάνω από τους μισούς φοιτητές ζητούν καθοδήγηση και εκπαιδευτική αξιοποίησή τους. Η έρευνα καταγράφει ανησυχίες για την επίδραση της συνεχούς ψυχικής έκθεσης στην ψυχική υγεία και συγκέντρωση, ενώ κυρίαρχη αξία παραμένει η προσωπική εξέλιξη με μικρότερη έμφαση στην αριστεία σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζοντας έντονη διαμαρτυρία για τροπολογία που ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή και αφορά την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων βουλευτών. Σύμφωνα με την ΕΠΟ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, οι αλλαγές στον κώδικα ποινικής δικονομίας έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη λειτουργία της στην Ελλάδα, ενώ εγείρονται και ενστάσεις για αποφάσεις σχετικά με τη θητεία Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων. Εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσε η ΑΔΕ έπειτα από μεγάλη επιχείρηση του ΔΕΟ σε 14 πόλεις της χώρας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές. Δύο άτομα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα και περίπου 293.000 λίτρα υγραερίου. Σε αυτοκτονία φαίνεται να οδηγούν τα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τον περασμένο Δεκέμβριο και εντοπίστηκε νεκρός στα Χανιά. Σύμφωνα με τις αρχές, δίπλα στη Σωρό βρέθηκαν ευρήματα που παραπέμπουν σε θηλιά από λεπτοκαλώδιο, καθώς και προσωπικά αντικείμενα και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από μαραθώνιες απολογίες δύο από τους κατηγορούμενους για υπόθεση φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης Σταβορής Γιαριθύμνου. Πρόκειται για τον 44χρονο ανιψιό και τον 39χρονο αδερφό του, οι οποίοι απολογήθηκαν για βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει εκβιασμούς, απειλές και καταπατήσεις. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία. Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο 43χρονος θείος, νοσηλεύεται και αναμένεται να απολογηθεί όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του. Νέα στοιχεία για τη διαμόρφωση της αίθουσας όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη δόθηκαν στη δημοσιότητα από το εφετείο Λάρισας. Σύμφωνα με την νέα κάτωψη, το συνολικό εμβαδόν της αίθουσας στο συνεδριακό κέντρο Γεώπολης αυξάνεται στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 που ήταν στην έναρξη της διαδικασίας. Παράλληλα, προβλέπεται και επιπλέον διαμόρφωση χώρων για το ακροατήριο. Η δίκη συνεχίζεται την Τετάρτη 27 Μαΐου. Ο Ολυμπιακός, κάνοντας εξαιρετική εμφάνιση, νίκησε άνετα με 79-61 την Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό της EuroLeague. Το βράδυ της Κυριακής θα διεκδικήσει την επιστροφή του στην κορυφή της Ευρώπης με τον νικητή του ζευγαριού Real Madrid της Βαλένθια. Αγωνιώδης είναι η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή με τις διεργασίες για προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν να βρίσκονται στην τελική ευθεία και τις διπλωματικές επαφές να εντείνονται. Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε πρόοδο στις συνομιλίες μέσω Πακιστάν, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον θέλει συμφωνία χωρίς πυρηνικά και με εγγυήσεις για το στενό του Ορμούζ. Στις επαφές συμμετέχουν διαπραγματευτές από το Κατάρ και το Πακιστάν με προσχέδιο 9 σημείων για κατάπαυση του πυρός και σταδιακή άρση κυρώσεων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
3: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα Highlights.

0: θέατρο ξανά μαζί παντού.
1: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
2: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
1: Σας περιμένουμε.
3: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
4: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Κωνσταντίνος Αργυρός, έτσι ξεκινήσαμε. Στα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 9, αυτό το βραδάκι πλέον της Παρασκευής 22 Μαΐου, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν βρίσκεσαι. Εμείς συντονισμένοι, αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες, επικοινωνώντας το 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου και φυσικά μην ξεχνάς ότι πάντα μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μας βρίσκεις και στα social και στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Πάμε να υποδεχθούμε τώρα Άννα Βύση. Το συνηθίζουμε ως χρώμα μαλλιών. Εκεί είναι η συγκεκριμένη απόκρωση, σαντρέ. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχει μια γενικότερη έννοια. Για άκου.

Αναβήσει, Αντρέ, και να μια είδηση η οποία δεν ξέρω, εμένα μου κάνει πολύ αισιόδοξη πάντως. 26 γυναίκες στο Λονδίνο δημιούργησαν τη δική τους κοινότητα για να μεγαλώσουν μαζί και όχι μόνος. Σε μια ήσυχη γειτονιά λοιπόν του Λονδίνου, 26 γυναίκες ηλικίας 50 έως 90 ετών αποφάσισαν να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουμε την συνταξιοδότηση και τη μοναξιά. Έφτιαξαν λοιπόν τη δική τους κοινότητα, όπου κάθε μία έχει το σπίτι της, αλλά η καθημερινότητα χτίζεται συλλογικά, δηλαδή κοινά γεύματα, δραστηριότητες, στήριξη και ανθρώπινη επαφή. Το New Ground Coaching δεν είναι απλώς ένα συγκρότημα κατοικιών, είναι ένα κοινωνικό πείραμα που δείχνει πως το να μεγαλώνεις δεν σημαίνει απαραίτητα το να απομονώνεσαι. Στο Βόρειο λοιπόν Λονδίνο συνέβη αυτή η συγκεκριμένη δραστηριότητα, θα πω εγώ. Δείχνει και εικόνες, οι οποίες πραγματικά έτσι είναι πάρα πολύ αισιόδοξες, δείχνουν την επικοινωνία, δείχνουν έτσι όλη αυτή την ομαδικότητα. Το project ξεκίνησε ως ιδέα πριν από σχεδόν 20 χρόνια και έγινε πραγματικότητα το 2016, προτείνοντας ένα διαφορετικό μοντέλο συνταξιοδότησης βασισμένο στην αλληλοστήριξη και την συλλογικότητα. Κάθε γυναίκα λοιπόν, η οποία διαθέτει το δικό της το σπίτι, όμως υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι που αφορούν στις δραστηριότητες, την καθημερινή φροντίδα, μαθήματα γιόγκα, κινηματογραφικές βραδιές, στιγμές συνύπαρξης στον κήπο, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν την καθημερινότητα που έχει στόχο να καταπολεμήσει τη μοναξιά και να προσφέρει ασφάλεια και κοινωνική επαφή. Τώρα φαντάζομαι βέβαια ότι κάποια στην ηλικία των 50 προφανώς δεν εργάζεται, δεν δουλεύει, οπότε μπορεί να μπει σε αυτή τη λογική. Σαφώς μια γυναίκα 80 ετών έχει συνταξιοδοτηθεί. Δεν ξέρω και το όριο ηλικία συνταξιοδότησης στην Αγγλία ποιο ακριβώς είναι. Το New Ground Coaching έχει χαρακτηριστεί ως μια σύγχρονη θηλυκή ουτοπία, καθώς επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την τρίτη ηλικία. Σχεδόν 10 χρόνια μετά λοιπόν η κοινότητα συνεχίζει να λειτουργεί ως ένα ζωντανό κοινωνικό πείραμα που δείχνει ότι η γύρανση δεν χρειάζεται απαραίτητα να σημαίνει και απομόνωση, εκτός και αν είσαι μοναχικός, εκφύσεως και εκπεπιθήσεως.

Είναι και αυτά τα λάθη. Λοιπόν, τώρα στα αστυνομικά νέα και στην Αθήνα, έβλεπε συνδρομητικά κανάλια και ταινίες στο σπίτι του χωρίς να πληρώνει συνδρομή και συνελήφθη. Υπόθεση ψηφιακής πειρατείας, λοιπόν, σε βάρος εταιριών παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, διαδικτύου, τηλεφωνίας και χρηματοοικονομικών τεχνολογιών. Αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα που ορματοποιήθηκε από την Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, έπειτα από καταγγελία εταιρείας, σύμφωνα με την οποία γινόταν παράνομος διαμοιρασμός τηλεοπτικού σήματος χωρίς να καταβάλλεται συνδρομή σε εταιρείες. Σύμφωνα λοιπόν με το σχετικό ρεπορτάζ στο πρωτοθέμα.gr, όπως φαίνεται, στο στόχαστρο των αρχών μπαίνουν πλέον και οι τελικοί χρήστες. Καθώς συνελήφθη την Τετάρτη 20 Μαΐου σε περιοχή της Αττικής, η Μεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προστασίας των συνδρομητικών υπηρεσιών. ΖΑΦ έρχεται αμέσως τώρα και αν.

Δήμος Αναστασιάδης και πού ήσουν από τα νέα του τραγούδια, από τα νέα του σίγκλ. Εμείς είμαστε εδώ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και εδώ βρισκόμαστε κάθε απογευματάκι. Από τις 8 και τις 10 δίνουμε ραντεβού, δες το από άλλη μεριά, μαζί παρέα συντονισμένη πάντα FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Τώρα, μία είδηση η οποία πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Ολοκληρώνεται στην Αρμενία ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά μνημεία. Πρόκειται για το γιγάντιο άγαλμα. Πολύ μα πολύ εντυπωσιακό, του Ιησού Χριστού στο όρος Χάτης, το οποίο βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Το μνημείο που αναμένεται να γίνει το ψηλότερο άγαλμα του Χριστού στον κόσμο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στην χώρα, τόσο για το συμβολικό του χαρακτήρα όσο και για τις επιπτώσεις του σε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους. Το έργο που χρηματοδοτείται από τον Αρμένιο επιχειρηματία και πρώην πολιτικό Γκαγκίκ Τσαρουκιάν κατασκευάζεται περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ερεβάν. Το μνημείο προβλέπεται να φτάσει συνολικά τα 77 μέτρα ύψος και συμπεριλαμβάνει το άγαλμα του Χριστού ύψους 33 μέτρων, το οποίο θα είναι τοποθετημένο σε βάθρο 44 μέτρων. Πάμε να υποδεχθούμε στο φινάλε αυτού του ημίωρου μέλισσες και μια μοναχική καρδιά.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Βγαίνω Εθνική, Νικόλας Ραβδάκης. Αυτό είναι το νέο του τραγούδι, το νέο του σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ του, το οποίο κυκλοφορεί σύντομα. Πρώτο προσωπικό άλμπουμ βέβαια για ένα νέο καλλιτέχνη. Και εμείς έχουμε πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Συντονίσου μαζί μας την παρέα μας, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Δίνουμε ραντεβού και αύριο απόγευμα Σαββάτο από τις 6 έως και τις 7 και μαζί ανακαλύπτουμε ό,τι καινούριο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Τώρα, μία πολύ πραγματικά έτσι ενδιαφέρουσα ανάρτηση, μία φωτογραφία δηλαδή. Παιδικά παιχνίδια λένε αντίο σε φωτογραφίες αποφύτησης. Τι γίνεται λοιπόν όταν τραβάς φωτογραφίες αποφύτησης με τα παιχνίδια της παιδικής σου ηλικίας? Κάποτε δεν είχαν χρόνο να παίξουν και τώρα που μεγάλωσαν στείλουν τα παιδικά τους παιχνίδια στην άσφαλτο για να αποχαιρετήσουν το παιδί που δεν πρόλαβα να ζήσουν. Μία viral ανάρτηση, η οποία πραγματικά έτσι μας έχει ταρακουνήσει. Τα παιδιά τα οποία μπορούν οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους να μαζέψουν γνώσεις, αλλά ευκαιρία τελικά για να ζήσουν την παιδική ηλικία έχουν μόνο μία φορά. Να αφήσουμε λοιπόν τα παιδιά μας, τα αγόρια μας, τα κορίτσια μας να ζήσουν έτσι όπως πρέπει στην ώρα τους. Η φωτογραφία δείχνει μία σειρά που νομίζω πρέπει να είναι στον αριθμό 7. Ναι, 7 λοιπόν έτσι φιγούρες αυτές από το ιστόριο ότι μπορείς να φανταστείς, οι οποίες έχουν στηθεί στην άσφαλτο και χαιρετούν κάποιον ο οποίος φοράει έτσι έναν κόκκινο τίβενο σε μία τελετή προφανώς αποφύτησης και αποχαιρετά φεύγει. Πάντως είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να βρουν χρόνο για να παίξουν, να βρουν χρόνο για παιχνίδι, διότι ξεκινούν όλες οι υποχρεώσεις, οι επαγγελματικές από τώρα. Επαγγελματικές θα μου πεις είναι και αυτές τώρα, οι σχολικές υποχρεώσεις, από πολύ νωρίς, από την πρώτη δημοτικού. Μπορεί να είναι υποστηρικτική διδασκαλία, μπορεί να είναι κάποια εξωσχολική δραστηριότητα, δηλαδή ένα καλοκαίρι ουσιαστικά είναι, αλλά πάλι και στο καλοκαιρινό πρόγραμμα, ακόμα και η περίοδος της κατασκήνωσης, και εκεί υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να ακολουθήσει το παιδί. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να έχουν free time, να έχουν ελεύθερο χρόνο και να μην έχουν και πρόγραμμα, εγώ θα έλεγα, το καλοκαίρι, για να μπορούν να απολαύσουν πραγματικά ήλιο, θάλασσα και να μετρούν παγωτά, να μετρούν και μπάνια, όπως κάναμε και εμείς σε αυτές τις πολύ όμορφες παιδικές ανέμελες ηλικίες. Γιώργος Σαμπάνης και Δε Μ' Αγαπούσες.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες. Συμβαίνει και αυτό, ισχύει και αυτό. Εδώ είμαστε. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Αντιγόνη, την καλησπέρα μου στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στην Ιωάννα. Επικοινωνούμε για λίγο ακόμη στο 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου και φυσικά έχω να σου πω ότι κάθε βραδάκι εδώ μαζί παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, Παρασκευή βραδάκι. Κλείνουμε την εβδομάδα. Έχουμε φυσικά και το ραντεβού τη Κυριακή. Αυτή την Κυριακή στις 6 και τις 7. Συντονίσου στον πλανήτη Εύα, εκεί λοιπόν ενημερωνόμαστε για πολλά και ενδιαφέροντα, μεταξύ των άλλων θέματα που αφορούν στη διατροφή, θέματα που αφορούν στην ομορφιά ενίοτε, θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν, αυτή την Κυριακή μαζί θα ανακαλύψουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις τροφές τις οποίες πρέπει να καταναλώνεις μετά τη γυμναστική, μετά το γυμναστήριο. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις. Επίσης, τι συμβαίνει στην μόδα και με ένα παντελόνι το οποίο επανέρχεται, ο λόγος για το χακί, δηλαδή το military jean, το οποίο είναι και πάλι εδώ, είναι στη μόδα από τις αρχές του 2000. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για να το υιοθετήσουμε ως τάση. Επίσης, να σου πω ότι ενημερωνόμαστε για το σωστό φωτισμό που πρέπει να διαθέτει το υπνοδωμάτιό μας. Και άλλα πολλά ενδιαφέροντα έρχονται αυτή την Κυριακή στον πλανήτη Εύα από τις 6 έως και τις 7. Πάμε να υποδεχθούμε αμέσως τώρα Ηλία Βρετό με ένα τραγούδι το οποίο πρώτο γνωρίσαμε κάπου εκεί στη δεκαετία του 2000. Επανεκτέλεση για τον Ηλία Βρετό μέσα σε ένα unplugged album με τίτλο Τα ερωτικά. Μεταξύ των άλλων είναι και το Μάτια μου.

Μάτια μου, μάτια μου, Ηλίας Βρετός. Την καλησπέρα μου να στείλω τώρα στον Γιάννη. Και καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους έτσι ακόμη βρίσκονται στη δουλειά. Δεν έχουν ολοκληρώσει με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου ή μία εκ των δύο ημερών ή και τις δύο ημέρες στη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου, σε όσους βρίσκονται σε χώρους εστίασης, σε όσους βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε αυτούς που εφημερεύουν, γιατρούς, φαρμακοποιούς. Πραγματικά καλή δύναμη και καλό κουράγιο, διότι φεύγει πολύ γρήγορα το Σαββατοκύριακο. Το περιμένεις μερικές φορές πώς και πώς, προκειμένου να ξεκουραστείς και να χαλαρώσεις. Και όσο και εμάς τους υπόλοιπους που δεν θα εργαστούμε αυτό το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε σημαντική προσπάθεια για να το αξιοποιήσουμε το Σαββατοκύριακο όπως πρέπει, δηλαδή να το εκμεταλλευτούμε, όπως συνηθίζω να λέω, με αυτά τα οποία πραγματικά μας χαλαρώνουν, με αυτά τα οποία πραγματικά ηρεμούν την ψυχούλα μας και το μυαλό μας και το έχουμε τόσο ανάγκη. Και όσο μεγαλώνεις, το αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό όλο ένα και περισσότερο. Λοιπόν, προς το φινάλε βρισκόμαστε. Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχω μάθει.

Έτσι έχει μάθει η Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχω μάθει. Το σίγουρο είναι ότι εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Είναι τελευταία εβδομάδα Μαΐου, και θα μιλήσουμε για τη Μανσέλινο που σκάει μύτη στις 31 Μαΐου, αλλά σίγουρα το φεγγάρι θα είναι διάκριτο τουλάχιστον δύο βράδια πριν. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι, μια έτσι, πραγματικά γλυκιά νύχτα και ένα πολύ πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Μένεις εδώ FM 100, το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 με τη δημοσιογράφο Αλίνα Πέτκου, ενώ αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνει η Αριστεία Κοντόζογλου και Μπολερό. Εγώ σας αποχαιρετώ με κάτι καινούριο, αλλά το οποίο μας έρχεται από το παρελθόν. Είναι ο Χρήστος Αντικάη, Αναπνοή Ανατολή, σε ένα τραγούδι από την δεκαετία του 2000, τότε ερμηνευμένο από την Κλικερία. Να είσαι καλά όπου κι αν είσαι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη καλείται να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της απέναντι στις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις με φόντο την Κίνα, την τεχνητή νοημοσύνη και τις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως επισημάνθηκε σε εκδήλωση του Aristotle Innovation Forum στη Θεσσαλονίκη. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας Πειραιώς Ηλίας Λεκός έκανε λόγο για ιστορικά υψηλά επίπεδα γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ενώ προειδοποίησε ότι η Ευρωζώνη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω της εξάρτησής της από το διεθνές εμπόριο. Από την πλευρά του, ο Μαργαρίτης Χινάς τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει πλέον να λειτουργεί και με όρους ισχύως, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου υπογράμμισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κοινή άμυνα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας έντονη διαμαρτυρία για τροπολογία που ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή και αφορά την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων βουλευτών. Σύμφωνα με την ΕΠΟ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, οι αλλαγές στον κώδικα ποινικής δικονομίας έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη λειτουργία της στην Ελλάδα, ενώ εγείρονται και ενστάσεις για αποφάσεις σχετικά με τη θητεία Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων. Σε αυτοκτονία φαίνεται να οδηγούν τα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τον περασμένο Δεκέμβριο και εντοπίστηκε νεκρός στα Χανιά. Σύμφωνα με τις αρχές, δίπλα στη Σωρό φέρεται να βρέθηκαν ευρήματα που παραπέμπουν σε θηλιά από λεπτό καλώδιο, καθώς και προσωπικά αντικείμενα και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 5 από τους 6 συλληφθέντες για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών στις Σέρες, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος 15,5 ετών μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ένας 25χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συλλογικά 9 άτομα και ακόμη 17 ταυτοποιημένα. Η υπόθεση αφορά οργανωμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών με διακριτούς ρόλους και εμπλοκή ανηλίκων. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 2 εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για διακίνηση ναρκωτικών. Οι κατηγορίες αφορούν συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περίοπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ανάλογα με το ρόλο τους. Οι συνήγοροι υπεράσπισης κάνουν λόγο για υπερτροφικές διώξεις και κυνήγι μαγισσών. Νέα στοιχεία για τη διαμόρφωση της αίθουσας όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη δόθηκαν στη δημοσιότητα από το εφετείο Λάρισας. Σύμφωνα με τη νέα κάτοψη, το συνολικό ευαδόν της αίθουσας Γεώπολης αυξάνεται στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283 που ήταν στην έναρξη της διαδικασίας. Παράλληλα, προβλέπεται και επιπλέον διαμόρφωση χώρων για το ακροατήριο. Η δίκη συνεχίζεται την Τετάρτη, 27 Μαΐου. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2026-2027. Το πρόγραμμα που αφορά σε 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027. Ο Ολυμπιακός, κάνοντας εξαιρετική εμφάνιση, νίκησε άνετα με 79-61 τη Φενέρμπαχτσέ και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό της EuroLeague. Το βράδυ της Κυριακής οι Ερυθρόλευκοι θα διεκδικήσουν την επιστροφή τους στην κορυφή της Ευρώπης με τον νικητή του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Στα διεθνή, αγωνιώδης είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις διεργασίες για προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν να βρίσκονται στην τελική ευθεία και τις διπλωματικές επαφές να εντείνονται. Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε πρόοδο στις συνομιλίες μέσω Πακιστάν, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον θέλει συμφωνία χωρίς πυρηνικά και με εγκινήσεις για το στενό του Ορμούζ. Στις επαφές συμμετέχουν διαπραγματευτές από το Κατάρ και το Πακιστάν με προσχέδιο 9 σημείων για κατάπαυση του πυρός και σταδιακή άρση κυρώσεων. Κλείνουμε με τον καιρό. Άστατο θα είναι ο καιρός αύριο Σάββατο 23 Μαΐου με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα και τοπικά έντονα φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά όπου δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις που θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα δώσουν παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες με τη θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Κάθε φορά που χαμογελάσει κάποιον είναι μια πράξη αγάπης, ένα δώρο προς αυτόν τον άνθρωπο. Καλώς ορίσατε, μόλις ξεκίνησε τον Μπολερό.

Κάθε βράδυ, φίλες και φίλοι, έτσι και το απόψινό βράδυ Παρασκευής, όταν η πόλη μετράει τα άστρα, λίγο μετά τις 10, συντονιζόμαστε εδώ παρέα στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας μέχρι και λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η Αριστεία Κοντόζογλου.

να καλησπερίσω όλους εσάς. Μας ακούτε μέσα από τα RGNA και φυσικά όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή βραδάκι απόψη, λίγο διαφορετική από τις άλλες αυτή η Παρασκευή, αφού μάης με συννεφιά, δρόμοι που γυαλίζουν από τη βροχή και μια Θεσσαλονίκη που απόψε μοιάζει να κινείται λίγο πιο αργά, πιο ήσυχα. Μέχρι τις 11.30 περίπου θα είμαστε on air, μετά μέχρι και τα μεσάνυχτα θα σας κρατήσουν συντροφιά μουσικές από το Μπολερό. Παρέα λοιπόν με σκέψεις, βιβλία απόψε, μικρές ιστορίες της πόλης και εκείνες τις κουβέντες, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, που ταιριάζουν μόνο σε βραδινό ραδιόφωνο.

καλησπερίσουμε εδώ τους φίλους ακροατές από το Επταπύργιο, τον Βασίλη, την Ελένη και την Νιώβη. Χαίρομαι που σας αρέσουν οι απόψινες μουσικές επιλογές. Νομίζω, φίλες και φίλοι, ότι ταιριάζουν με την απόψινή βραδιά στην Θεσσαλονίκη, αλλά και εντός και εκτός. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Κάτω Τούμπα και ιδιαίτερα την Ζωή και τον Δημήτρη. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από τον Άγιο Δημήτριο και ιδιαίτερα την Άννα και τον Στέργιο. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Χειροποίητο, τη Δήμητρα, τον Γιώργο, την Κατερίνα. Λίγο πιο πέρα στην Παπαγεωργίου. Σωστά. Βίκη, τα λέω σωστά? Ναι, Πίπα Γεωργίου λοιπόν, την Χρυσούλα και την Βίκη, στην Μακρυγιάννη τη Γιούλα, στη Φιλίππου την Ζωή και το Δημήτρη, όλες και όλους εσάς φίλες και φίλοι. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και 2310-285-106, καθώς και αντίστοιχα όσες και όσοι έχετε Instagram, αριστε κοντόζουγλου, μεντί στα αγγλικά, είδα ήδη έχουν ξεκινήσει. Δεν το χαμηλώσα, να το χαμηλώσω, να έρχονται τα μηνύματά σας, γιατί ο πρώτος και η πρώτη που θα πάρει τηλέφωνο ή θα στείλει μήνυμα θα κερδίσετε η ντροπή στο τραπέζι και άλλα μικρά δράματα της Μαρίας Αλεξιάδου, της συγγραφέας λοιπόν του βιβλίου και της... και σύμβουλος ψυχικής υγείας που την είχαμε χθες καλεσμένη. Είναι ένα βιβλίο που μιλάει κατευθείαν σε όσους έχουν νιώσει το κοινωνικό άγχος, φίλες και φίλοι, να τους κόβει τη φωνή και να τους μικραίνει την παρουσία και να τους κρατά πίσω. Με σύγχρονο λόγο, αμεσότητα, χιούμορ και βιωματική δύναμη, δεν μένει στη θεωρία, αλλά γίνεται ένας ουσιαστικός σύμμαχος για κάθε άνθρωπο που θέλει να καταλάβει τον εαυτό του, να σταθεί με περισσότερη επίοικια απέναντί του και να ξαναπάρει ξανά χώρο στη ζωή του. Ένα βιβλίο λοιπόν αναγνωρίσιμο, χρήσιμο και βαθιά ανθρώπινο που ξεχωρίζει γιατί γράφτηκε από μέσα προς τα έξω. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις I Write και το δεύτερο βιβλίο, το οποίο ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει, έχει να κάνει με τον ο τίτλος μάλλον, να ξεκινήσω από εκεί, το «Όπως σκέφτεται ένας άνθρωπος» του James Allen. Δεν είναι ένα ακόμα βιβλίο αυτοβελτίωσης, είναι ένας διαχρονικός οδηγός προσωπικής μεταμόρφωσης, φίλες και φίλοι, που εμπνέει εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Με λόγο λιτό, αλλά βαθιά στοχαστικό, αποκαλύπτει μια απλή και ισχυρή αλήθεια. Ό,τι σκέφτεσαι, αυτό γίνεται. Γραμμένο το 1903, το βιβλίο όμως παραμένει διαχρονικό και είναι ένα από τα πιο επιδραστικά και διαχρονικά έργα της φιλοσοφίας, της αυτογνωσίας και της προσωπικής ευθύνης. Στις λιτές και κέρυες σελίδες του, ο Άλεν μας καλεί να στραφούμε μέσα μας και να αναλάβουμε την πλήρη ευθύνη για τη ζωή μας, αναγνωρίζοντας ότι κάθε σκέψη είναι ένας σπόρος και κάθε πράξη ένας καρπός. Και τα δύο βιβλία λοιπόν, ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσετε αντίστοιχα από ένα αντίτυπο, θα μπορείτε στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, την επόμενη λοιπόν Παρασκευή και έπειτα, να τα παραλάβετε με το όνομα τεπώνυμό σας από τον Ιαννό στην πλατεία Αριστοτέλους.

Λοιπόν, ξεκίνησε πολύ δυναμικά η απόψινη βραδιά, καθώς έχουμε ήδη τις νικήτριες του διαγωνισμού. Σας είπα, έχει να κάνει με την ταχύτητα, αλλά κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Είναι και οι δύο, ακούνε στο όνομα Ελένη, διαφορετικό φυσικά επίθετο, και η κάθε μία ζήτησε το βιβλίο το οποίο ήθελε. Δεν πέσαν δηλαδή και οι δύο με απόσταση αναπνοής, για παράδειγμα, η ντροπή στο τραπέζι. Οπότε η Ελένη Κακαλή κερδίζει η ντροπή στο τραπέζι της Μαρίας Αλεξιάδου και άλλα μικρά δράματα από τις εκδόσεις Αϊράι, το που μπορείς, Ελένη, στο τέλος της άλλης εβδομάδας και έπειτα να πας από τον Ιαννό στην πλατεία Αριστοτέλους να το παραλάβεις. Και το βιβλίο «Όπως σκέφτεται ένας άνθρωπος» του James Allen, το αριστουργηματικό λοιπόν αυτό βιβλίο, είναι το πιο σύντομο αλλά ουσιαστικό μάθημα αυτογνωσίας που γράφτηκε ποτέ, και αυτό από τις εκδόσεις iWrite. Το κερδίζει η φίλη και ακροάτρια του Μπολερό, Ελένη Αναγνώστου. Ίσως δεν είναι τίποτα τυχαίο, κυρίες μου. Χθες είχατε την ονομαστική εορτή σας, απόψε ήσασταν οι πιο γρήγορες, που με διαφορά ούτε λεπτό θα έλεγα αναζητήσατε, και η κάθε μία το βιβλίο το οποίο από ό,τι κατάλαβα σας ταιριάζει. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί, φίλες και φίλοι, αλλά το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, εκεί που έφτιαχνα το story μου να ανεβάσω τα βιβλία το απόγευμα και έγραφα, καθόμουν στο γραφείο μου, τέλος πάντων έρχεται αυτό το τραγουδάκι, λέω αυτό μου ταιριάζει. Και μετά ήθελα για κανένα μισάρο, δηλαδή τελείωνε και ξανά και ξανά και ξανά, και έγραφα βέβαια παράλληλα, και έπεφτε και η βροχούλα κατά διαστήματα. Δεν ξέρω, αλήθεια, αν σας έχει συμβεί, γράψτε μας, καλέστε μας στο 23 12 15 106, να έχετε κολλήσει

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Μου δίνετε ιδιαίτερη χαρά που έχετε επιλέξει και αυτή την νύχτα να είστε εδώ παρέα στη φιλόξενη συχνότητα του FM 100. Συντροφιά λοιπόν με το μπολερό. Νομίζω και ο καιρός απόψε είναι για χουχούλιασμα, σπίτι, ξεκούραση. Στον καναπέ, αναπαυτικά στην πολυθρόνα σας, όσες και όσοι γυρίζετε αυτή τη στιγμή και χρησιμοποιείτε το αμάξι σας και μας ακούτε να φοράτε ζώνη, γλιστράνε οι δρόμοι, όσοι είστε περιπατικοί γενικά να προσέχετε. Πολύ πολύ λοιπόν προσοχή, την αγάπη μας, την σκέψη μας, είτε κοντινός ο προορισμός είτε μακρινός να φτάσετε με το καλό. Απ' την άλλη θα πω παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι για όσους δουλεύουν πενθήμερο και περιμένουν πώς και πώς το Σαββατοκύριακο για μία ανάσα, γιατί νομίζω μία ανάσα είναι, δεν είναι ανάσες. Υπάρχουν βράδια φίλες και φίλοι όπως και αυτό που απόψε η πόλη μας, η όμορφη Θεσσαλονίκη, νομίζω δεν ζητάει πολλά. Συμφωνείτε? Μία ομπρέλα στο χέρι σίγουρα και μια βόλτα χωρίς προορισμό και κάποιο να σε περιμένει ή και αν δεν σε περιμένει ας σου κρατάει συντροφιά μια σκέψη, αλλά σίγουρα θα σου κρατάει μέχρι και τα μεσάνυχτα συντροφιά τον μπολερό και απόψε είναι ένα τέτοιο βράδυ.

βροχερή απόψινη νύχτα, φίλες και φίλοι. Να καλησπαρίσουμε και τους φίλους ακροατές από τη Λεωφόρο Στρατού και ιδιαίτερα τον Κώστα. Να καλησπαρίσουμε τους φίλους ακροατές από τη Βουλγαρία και ιδιαίτερα την Παρασκευή. Να καλησπαρίσουμε την Εύη, την Μαρία, την Νανά, τις φίλες ακροάτριες από την Υποδρομίου, από την παλιά μας γειτονιά, την Νέλη, την Λίτσα, στην Ευγενή από τον Εύωσμο Καλυβάρδια, τους φίλους ακροατές από την Νεάπολη, τον Ιωάννη από το Ντεπό, την Νίκη, την Ατάσα από το Πανέραμα και φυσικά όλες και όλους εσάς. Έτσι όπως δεν θα περίμενε κανείς να είναι η απόψινή βραδιά, προτελευταία Παρασκευή του Μαΐου, μας παραπέμπει λίγο σε πιο φθινοπορεινή βραδιά θα λέγαμε. Μου ήρθαν στο μυαλό κάτι που είχε πει ο Τσάρλι Τσάπλιν, μια από τις πιο γνωστές και συγκινητικές φράσεις για τη βροχή. «Μου αρέσει να περπατώ στη βροχή, γιατί κανείς δεν μπορεί να δει τα δάκρυά μου». Και μια άλλη εκδοχή της ίδιας έκφρασης: «Πάντα μου άρεσε να περπατώ στη βροχή, ώστε κανείς να μην με βλέπει να κλαίω». Είναι λοιπόν αυτή η φράση του Τσάρλι Τσάπλιν που συνδέθηκε πολύ με τη μελαγχολική ευαισθησία του ιδίου και τον τρόπο που έκρυβε τη θλίψη πίσω από το χαμόγελό του. Εδώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας, εντωμεταξύ έχω βεβαιωθεί ότι στο άτομο που θα κάνω την έκπληξη σε λίγες ώρες δεν ακούει το τέσταρα, αλλά σας αισθάνομαι όλους ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα και όπως και εσείς μου εξομολογείτε πολλά πράγματα και μου λέτε αριστεία και είναι το άλλο, μου γράφετε το μήνυμά σας. Έτσι λοιπόν και εγώ σήμερα, όπως σας είπα χθες, η μαμά μου ακούει στο όνομα Ελένη. Δεν ήταν λοιπόν, δεν γινότανε να είμαι χθες. Έτσι σκέφτηκα, θα ταξιδέψω σήμερα όλη νύχτα. Οπότε νωρίς το πρωί, μόλις ξυπνήσει, θα με δει και θα την περιμένω ήδη στον καναπέ. Το έχω τεστάρει για να μην χαλάσει η έκπληξη. Δεν ξέρω αν αυτό θα θέσω έτσι, να μου γράψει το μήνυμά σας. Έχετε κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα και να κάνετε έκπληξη σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο? Και αν ναι, ποιο ήταν αυτό το πρόσωπο? Εγώ λοιπόν θα κάνω έκπληξη στην μαμά μου και νομίζω στις 7 τη ώρα θα ξυπνήσει. Θα με δει ήδη λοιπόν στον καναπέ. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει κάποιος θεωρώ για την μητέρα του. Έτσι λοιπόν 2310-285-106, στείλτε μου ή αντίστοιχα το μήνυμά σας ή καλέστε μας εδώ και πείτε μας αν έχετε κάνει εσείς κάτι παρόμοιο για ένα πρόσωπο το οποίο αγαπάτε πολύ.

Είστε ένα μοναδικό ακροατήριο, θα το πω και θα το ξαναπώ. Νομίζω ότι κάπως έτσι ξεκλειδώνουμε. Ξεκίνησα εγώ και έχουν έρθει αρκετά μηνύματα που ξεκλειδώσατε κι εσείς και θυμηθήκατε και θέλετε λοιπόν να μοιραστείτε μαζί μας την δικιά σας εμπειρία. Η Λένα εδώ από τη Θεσσαλονίκη γράφει το εξής. Πριν 2 χρόνια αριστεία πήρα το τελευταίο κτέλ μέσα στη νύχτα για να βρεθώ στην πόρτα της μαμάς μου στην Καβάλα. Αχ, τι μου θύμισες. Δεν της το είπα, είχαμε μήνες να αγκαλιαστούμε. Όταν άνοιξε την πόρτα δεν μιλήσαμε καν, μόνο κλάψαμε και οι δύο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σου ευχαριστώ πάρα πολύ, Λένα. Πάμε στον Νίκο από τη Λάρισα. Αριστεία, έκανα 500 χιλιόμετρα με μηχανή για να δω ένα πρόσωπο για 10 λεπτά, το πιστεύεις? Μου είπαν, άξιζε ρε Νίκο. Και εγώ απάντησα πως όταν αγαπάς δεν μετράς ούτε βενζίνες ούτε ώρες. Πάμε στην φίλη μας την Μαρία από Βέρεια. Έφυγα αριστεία ξημερώματα χωρίς να πω τίποτα σε κανέναν και πήγα στην Αθήνα μόνο και μόνο γιατί ο άνθρωπός μου περνούσε δύσκολα. Δεν ήθελε κουβέντες, μόνο παρουσία και τελικά αυτό ήταν το πιο σημαντικό δώρο.

Εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω, δυστυχώς για δεύτερη φορά κάτι συμβαίνει με την γραμμή. Ο φίλος ακροατής ή ακροάτρια που μας κάλεσε, αν μπορεί να μας ξανακαλέσει, γιατί δυστυχώς και προσπάθησα και on air να σας βγάλω μήπως και μπορούμε να μιλήσουμε, αλλά για κάποιο μάλλον τεχνικό πρόβλημα πάλι ήταν αδύνατη επικοινωνία. Αν θέλετε όμως, μόλις πέσει η επόμενη μουσική επιλογή, μπορείτε να ξαναπροσπαθήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πάμε στον Μανώλη από τις Σέρες. Έκανα αριστεία 3 ώρες δρόμο μέσα στη βροχή για να προλάβω τα γενέθλια της κόρης μου, έστω για λίγα λεπτά. Όταν με είδε στην πόρτα είπε «Μπαμπά ήρθες». Εκείνη την στιγμή άξιζαν όλα τα χιλιόμετρα του κόσμου. Πάμε στην Δήμητρα από την Κατερίνη. Έκανα αυθημερών ταξίδι μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να αφήσω απλώς ένα σημείωμα κάτω από την πόρτα του. Δεν χτύπησα καν αριστεία. Ήθελα μόνο να ξέρει πως κάποιος τον σκέπτεται. Και περνάμε και σε ένα ακόμα μήνυμα από τον Πέτρο από την Δράμα. Πήρα το αυτοκίνητο χωρίς δεύτερη σκέψη και ταξίδεψα όλη νύχτα μέχρι το Βόλο για μια αγκαλιά. Κάποιες φορές αριστεία δεν είναι ο προορισμός, είναι εκείνος ο άνθρωπος που σε κάνει να ξεχνάς την κούραση του δρόμου. Όλα τα μηνύματά σας συγκινητικά, όλα τα μηνύματά σας από καρδιάς. Πραγματικά χαίρομαι που ταιριάζουμε. Νομίζω όλοι και εσείς που δεν γράψατε, που δεν στείλατε, δεν είχατε τη δυνατότητα να στείλετε το μήνυμά σας, είμαι σίγουρη ότι έχετε διανύσει κάποια χιλιόμετρα, έχετε κάνει μια έκπληξη σε ένα πρόσωπο το οποίο πιστεύατε ότι αξίζει.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ο ακροατής ή η ακροάτρια που μας καλούσε από την Κατερίνη, ανακάλυψα τον κωδικό, δεν πρόλαβα να δω όλα τα ψηφία για να σας καλέσω πίσω. Όμως αν μας ακούτε ακόμα, θα θέλαμε να σας ακούσουμε και γιατί όχι και on air, τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Βλέποντας, παρατηρώντας μάλλον, τον καιρό για το Σαββατοκύριακο δείχνει αρκετά βροχερός. Και έτσι μου ήρθε η σκέψη να τη μοιραστώ μαζί σας ότι κάποιες φορές το καλύτερο σχέδιο για ένα βροχερό Σαββατοκύριακο δεν είναι η έξοδος, αλλά ένα φως χαμηλό, μια κουβερτούλα, λίγη μουσική και ιστορίες που ανοίγουν δρόμους μέσα μας. Και φυσικά, καλή παρέα. Ακόμα και αυτή με τον ίδιο μας τον εαυτό, αρκεί να είναι επιλογή μας, γιατί άλλο μοναξιά και άλλο να αναζητάς τη μοναχικότητά σου.

0: Λοιπόν, ο φίλος ή η φίλη μας άκουσε και έχουμε τον ακροατή-ακροάτρια από την Κατερίνη. Καλησπέρα σας.
1: Πολύ καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και να καταθέσω κι εγώ μια έτσι εμπειρία, μια ιστορία.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία έχει το ενδιαφέρον της και αυτή. Mm-hmm. Λοιπόν, ήταν αρχές δεκαετίας του 80, δούλευα μουσικός σε ένα κέντρο στη πόλη μας, mm-hmm. στη Θεσσαλονίκη εννοώ. Και επί εκείνο το διάστημα προσπαθούσα να έχω μια απάντηση για μια υποτροφία για ένα μεταπτυχιακό που θεωρούσα ότι δικαιούμαι και καθυστερούσε, ήδη μου είχαν πει ότι όλοι καλά και καθυστερούσε σε μια διεύθυνση ενός υπουργείου. Εγώ μουσικός δούλευα τα βράδια, το πρωί ήμουν κουρασμένος, έπαιρνα τηλέφωνο, δεν έβρισκα τον διευθυντή του υπουργείου. Λέω κάτι πρέπει να γίνει, δεν μπορεί να λείπει αυτός ο άνθρωπος κάθε μέρα από την εργασία του, άρα λέω μου λένε μάλλον με αποφεύγουν. Και αναγκάστηκα μαζί με έναν συνάδελφο mm-hmm. να την άλλη μέρα, χωρίς να έχουμε κοιμηθεί και όλα στο βράδυ,
0: δηλαδή
1: κουρασμένη μετά τη δουλειά, ξημερώματα παίρνουμε το αεροπλάνο και πάμε Αθήνα. Παίρνουμε τηλέφωνο κάτω από το Υπουργείο και λέμε πάλι εγώ και λέω τι γίνεται, τι θα γίνει με εκείνη την υπόθεση, δεν είναι εδώ ο κύριος Στάδε. Έτσι είστε. Ανεβαίνουμε στο Υπουργείο mm-hmm. με έτσι αρκετά θυμωμένοι, πάμε στη γραμματεία, χτυπάμε την πόρτα. Δεν μπορώ να σας πω ακόμα τι θυμάμαι την όψη του διευθυντού όταν με είδε στην mm-hmm. πόρτα του γραφείου. Αυτή ήταν η έκπληξη που λέω καμιά φορά.
0: Ναι.
1: Για μένα ήταν η ευχαρίστηση.
0: Είχε γιατί αποτέλεσμα, ήταν η δική σας η έκπληξη. Είχε αποτέλεσμα.
1: Μόνο, είπε, να τελειώνουμε με τον κύριο, λέει, γιατί δεν θα γλιτώσω από αυτόν.
0: Τελικά την πήρατε την υποτροφία.
1: Βεβαίως, βεβαιότατα, γιατί τη δικαιούμουν κιόλας, γιατί είχα πάρα πολύ. Ήταν για άλλο θέμα βέβαια, όχι για τη μουσική.
0: Εδώ θα πω το εξής, ναι, ότι ναι, η δική σας ιστορία παραπέμπει, ναι, σίγουρα χαρά, αλλά δείχνει και την τόλμη. Δηλαδή αποφασίσατε, ναι, ότι αν δεν τολμήσω μόνος μου να πάρω, που λέμε, τη ζωή στα χέρια, δηλαδή που λέει να τραβήξει την τύχη από τα μαλλιά, έτσι δεν είναι, πώς το λένε.
1: Ναι, ακριβώς, πολύ σωστά το είπατε, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Αυτό, ναι, αλλιώς, ναι, δεν γίνεται. Άρα λοιπόν είστε και ένα παράδειγμα όσες και όσοι μας ακούτε και δεν σας απαντάνε, ναι, λοιπόν στα υπουργεία, σε κάποια δημόσια υπηρεσία και κάτι το θέλετε πολύ. Βασίλης δεν είπατε?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία,
1: ναι,
0: το παράδειγμα λοιπόν του Βασίλη και ευχόμαστε να έχει αποτέλεσμα.
1: Θα πετυχαίνει πάντοτε αυτή η τόλμη, δηλαδή η προσπάθεια αυτή που mm-hmm. κάνει ο καθένας. Γιατί φέρνει τους άλλους σε αδιέξοδο πλέον ήδη. Δηλαδή εκείνη τη φάτσα δεν θα την ξεχάσω σε όλη μου τη ζωή. Όταν μου είπε, ναι,
0: και πιθανόν και αυτός να μην ξεχάσει εσάς για την τόλμη, εννοείται, και την αποφασιστικότητα.
1: Ναι, ακριβώς, χρειάζεται αυτό. Ναι, και όλοι όσοι μας ακούνε να το προσπαθούν, μην διστάζουν, μα πώς, μα τι και τα λοιπά. Βέβαια ήταν αρχές δεκαετία, ακόμα δεν υπήρχαν κινητά ακόμα, ήμασταν, ναι, λίγο, ναι, ναι.
0: Νομίζω όμως, ναι, από ιστορίες που έχω ακούσει γνωστών, ναι, πολλές φορές προσπαθούν να πάρουν σε κάποιο τηλέφωνο, αν δεν πάρεις πολύ πρωί σου λέει μιλάει συνέχεια. Νομίζω ότι επαναλαμβάνεται η ιστορία ακόμα και στο σήμερα, στο 2026.
1: Ναι, και πέτυχε και βέβαια, δηλαδή, και μείναν ευχαριστημένοι αργότερα, γιατί αυτό που έκανα τότε, εγώ φάνηκε μετά με την πάρα των ετών όταν έπεσα, βεβαίως, γιατί φέραμε δάφνες στην πατρίδα μας μετά και μετά, καλώς έγινε αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Η νύχτα ούτως ή άλλως είναι για ιστορίες και μας αρέσει να μοιράζεστε ιστορίες μαζί μας και εμείς να σας δίνουμε βήμα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε αυτή τη χαρά να θυμόμαστε, και γιατί το θέμα της εκπομπής τώρα αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το σκεφτεί κανένας εύκολα. Δηλαδή, ναι, να θυμηθούμε, δηλαδή, τέτοιες καταστάσεις που όλοι λίγο πολύ έχουμε.
0: Βασικά να πω την αλήθεια ότι σήμερα αυτά τα οποία είχα ετοιμάσει είναι τελείως διαφορετικά, αλλά επειδή πολλοί ακροατές μου κάνετε κάποιες εξομολογήσεις, αυτή η καθημερινότητα που με έχετε στο γραφείο σας, στο σπίτι σας, στο αμάξι. Υπάρχει μια οικειοποίηση και τυχαίνει, ας πούμε, αριστεία έγινα γιαγιά ή αριστεία θα κάνω αυτό, κάτι. Οπότε έτσι, Βασίλη, αισθάνθηκα και εγώ σήμερα να σας πω ότι το βράδυ θα ταξιδέψω Αθήνα για να κάνω έκπληξη στη μαμά μου. Και από εκεί λοιπόν βγήκε μόνο του. Αυτά τα αυθόρμητα που είναι τα πιο ωραία.
1: Ακριβώς, ναι. Και να πω και το άλλο, ότι οι εποχές τότε εγώ δούλευα σαν μουσικός. Mm-hmm. Είχαμε και ένα, το πούμε έτσι, χαρτζιλίκι, δηλαδή, πολύ καλό. Δεν δίστασα, δηλαδή δεν υπήρχε άνεση. Τα αεροπλάνα ήταν ακριβά, δεν υπήρχαν τότε οι Ράιαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή δεν δίστασα, έδωσα αρκετά χρήματα, δηλαδή, αν και το σκεφτόμουν δηλαδή. Και πέτυχα, πώς τον δηλαδή το...
0: Η ζωή, λέει, επιβραβεύει τους τολμηρούς. Αυτό θα κρατήσουμε, την αγάπη μας, την όμορφη Κατερίνη. Και ακόμα και τώρα, μέσα από αυτή την ιστορία σου, οτιδήποτε συμβεί και στους ακροατές μας ακούνε, αλλά και σε σένα, νομίζω ότι περνάμε το μήνυμα να τολμάμε.
1: Και να πω και στους υπόλοιπους ακροατές, μπορεί να, για να καταλάβουν, ήμουν μουσικός στα 10 βήματα στην Άμμο. Το γνωστό... Γιατί όλη η Θεσσαλονίκη έχει περάσει από τη Φλέμινγκ. Συνοδό Φλέμινγκ ήταν.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εκεί. Έτσι για να ξέρουν ότι από ποια γενιά είμαστε, τέλος πάντων. Από ποια παρτίδα.
0: Μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Ευχαριστώ. Την αγάπη μας, την όμορφη Κατερίνη.
1: Επίσης.
0: Καλό βράδυ. Γεια, γεια.
1: Επίσης.

Θα διαβάσω όσα πιο πολλά μηνύματα μπορώ, γιατί απόψε θα αποχαιρετιστούμε γύρω στις 11.30. Όμως θα σας έχω υπέροχες μουσικές επιλογές μέχρι και τα μεσάνυχτα, φίλες και φίλοι. Μίλαγα λοιπόν πριν για αυτή την οικειότητα που νιώθω και νιώθετε κι εσείς, και έρχεται το μήνυμα του φίλου μας ακροατή από την Καλαμαριά, που γράφει το εξής. Ξέρεις τι μου αρέσει, Αριστέα, στον Πολερό? Αυτή η οικειότητα που βγάζεις σαν να μπαίνεις κάθε βράδυ σε ένα σπίτι με χαμηλά φώτα, μουσική και ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσεις πολλά. Ακόμα και όταν ακούω σιωπηλά και δεν σου στέλνω μήνυμα, νιώθω πως είμαι μέρος της παρέας σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την απόψινή σας ανταπόκριση. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μία ανάσα και επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς. Πουέλου, εδώ, ζωντανά, στον FM 100.

0: On s'asseyait enfin devant un...
1: Και πάμε φίλες και φίλοι σε μία ακόμα τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, είμαι η Παρασκευή.
1: Από τη Βούλγαρη.
2: Ναι,
1: βέβαια, σας κατάλαβα.
2: Σχεδόν κάθε βράδυ και έγινε θεία αφορμή μετά από χρόνια να ξανα... Καταρχήν το ραδιόφωνο το έχω όλη μέρα ανοιχτό, γιατί είμαι λάτρης του ραδιοφώνου, είτε είμαι εδώ είτε είμαι εκτός Θεσσαλονίκης, αλλά η βραδινή αυτή εκπομπή που έχεις, που ανταποκρίνεται νομίζω σε πολλούς ανθρώπους, το πόσο τους ευαισθητοποιεί και τους ικανοποιεί, άσχετα αν δεν επικοινωνούν μαζί σου, και μία από αυτές είμαι και εγώ. Και θα πρέπει να πω ότι το FM 100 πάντα είχε δημοσιογράφους ή παρουσιαστές οι οποίοι έκαναν εξαιρετικές εκπομπές βραδινές. Για διαφόρους λόγους δεν υπάρχουν και ήρθες εσύ για να αναπληρώσεις αυτό το, το δίωρο, τέλος πάντων, το οποίο μας ανεβάζει, μας ηρεμεί, μας χαρίζει δύο πολύ ωραίες ώρες, και μπράβο σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Μπράβο, πολλές φορές να το πω.
1: Παρασκευή θα μιλήσω στον Ενικό. Σε ευχαριστώ πολύ και σε ένα και άλλα μηνύματα που έρχονται. Είναι αυτό που λέω, ότι πολύ απολαμβάνετε τον Μπολερό. Δεν θα πάρετε πάντα, όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα, μέσω Instagram. Αλλά τα θετικά vibes έρχονται κάθε βράδυ εδώ στον Μπολερό.
2: Ναι, το νιώθω. Ακούω και χαίρομαι η ανταπόκριση αυτή, όσο πάει νομίζω... Πλατιάζει.
1: Και αν θέλεις, μείνε στη γραμμή να διαβάσουμε ένα μήνυμα. Μπορεί να μην γνωριζόμαστε προσωπικά, αριστεία, αλλά μέσα από τον Μπολερό νιώθω μια παράξενη οικειότητα. Σαν να μιλάει ένας άνθρωπος δικός μας εκεί έξω στη νύχτα. Και αυτό σπάνε το βρίσκει στο ραδιόφωνο πια.
2: Ωραία.
1: Μας γράφει λοιπόν φίλος ακροατής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την...
2: Ανταποκρίνεται, όπως είπα, σε αυτό που αισθάνομαι εγώ, το αισθάνονται και πάρα πολύ.
1: Και γινόμαστε.
2: Ίσως νέοι άνθρωποι, αυτό που είναι πολύ σημαντικό, να αγαπήσουν και να επικοινωνήσουν μέσω του ραδιοφώνου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ.
2: Το ίδιο και σε σένα και σε όλους τους ακροατές.
1: Ευχαριστώ. Καλό πολύ. Βράδυ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας. Η ώρα είναι 11 και 16 πρώτα λεπτά. Σήμερα ήταν κάτι πολύ αθόρμητο, από μια σκέψη, αυτό που εγώ σας μετέφερα. Πραγματικά κι εσείς μπήκατε στην διαδικασία να μοιραστείτε μαζί μας, να γίνω μέσω μηνυμάτων εγώ η φωνή σας, και δύο τηλεφωνικές. Να αποδεσμεύσω και το τηλέφωνο την φίλη μας την Παρασκευή. Πάμε φίλες και φίλοι να πάρουμε μία ανάσα, γιατί σε λιγότερο από ένα τέταρτο θα καληνυχτιστούμε, αλλά θα σας αφήσω για απόψε τις μουσικές του Μπολερό που θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι και τα μεσάνυχτα.

Τη θέα λοιπόν που έχουν από το σπίτι τους και μπορώ κι εγώ μέσα από τη φωτογραφία που μου στείλατε αγαπημένοι μου ακροατές να δω αυτό που βλέπετε. Πολύ όμορφη θέα έχετε. Από ό,τι κατάλαβα είναι από το σπίτι σας, από το μπαλκόνι. Και όπως μου γράφει εδώ η φίλη μας η Ελένη, είναι η Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων πάνω στο Βάο Σικές. Αν το λέω σωστά, όπως το διαβάζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ προλαβαίνω νομίζω να διαβάσω 1-2 ακόμα μηνύματα και για όσες και όσους δεν καταφέρω απόψε να διαβάσω τα μηνύματά σας θα έρθουμε και άλλα μπολερό έτσι αυθόρμητα που θα συμμετέχετε. Να σου πω την αλήθεια, Αριστεία, είμαι ο Μάκης. Αν το μπολερό έπαιζε και Σαββατοκύριακο θα το άκουγα σαν συνήθεια πια. Είναι από εκείνες τις εκπομπές που δεν γεμίζουν απλά τον αέρα, γεμίζουν λίγο την ψυχή μας. Πάμε στη Μαριάννα. Κάποιες νύχτες πιάνω τον εαυτό μου να περιμένει την ώρα του μπολερό σαν ραντεβού, Αριστεία. Και όταν έρχεται Παρασκευή λέω, κρίμα που δεν έχει και αύριο. Έχεις γίνει παρέα. Και κάθε βράδυ, εκτός Σαββατοκύριακο που θα το ήθελα όμως πολύ. Νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει να πάρουμε λίγο τις μπαταρίες. Πρέπει να σας λείψει λίγο το μπολερό για να είστε συντονισμένοι πάλι τη Δευτέρα στον FM 100. Ένα μουσικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα αποχαιρετιστούμε και θα ξανταμώσουμε τη Δευτέρα πια.

λίγο πριν καληνυχτιστούμε για απόψε, λίγο νωρίτερα από το συνηθισμένο, διάλεξα ένα μήνυμα της φίλης μας της Λίζας, που μας γράφει το εξής. Κυρία Κοντόζογλου, αν μου ζητούσε κάποιος να περιγράψω τον Μπολερό με μια φράση, θα έλεγα πως είναι το σημείο που η νύχτα σταματά να είναι σιωπή και γίνεται παρέα. Είμαστε όλοι κάθε βράδυ μια παρέα. Ξέρετε, υπάρχουν βράδια που δεν μιλάω σε κανέναν, αλλά σας ακούω και νιώθω πως κάπου εκεί έξω υπάρχει ένας άνθρωπος που λέει ακριβώς αυτά που θα ήθελα να πω κι εγώ. Και αυτό, μισό λεπτό, γιατί...

Το έχασα, ήρθε και άλλο μήνυμα. Θα το βρούμε λίγο, μισό λεπτάκι. Ζωντανή εκπομπή είναι, συμβαίνουν και αυτά φίλες και φίλοι. Είναι τώρα που προσπάθησα. Τι έγινε? Κάτι άλλο μήνυμα έβγαλε λοιπόν το κινητό. Λίζα, θα σε βρω και θα το συνεχίσω. Θα το δούμε, για να δούμε, μισό λεπτό φίλες και φίλοι. Μέχρι εγώ να το βρω και να πάμε για την αποφώνηση, ας περάσουμε στην επόμενη μουσική επιλογή και επανερχόμαστε.

0: giorni grigi sono le lunghe strade silenziose.
1: Το βρήκα λοιπόν το μήνυμα της φίλης μας της Λίζας. Υπάρχουν βράδια που δεν μιλάω σε κανέναν, αλλά σας ακούω κυρία Κοντόζουγλου και νιώθω πως κάπου εκεί έξω υπάρχει ένας άνθρωπος που λέει ακριβώς αυτά που θα ήθελα να πω κι εγώ. Και αυτό είναι σπάνιο, είναι οικειότητα, χωρίς να σε ξέρουμε, αλλά σε ξέρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίζα, για το μήνυμά σου και φυσικά όλες και όλους εσάς που και απόψε δώσατε το παρόν εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του FM 100.
0: Sono quei giorni che sembrano fatti.
1: Κάπου εδώ φίλες και φίλοι θα κλείσουμε σιγά σιγά για αυτό το βράδυ Παρασκευής. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας ήταν η Αριστεία Κοντόζουγλου εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Αν κάτι μένει φίλες και φίλοι είναι αυτές οι μικρές ιστορίες που ταξιδεύουν πιο μακριά από τις ίδιες τις λέξεις. Είναι οι άνθρωποι που τόλμησαν όπως ο Βασίλης, που έφυγαν, που γύρισαν, που μίλησαν ή που απλώς ένιωσαν. Όπως όλοι εσείς που στείλετε το δικό σας μήνυμα απόψε πως κάπου εδώ μέσα υπάρχει μια παρέα. Καθώς το μπολερό δεν είναι ο προορισμός, είναι η διαδρομή της νύχτας μαζί σας. Senza domani, il desiderio. Είστε ήδη στον αέρα, είστε ο κύριος ή κυρία?
2: Η κυρία 285-106.
1: Από θυμίστε μου, Λίτσα...
2: Ελίνα.
1: Ελίνα, βέβαια. Η Ελίνα
2: ακούω,
1: λοιπόν.
2: Πάντα κάθε βράδυ.
1: Είστε από την τηλεφωνώ. Περιοχή ανάληψης.
2: Λοιπόν, Μαρτίου.
1: Μαρτίου. Σας θυμήθηκα. Είναι λοιπόν φίλες και φίλοι, για όσοι δεν τώρα σας θυμήθηκα, που μάθαμε λοιπόν πώς να λέμε 2310-285-106. Σωστά.
2: Σωστά.
1: Ελίνα.
2: Καλό βράδυ, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και σε όλους τους ακροατές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
2: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.

Είναι αυτά τα ξαφνικά που δεν θέλω να αφήσω κανέναν παραπονεμένο, φίλες και φίλοι. Έτσι λοιπόν έλεγα ότι το μπολερό δεν είναι ο προορισμός, είναι η διαδρομή της νύχτας μαζί σας. Το μπολερό δεν είμαι εγώ, φίλες και φίλοι. Το μπολερό είστε εσείς και εγώ μαζί. Ας κρατήσουμε απόψε αυτό που χρειάζεται και ας αφήσουμε τα υπόλοιπα να τα πάρει ο αέρας. Καλή σας νύχτα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και μέχρι την επόμενη φορά που θα ανταμώσουμε, την Δευτέρα, να είστε καλά, να μην ξεχνάτε να διεκδικείτε, να αγαπάτε, φίλες και φίλοι, και να εμφανίζεστε εκεί που σας περιμένει η ζωή. Όπως καταλάβατε, κάπου εδώ σας αφήνω και φεύγω σφαίρα. Εσείς όμως συνεχίστε να μένετε συντονισμένοι, γιατί μέχρι και τις 12 το μπολερό μουσικά θα είναι μαζί σας. Σας αγαπώ πολύ πολύ. Πολλά πολλά φιλιά, την αγάπη μου. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

θες φέρ' εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Το πρόσωπό μου είναι ακόμα στον καθρέφτη και σε κοιτάει και σου γελά και σου μιλά. Μα με τα δάχτυλα τον σπάω αυτόν τον ψεύτη.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.